Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

vitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. vitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

Vitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Vitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: FM. Είναι 6.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM μέχρι τις 8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκινάει η μέρα σας? Καλά, η μέρα σας ξεκινάει με θήτα 107.1. Αλλιώς πώς θα ξεκινήσει? Τι κάνετε αγαπημένοι μου? Τι κάνετε κυρίες μου και κύριοι? Εδώ είμαστε. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο στον θήτα 107.1. Μόλις ξεκίνησε το πρωινό με Κάρι, με συνοδοιπόρο συγκυβερνήτη του κόκπικ του ραδιοφώνου, έναν και μοναδικό, μέγιστο των μεγίστων, προσέξτε, ο μάγος Μέρλιν, που αρχίζει και εμένα εδώ μου δίνει την εντύπωση ότι κάνει μαγικά κουμπιά, κουμπάκια, ανοίγει, κλείνει, ρυθμίζει. Αυτός είναι ένας και μοναδικός και λέγεται Κατσαβουνίδης Γιάννης, κυρίες και κύριοι. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι 6 του μήνα, 6 του Οκτώβρη, είναι Τρίτη, έχουμε έναν πολύ ωραίο δροσερό καιρό στην αγαπημένη μου, τη λατρεμένη μου, τη μοναδική Θεσσαλονίκη, την πόλη την οποία πιστεύω ότι ήρθα, γεννήθηκα, έμεινα εδώ και δεν θα φύγω ever από την Θεσσαλονίκη μου, γιατί δεν υπάρχει καλύτερη από τη Θεσσαλονίκη μου. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα λένε και κάτι ξέρουν τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτή την πανέμορφη πόλη που τη λατρεύουμε όσοι ζούμε εδώ, όσοι ζούμε την καθημερινότητα και τους ρυθμούς της. 14 βαθμούς τώρα αυτή τη στιγμή έξω η θερμοκρασία, το πολύ μια ζακετούλα αν θα χρειαστείτε, και θα φτάσουμε τους 25. Σήμερα είναι μια από τις τελευταίες μέρες της εβδομάδας που θα έχουμε έτσι λίγο καλό καιρό και την ηλιοφάνεια χωρίς σύννεφα. Από αύριο μέχρι και το Σαββάτο κάποια συννεφάκια θα μας έρθουνε. Κατά τα άλλα δεν θα σας πω τίποτα για την κίνηση, γιατί απλά οι δρόμοι είναι ελεύθεροι, είναι freewheel, κυρίες και κύριοι. Έχω κέφια, έχω διάθεση, έχω όρεξη να πω πραγματάκια. Οι ειδήσεις, η επικαιρότητα είναι πάντα εδώ και η ροή τρέχει και μαζί της και εμείς, και με το δικό μου τρόπο, ξέρετε, όπως τα λέμε και τα κάνουμε. Λοιπόν, καφεδάκι, δύο γουλίτσες για όλους μας, μουσικούλα και μπαίνουμε στο ζουμί.

Οπλιστείτε με δύναμη, με χαρά και δημιουργική άποψη. Γιατί η δημιουργία πρώτα είναι άποψη, είναι θέση και μετά όλα τα υπόλοιπα. Εμείς εδώ στην καθημερινότητά μας παρεάκι να περάσουμε και τη σημερινή ημέρα μέχρι και τις 8 θα τα λέμε. Να σας ενημερώσω και να σας υπενθυμίσω ότι το 6977 20 10 70 είναι το βαμπύρ μας, όπου εδώ θα μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας και εμείς με χαρά να τα διαβάζουμε και να σας ευχαριστήσουμε που συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο. Επίσης να σας ενημερώσω ότι το thetanews.gr είναι η διαδικτυακή εφημερίδα του Ράδιο Θήτα, όπου εκεί μπορείτε να μαθαίνετε ανά πάσα στιγμή και να ενημερώνεστε για πάρα πολλά πράγματα, για πολλά πράγματα και για την συνεχόμενη ροή των ειδήσεων εκεί στο thetanews.gr. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Δεν έχει πολλά ευχάριστα. Θα μου πείτε, η καθημερινότητά μας έχει πολλά ευχάριστα. Δεν έχει, ρε παιδιά, η ρήμα. Τι να κάνουμε. Δεν έχει. Λοιπόν, κάτι που εμένα με στεναχωρεί και με βάζει σε σκέψεις κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο αγαπημένο μου σουφλί, στην κοινότητα Ρούσας εκεί, υπάρχει μια μεγάλη φωτιά η οποία καίει τη δασική έκταση εκεί της περιοχής. Η φωτιά αυτή έχει ξεκινήσει από τη Βουλγαρία και πέρασε τα σύνορα και έφτασε στο ελληνικό έδαφος και καίει εκεί κοντά στο σουφλί το δάσος. Για όσους έχετε επισκεφτεί τα μέρη εκεί, καταλαβαίνετε τι ομορφιά χάνεται από τις φωτιές, όπως έγινε και πριν από μερικές μέρες από την άλλη πλευρά. Εντάξει. Λοιπόν, από εδώ όμως, από τη μεριά της Αλεξανδρούπολης, του Δημοτήχου, ακόμα είναι παρθένα τα δάση. Θα μου πείτε, καλά ρε Καρυπίδη, δεν θυμάσαι πριν από ένα χρόνο που και εγώ ήταν εκεί πάλι η περιοχή στο σουφλί, έχει ολόκληρο δάσος της δαδιάς και εγώ ήταν επί 10 μέρες. 10 μέρες και εγώ ήταν. Και εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Ειλικρινά, έτσι, πρωινιάτικα της Τρίτης. Θα σκεφτώ λιγάκι έτσι απλά. Πριν από 20 χρόνια τα ίδια δάση δεν είχαμε? Μπορεί και πιο πολλά. Και πιο πολλά δέντρα εννοώ. Οι ίδιες περιοχές δεν είχαν τέτοια ανθοφορία? Τα δάση μας, τα πεύκα μας, τα έλατά μας δεν υπήρχαν σε αυτές τις περιοχές? Υπήρχαν. Πώς είναι δυνατό, ρε παιδιά, να έχουμε τρελαθεί στις φωτιές και μη μου πει κανένας εξυπνάκιας, υπάρχει κλιματική αλλαγή? Αλήθεια τώρα, σε ένα ποτήρι νερό, ναι, μπουρμπουλήθρες, σε ένα ποτήρι νερό μπουρμπουλήθρες, αυτή τη χαζομάρα της κλιματικής αλλαγής, και επειδή υπάρχει κλιματική αλλαγή παίρνουν φωτιά τα δάση από μόνα τους? Από μόνα τους έχετε κατακάψει την Ελλάδα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τώρα θα μου πεις, έλα ρε Δημήτρη, μην είσαι άδικος, αυτό ξεκίνησε από τη Βουλγαρία. Είμαι καχύποπτος, κυρίες και κύριοι. Εμένα ποιος μου λέει ότι επειδή ήταν από δίπλα δεν βάλανε ένα μπουρλότο εκεί και ξέρω ότι θα επεκταθεί λόγω των ανέμων? Γιατί την ώρα που πήρε φωτιά στη Βουλγαρία υπήρχαν ισχυροί άνεμοι και μέχρι και εχθές το έργο των πυροσβεστών ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί προσπαθούσαν οι άνθρωποι να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Και η αλήθεια είναι ότι καμιά 200 πυροσβέστες, 12 ομάδες πεζομόρων τμήματων και 48 πυροσβεστικά τρέχανε πανικόβλητοι 3 μέρες εκεί για να μπορέσουν να σώσουν ό,τι μπορεί να σώζεται. Έχουν καεί περιοχές με πεύκα και δρύς. Έχουν καεί. Διαβάζω ένα ποστάρισμα στο X, το οποίο λέει ότι οι καπνοί έφτασαν στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης, συσκοτίζοντας το λιοβασίλαμα. Αντιλαμβάνεστε τι τραγωδία ήταν αυτό. Οι αρμόδιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε παραμένουν εκεί σε απόλυτη ετοιμότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κοπάσει λίγο η φωτιά, αλλά περιμένουν εκεί γιατί υπάρχουν μερικές εστίες ενεργές
στο εσωτερικό της δασικής έκτασης. Έτσι. Και περιμένουν εκεί και πολύ καλά κάνουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να κρατήσουν όσο μπορούν. Σας το έχω ξαναπεί. Οι υγειονομικοί, οι πυροσβέστες, σώματα ασφαλείας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από εμάς πολίτες. Γιατί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους προσφέρουν έργο. Υπάρχουν και μερικοί επίορκοι, τι να κάνουμε τώρα με αυτούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε με αυτούς. Θα υπάρχουν παντού. Δεν υπάρχει γύρω μας, δεν υπάρχει τόση αγνότητα γύρω μας. Υπάρχουν και οι άλλοι. Αλλά στο μεγάλο τους ποσοστό όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί στο καθήκον και πραγματικά δουλεύουν και εργάζονται στο καθήκον. Προσωπική μου άποψη. Κατά τα υπόλοιπα έχω να σας πω πραγματάκια. Έχω να σας πω, έχω σούπερ μάρκετ. Βέβαια, σε λίγο καιρό, να ξέρετε, η πολιτική με ήττα δεν θα είναι το άμεσο ενδιαφέρον μας. Η πολιτική με ομικρογιώτα και η ανικανότητά τους να διαχειριστούν πράγματα δεν θα είναι στην άμεση συζήτησή μας. Θα είναι στη συζήτησή μας οι τιμές της φέτας, του κατσικιού, του βοδινού, του τυριού. Αυτές θα είναι οι συζητήσεις μας. Και φυσικά ο χαμός που γίνεται στην Ισπανία και στη Γαλλία, με τα ενίκια στην Ισπανία και με τους μαθητές στη Γαλλία. Θα επιστρέψω για πιο πολλές λεπτομέρειες και πιο πολλές ειδήσεις.

Πάμε με τα ωραία, με τα ωραία που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Και εδώ θα σας πω μια πολύ μικρή ιστορία που συνέβη εχθές στα Πατήσια, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, εχθές μία η ώρα το μεσημεράκι, μια γιαγιάκα 76 ετών πηγαίνει στο νηπιαγωγείο για να πάρει το εγγόνι της. Όταν έφτασε εκεί και είπε: «Γεια σας, θέλω ένα όνομα, το λέω εγώ στην τύχη, τον Θανασάκη. Μπορείτε να μου τον δώσετε?» Είμαι η γιαγιά του. Οι εκπαιδευτικοί τη ζήτησαν την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι είναι η γιαγιά του παιδιού και ήρθε να παραλάβει το παιδί. Τα έχει πάρει η γιαγιά στην κράνα, έχει γυρίσει το μυαλό της και πηγαίνει σε μία δασκάλα και την αρχίζει στα χαστούκια. Την αρχίζει στα χαστούκια, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν την αφήνει να πάρει το παιδί. Μετά από λίγο φτάνει και η μητέρα του ανήλικου, η οποία πηγαίνει σε άλλη εκπαιδευτικό και την αρχίζει και εκείνη στα χαστούκια. Καταλαβαίνετε τι είναι, τι έγινε στο αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι η γιαγιά τη συνέλαβαν, εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάρρεξη της λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη, και η μητέρα του ανήλικου, του ανηλίκου, αναζητείται από τις αρχές στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Τι καταλαβαίνετε εσείς τώρα? Αλήθεια. Τι καταλαβαίνετε? Μην ακούσω πάλι τη χαζομάρα. Φταίνε εκπαιδευτικοί. Παιδιά, μπαίνω μέσα από το μικρόφωνο και κάνω γκρουλού. Ειλικρινά σας το λέω. Ειλικρινά. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε ότι δηλώνουμε στην αρχή του έτους ποιοι θα παραλαμβάνουν τα παιδιά μας, με όνομα επίθετο. Όταν ξαφνικά εμφανίζεται μια κυρία και λέει ότι είναι η γιαγιά του Θανασάκη, και άσχετα αν ο Θανασάκη λέει είναι η γιαγιά μου, κανένας εκπαιδευτικός δεν θα επιτρέψει να φύγει το παιδί από το σχολείο γιατί είπε μια κυρία ότι είμαι η θεία του, είμαι η γιαγιά του, είμαι ο ξάδερφος, χωρίς την εντολή του γονέα, είτε τηλεφωνική είτε με υπεύθυνη δήλωση. Αυτό γίνεται χρόνια. Και τώρα πείτε μου, σε αυτήν εδώ τη μικρή κοινωνία που ζούμε, τη μεγάλη για κάποιους άλλους, τι πρέπει να κάνουμε τώρα τη γιαγιά και τη μητέρα? Γιατί αν είχαν λίγο άδικο οι εκπαιδευτικοί, θα τους κρεμούσαμε στα μανταλάκια. Έτσι δεν είναι? Η γιαγιά και η μητέρα του παιδιού, ούτε πιθαμή προς δίκιο. Δεν έχουν καθόλου δίκιο σε αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές στα Πατήσια, στο νηπιαγωγείο, περίπου μία ώρα το μεσημέρι. Είναι ντροπή για εμάς, για την κοινωνία μας, να συνεχίζουμε να φερόμαστε σαν να είμαστε τραμπούκι πριν από 40 χρόνια, που πηγαίναμε στο σχολείο και αν δεν μας άρεσαν αυτά που έλεγαν οι δάσκαλοι, μαλώναμε κάποιοι. Εγώ ξέρω τη μητέρα μου, ότι όταν πήγαινε στο σχολείο και ρωτούσε πώς πάει ο Δημήτρης στα μαθήματα, άκουγε αυτά που έπρεπε να ακούσει, και όταν γυρνούσαμε στο σπίτι έτρωγα κάτι σφαλιάρες. Ρε, κάτι σφαλιάρες που έτρωγα, ακόμα τις θυμάμαι. Τα αστράκια ακόμα τα βλέπω μπροστά μου. Αυτό είναι η αλήθεια. Θα μου πεις, μα είναι συμπεριφορά γονέα αυτή? Έλα ρε, αλήθεια. Και ποιος μου λέει ότι πίσω από τα σπίτια και τις πόρτες που κλειδώνουν σε ένα σπίτι, αυτοί οι δίθεν γονείς, οι πολιτισμένοι και οι προοδευτικοί που βγαίνουν έξω να υπερασπιστούν δικαιώματα άλλων παιδιών, στο σπίτι τους μέσα δεν έχουν χαστούκια και δεν μιλάνε στα παιδιά τους υποτιμητικά, ίσως και με πολύ και με εκβιασμό έμεσο. Αν δεν κάνεις τα μαθήματά σου, σου παίρνουν το κινητό για 10 μέρες. Έτσι δεν είναι? Δεν θα πας να παίξεις. Δεν θα πάμε στον παιδότοπο αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω. Ή έχω λάθος? Γι' αυτό πολλές φορές, και θα το ξαναπώ, το λέω, όλα ξεκινούν από το σπίτι μας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινούν από την εστία μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πώς συμπεριφέρονται οι γονείς στα παιδιά τους, πώς τα γαλουχούν και πώς εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Και θα σας πάω στην απέναντι πλευρά τώρα. Αφήστε τον νηπιαγωγείο. Θα βάλω τώρα
σε μία συζήτηση μία απάτη, στην οποία συμμετείχαν και δύο στρατιωτικοί με κρυπτονομίσματα. Βέβαια, φέρονται να είναι ως αρχηγοί εγκληματικής οργάνωσης. 9 άτομα στο ανακριτικό γραφείο. Ανάμεσά τους δύο στρατιωτικοί, οι οποίοι φέρονται να είναι οι αρχηγοί αυτής της οργάνωσης με τα κρυπτονομίσματα. Ελεύθεροι οι 6 από τους 17 και από αύριο συνεχίζονται οι απολογίες και θα έχουμε νεότερα από αυτήν την απάτη. Άιντε, ελληνική κοινωνία, ζεις και βασιλεύεις, αλλά πας στραβά. Έτσι νομίζω. Πάμε μουσική και επιστρέφω.

Λοιπόν, θα προλάβω κυρίες και κύριοι να πάω στο πρώτο τιζεράκι των 6:30. Φυσικά θέλω να σας πω για τη γιορτή των 52 ετών για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ. Να θυμηθούμε σήμερα σε αυτήν την πολύ όμορφη γιορτή τη δική σας προσωπική διαδρομή και τι σας συνδέει εσάς με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης. Τα ΑΔΕΦΗ, αγαπητός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρακαλώ. 4 φορές έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τις εκλογές με ποσοστά άνω του 40%. Θα το καταφέρουμε ξανά. Τα ΑΔΕΦΗ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα αφήσουμε να γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία πάντα μετέτρεπε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Η Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, η Νέα Δημοκρατία. Άλλο Νέα Δημοκρατία και άλλο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά. Γιατί η πολιτική που κάνετε τα τελευταία 7 χρόνια, και αν και έχετε βγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία και τη βάση της. Ειλικρινά. Και να σας πω κάτι ακόμα. Απόψη μου. Ποιος είναι λαϊκιστής, κύριε Μητσοτάκη? Αν βγω και πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι στο σούπερ μάρκετ δεν μας φτάνουν τα λεφτά να πάρουμε τα απαραίτητα για μια οικογένεια 4 ατόμων που οι γονείς δουλεύουν και παίρνουν το πολύ μεγάλο ποσό των 1.100 ευρώ καθένας και έχουν τα 700 με 800 ευρώ ενίκιο, έχουν 2 παιδιά στα σχολείο και πρέπει να έχουν στα έξοδά τους, στην καθημερινότητά τους, χρήματα για τα παιδιά τους στο σχολείο, χρήματα για τα καύσιμά τους και όλα τα συναφή. Έχετε σκεφτεί, κύριε Πρωθυπουργέ, που μας έχετε δηλώσει ότι ευτυχώς που δεν ζω με 800 ευρώ γιατί δεν ήξερα πώς θα ζήσω αν έπαιρνα 800 ευρώ το μήνα? Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Λαϊκισμός λέγεται αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ? Θα χαρακτηρίσετε λαϊκιστή κάθε Έλληνα πολίτη που παραπονιέται γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα? Έχουμε ανεβάσει την τιμή της βενζίνης, την τιμή της βενζίνης από πέρσι 3 φορές επάνω. 1,1 είχε η βενζίνη και έφτασε ακριβώς διπλάσια, στο 2,2. Θα μου πείτε, μα εγώ δεν φταίω, να, ο πόλεμος εδώ εκεί, αλήθεια. Να το παραβλέψουμε. Στην κοινωνία ρωτάτε αυτούς τους γονείς όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν τη φέτα, η φέτα ξεκίνησε με 7-8 ευρώ το κιλό πριν από 2 χρόνια. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος? Δεν κάνω λάθος όμως, και ας λαϊκίζω όπως λέτε, κύριε Μητσοτάκη. Λαϊκισμός, αν λέγεται το ότι εκφράζουμε τα παράπονά μας για την καθημερινότητά μας και πώς την περνάμε την καθημερινότητά μας, πείτε με λαϊκιστή και εμένα. Πείτε με και λαϊκιστή που στην επταετία σας, και ειδικά μα λέω τη λέξη επταετία με πηγαίνει αλλού, τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω συνειρμικά κάποιες σκέψεις, αλλά θα το πω όπως είναι. Πείτε με λαϊκιστή, έχετε πάει σε κάποια οικογένεια να τη ρωτήσετε με 2 παιδιά που ζητάτε οι οικογένειες να κάνουν και 3 και 4 παιδιά γιατί έχουμε πρόβλημα δημογραφικό? Τους ρωτάτε αυτούς πώς τη βγάζουν πέρα? Υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή ελληνική οικογένεια, σπίτι ελληνικό, να μπορεί να αποταμιεύει λεφτά? Με τι στερήσεις προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους? Και εμείς θα είμαστε λαϊκιστές όταν αυτή τη στιγμή έχουν βγει στους δρόμους, στις θάλασσες, γιατί στους δρόμους δεν βγήκαν οι άνθρωποι, οι ψαράδες μας οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Το ξέρετε μωρέ ότι τρώμε τουρκικά και βουλγάρικα ψάρια τις τελευταίες 2-3 μέρες? Το ξέρετε αυτό? Τρώτε ψάρια εισαγωγής.
Τρώτε ψάρια αλλιευμένα από άλλες θάλασσες, από άλλους αλλιείς και όχι από τους Έλληνες αλλιείς. Το ξέρετε αυτό ότι τρώτε εισαγόμενα ψάρια? Χώρια της ιχθυοκαλλιέργειας. Άλλο κομμάτι εκείνο. Σαρδέλα που μας έρχεται από την Τουρκία και μέσω Βουλγαρίας. Το ξέρετε αυτό ότι τρώτε? Λαϊκισμός είναι αν πούμε ότι δεν ασχοληθήκατε καθόλου με αυτό το τομέα που εδώ και χρόνια οι ψαράδες μας έχουν πρόβλημα με τους απέναντι και δεν έσκυψε κανένας πάνω από το κεφάλι τους. Ποια επιδότηση? Όταν μια μηχανότρατα πρέπει να βγει έξω, ένα ψαράδικο να βγει έξω στα ανοιχτά και θέλει πάνω από 300-400 ευρώ τα πετρέλαιά του. Αυτό είναι λαϊκισμός? Λαϊκισμός είναι να βλέπουμε

0: ο Μαζονάκης. Αυτά είναι λαϊκισμός. Εάν αυτά είναι λαϊκισμός, αγαπημένο μου πρωθυπουργέ, ναι, είμαι λαϊκιστής και γουστάρω πάρα πολύ που τα λέω. Τη ζεράκι και επιστρέφω.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα να μαθαίνεις κάθε μέρα στις 3 με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

είδε το για ξέσπασμα καρυπίδι πρωινιάτικα. Δηλαδή, αλήθεια, εκνευρίστηκα λίγο. Εκνευρίστηκα λίγο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η αντιπολίτευση. Αν ο κύριος Μητσοτάκης εννοεί την αντιπολίτευση και λαϊκίζει αντιπολίτευση, μην ξεχνάτε ότι όταν ήσασταν εσείς αντιπολίτευση, κύριε Μητσοτάκη, λαϊκίζετε κι εσείς. Αλλά θα σας πω τι συμβαίνει σε λίγο. Να στείλω πρώτα χαιρετίσματα. Την καλημέρα μου στο Χάρη, στο Χαρούλι μου, την αγάπη μου. Καλημέρα, καλή δουλειά, Χάρη μου. Την καλημέρα μου στον ρεπόρτερ εδώ του Θήτα, τον Γιάννη τον Γιοπόνο, ο οποίος μας στέλνει καθημερινά μηνύματα και μας ενημερώνει. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Ήταν χθες για τον τρικό χάτμπολ η δεύτερη σε τρεις αγώνες εκτός από τον Δούκα. 31-27. Πολύ κακή εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση. Κακή αρχή στο πρωτάθλημα. Σήμερα παίζει το μπάσκετ για το Eurocup εκτός με την Πόσνα στο Σαράγεβο. Ξεκινάει σήμερα και το κρίσιμο διήμερο για το μέλλον της Euroliga στο μπάσκετ στην Ιταλία, στη λίμνη Κόμο. Όλα ξεκινάνε από το Κόμο. Ευρωλίγκα λοιπόν, ερχόμαστε. Φιλιά, πάμε δυνατά. Την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Γιοπόνο. Να έχεις καλό υπόλοιπο Τρίτης. Και να παραμείνουμε στα θέματα αυτά. Και θα πω κάτι στον κύριο, τον αγαπητό μου Πρωθυπουργό. Θα το πω κάτι πολύ απλό. Πριν να έρθει στην εξουσία, πριν από 7 χρόνια, κατηγορούσατε τον Αλεξέη για όλα αυτά που έκανε και είχατε απόλυτο δίκιο. Να σας κάνω μια ερώτηση και να βάλω και τους ακροατές του Θήτα, που οι ακροατές του Θήτα έχουν λίγο παραπάνω και διαφορετικά οργανώσει τη σκέψη τους και σκέφτονται και βλέπουν τα πράγματα πέρα από το βουνό. Και να πω και εγώ σε αυτή την ιστορία, τι ρόλο παίζει ο Αλεξέη, κύριε Μητσοτάκη, σε σχέση με εσάς? Όλος ο κόσμος θα περιμένει από αλλού το δεκανίκι, και το δεκανίκι θα έρθει από τον Αλεξέη, κύριε Μητσοτάκη, στις επικείμενες εκλογές, λέω. Γιατί τόσο στήριξη εν μέσων πλήσαφος στον Αλεξέη από όλους της αντιπολίτευσης? Γιατί τόσο πολύ στήριξη? Γιατί τόσο πολύ ουδετεριότητα, να το πάρω αλλιώς, για τον Αλεξέη, ο οποίος δεν ήταν και ο καλύτερος πρωθυπουργός? Έτσι δεν είναι? Ειδικά για μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, η ιστορία με τη Μακεδονία και τους Σκοπιανούς μας ενόχλησε ιδιαίτερα.

καλύτερα. Να τα δούμε αυτά, αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ. Στην πορεία, να τα δούμε. Να βάλετε και τους ανθρώπους, αν θέλετε, και θα σας το πω πολύ απλά. Αν είσαστε μάγκες, όσοι κατεβαίνετε με τους βολευτές σας στις λαϊκές, γιατί είναι ένα συνήθιο αυτό, λίγο πριν από τις εκλογές, θυμάστε όλοι τις λαϊκές. Για 3 χρόνια δεν πατάει κανείς από εκεί να πάρει έτσι για τα μάτια του κόσμου 1 κιλό πιπεριές. Κανένα σας. Κανένα σας. Όταν πλησιάζουν οι εκλογές 3-4 μήνες πριν, 5 μήνες πριν, θυμάστε τις λαϊκές και κατεβαίνετε στις λαϊκές και δίνετε χεράκια στους ανθρώπους εκεί. Και τα βγάζετε και τα βλέπουμε στα κανάλια. Αν έχετε τα κότσια, κάντε το live streaming. Όχι 2-3 εκεί που έχετε προνομιούχους που σας δίνουν τα χέρια και λένε μπράβο σας, καλά τα πάτε. Δίνετε υλικό για τις τηλεοράσεις και τα κανάλια τα οποία είναι φιλικά προσκύμενα προς εσάς, για να βλέπουμε ο κόσμος μπράβο, λέει, μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη, μπράβο και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που τα πάει καλά, και ο κόσμος χειροκροτεί, του δίνει το χέρι, τον αγκαλιάζει. Έλα τώρα, βάλτε τώρα αν έχετε τα κότσια live έναν βουλευτή σας, 2, 3, 5, εκεί που πάνε στη λαϊκή, να ακούσουμε τι πινελίκια πέφτουν, να ακούσουμε τι παράπονα έχουνε. Και θα σας πω εγώ, αν είσαστε μάγκες που κατεβαίνετε στις λαϊκές με τους βουλευτές. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Έχει αγανακτήσει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας παραγωγός που βγάζει λαχανικά και να τη διαθέτει στο χοδρέμπορα με 50 λεπτά να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να πωλείται 1,5 και 1,80 το κιλό. Κάτι που ξεκινάει από τον παραγωγό με 50 λεπτά. Και να σας το πω, πήγατε να κάνετε το μέτρο και καλά το κάνατε με τις ταμιακές αποδείξεις και τα πώς στις λαϊκές. Πολύ καλά το κάνατε. Εσείς με αυτόν τον τρόπο νομίζατε ότι θα περιορίσετε τους λαϊκατζίδες για να μπορέσουν να ανεβάσουν τις τιμές λόγω του πώς και του ΦΠΑ που υπάρχει μέσα στα προϊόντα, έτσι ώστε να έχουν περίπου ίδιες τιμές με το σούπερ μάρκετ. Με αυτή την ιστορία των μεγάλων σούπερ μάρκετ και των αλυσίδων που έχουν ανεβάσει όλα τα προϊόντα από τις αρχές του έτους μέχρι και 120%. Δεν νομίζω. Οι λαϊκές για πάντα, πάντοτε ήταν η αγορά του φτωχού. Αποδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ότι η λαϊκή θα είναι όχι μόνο η αγορά του φτωχού, αλλά θα είναι και το μέρος το οποίο θα μπορεί να ψωνίζουν οι άνθρωποι καλύτερα προϊόντα με καλύτερες τιμές. Για να μην ξεχνόμαστε για το Mercosur που μας έρχονται προϊόντα από άλλες χώρες που δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα λοιπάσματά τους και ό,τι ένα σωρό άλλα που βάζουν μέσα στα προϊόντα και εμείς εδώ θέλετε να τα καταναλώσουμε. Γιατί δεν βγάζετε μπροστά πόσες επιστροφές και πόσοι τόνοι πηγαίνουν πίσω στις χώρες αυτές μετά από ελέγχους, όσα πιάνουν οι ελεκτικές αρχές ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για την ελληνική αγορά. Από όλες αυτές τις εισαγωγές που γίνονται από αυτές τις χώρες, όσα πιάνουν οι άνθρωποι και όσα μπορέσουν να ελέγξουν τα στέλνουν πίσω. Όλα τα υπόλοιπα που δεν προλαβαίνουν, εμείς να είναι καλά εκεί τα ωραία φάρμακα, τα λοιπάσματα, πολύ καλά. Αν έχετε κάτι να μου πείτε γι' αυτό, πείτε το ότι είμαι λαϊκιστής, ότι λαϊκίζω. Όταν λέμε την αλήθεια στον κόσμο και συζητάμε για τον κόσμο, μας λέτε λαϊκιστές. Φτηνό λαϊκισμό λέτε ότι κάνουμε. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Πώς θα πει, τι θα πει λαϊκισμός? Διευκρινίστε μου τη λέξη, ποιος είναι ο λαϊκιστής? Αυτός που τα λέει στο λαό, που τα λέει γιατί έτσι καταλαβαίνει ο λαός? Αυτός που δεν είναι προνομιούχος και είναι ο κακομύρης, αυτός είναι ο λαϊκιστής? Είμαι λαϊκιστής. Τα λέω λαϊκά, στην απλή γλώσσα
της καθημερινότητας. Τι να κάνουμε. Έτσι καταλαβαίνομαστε εμείς οι κακομοίριδες. Εσείς οι προνομιούχοι, αλλιώς κατεβείτε από το άλογο, ελάτε να δείτε τι συμβαίνει στην κοινωνία και τα λέμε. Και τα λέμε. Επιστρέφω με άλλες ειδήσεις.

Πάμε και για κάτι άλλο. Πάμε να πούμε και άλλες ειδήσεις οι οποίες έρχονται αυτή τη φορά από το Αιγαίο. Έρχονται από το Αιγαίο, όπου εμπλοκή με τουρκικά αεροσκάφη πάνω από το Αιγαίο είχε η αεροπορία μας. Οπλισμένα F-16 και ντρόνους και αεροσκάφους ναυτικής εργασίας προκάλεσαν 9 παραβιάσεις, παρακαλώ, και εμπλοκή ανατολικά της Ρόδου. Συγκεκριμένα μπήκαν στο FIR των Αθηνών 9 αεροπλάνα, 7 μάλλον, συγγνώμη, 7 τουρκικά αεροπλάνα στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο και αναχαιτίστηκαν από δικά μας αεροπλάνα. Κάτι που, να πω την αλήθεια, συμβαίνει τακτικά. Συμβαίνει τακτικά. Θα μου πείτε τώρα, καλά, αφού μπαίνουν παράνομα, γιατί δεν τους τραβάμε τώρα δύο σέντρες να τα καταδαφίσουμε, να τελειώνουν? Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις διεθνείς κανόνες και την πάγια τακτική, συνήθως αυτές τις πτήσεις πάνω από το Αιγαίο και τις παραβιάσεις του FIR που γίνονται από τους Τούρκους, έτσι αντιμετωπίζονται. Δεν πάμε στις νάκρι, έτσι αντιμετωπίζονται. Από την άλλη, να σας πω την αλήθεια, έτσι με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύονται οι Τούρκοι πιλότοι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το αντιλαμβάνεστε? Λοιπόν, ένα απλό παράδειγμα. Αυτά τα αεροσκάφη, τα 2, τα 7, τα εκ των 2 τα οποία ήταν οπλισμένα, εντάξει, έρχονται, μπαίνουν στο FIR Αθηνών και σηκώνουν τα δικά μας να τα αναχαιτήσουν. Τα κυνηγάνε, προσπαθούν να αποφύγουν, κάνουν λιγμούς. Και μετά από λίγη ώρα, αφού γίνει η προπόνηση, σηκώνται και φεύγουν. Αυτό και αυτή η πάγια πρακτική εκδίωξης των αεροπλάνων της Τουρκίας που εισέρχονται στο ελληνικό αέριο χώρο είναι για τους Τούρκους προπόνηση. Είναι εκπαίδευση. Η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία με τους καλύτερους πιλότους ανά τον κόσμο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τι λοιπόν πιο φυσικό να σε εκπαιδεύουν Έλληνες πιλότοι? Ακόμα και να σε κυνηγάνε, είναι εκπαίδευση αυτό. Να το ξέρετε. Είναι ο άλλος τρόπος σκέψης. Είναι ο άλλος τρόπος σκέψης που εσείς σαν ακροατές του ΘΙΤΑ 107,1 το καταλαβαίνετε, γι' αυτό είστε εδώ, για να είστε λίγο πιο μπροστά από τους άλλους και να σκέφτεστε απλά λίγο πιο διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πω κι άλλα για το συνέδριο, μάλλον για τη γιορτή, για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, σας το έχω ξαναπεί. Εντάξει, χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, να συνεχίσει. Και πώς θα συνεχίσει, ας το αφήσουμε. Χρόνια της πολλά, της το λέμε από τώρα. Να έχει άλλη βλέψη και να έχει βλέψη προς το λαό. Λαϊκισμός μπορεί να υποθεί. Όταν ήταν στα πράγματα ο Αλεξέη μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και βγαίναμε και λέγαμε ότι όταν θα βγούμε εμείς θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Όταν θα βγούμε εμείς δεν θα επιτρέψουμε στους Σκοπιανούς να χρησιμοποιούν μόνο τον όρο Μακεδονία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν στο εξωτερικό τη σύνθετη λέξη. Γιατί εκ των πραγμάτων, από την ώρα που υπογράφηκε αυτό το συμφωνητικό των Πρεσπών μεταξύ του Ζάεφ και του Αλεξέη, δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Και φυσικά εννοείται, ο Αλεξέη θα έρθει εδώ και θα ζητήσει την ψήφο σας, Βορειοελλαδίτες. Προοδευτική. Εσείς που βλέπετε τον κόσμο σαν μια πολύ ωραία μεγάλη αγκαλιά. Είναι λίγο δύσκολο, κυρίες και κύριοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, να σας πω δύο παραδείγματα της ελληνικής κοινωνίας για να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο. 42χρονος που λύστεψε και επιχείρησε να πνίξει άστεγο με κορδόνι. Κάθριξε 17 ετών. Άστεγο πήγε να τον πνίξει με κορδόνι. Την κοινωνία μας μιλάω. Εδώ είναι. Πάει ο άλλος, του σταματάει η αστυνομία για έλεγχο.
δεν σταματάει καθόλου, φεύγει και καταλήγει στο νοσοκομείο. Αυτά είναι η καθημερινότητά μας. Τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε. Αυτά τα ζούμε. Αν εσείς που νομίζετε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα προοδευτικοί και προοδευμένοι, να πάτε να ζήσετε σε χώρες τις οποίες έχουν ελεύθερα σύνορα. Ποιες είναι αυτές? Ποιες είναι αυτές, πείτε μου, να ξέρω. Γιατί αυτό λέτε. Για την ιστορία της Μακεδονίας αυτό λέτε. Και εμείς είμαστε λαϊκιστές, τι να κάνουμε, που μένουμε εδώ και λέμε τους Σκοπιανούς Σκοπιανούς. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στους γονείς που ετοιμάζονται σιγά σιγά. Ξυπνάνε τα θρεφτάρια τους, ξυπνάνε τα καμάρια τους, να τα ετοιμάζουν να τα πάνε στο σχολείο. Γιατί? Γιατί πρέπει και εμείς σαν γονείς να μπούμε μπροστά, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να μπούμε μπροστά, να βρούμε αυτές τις ασφαλιστικές δικλίδες που θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να έχουν γνώση, να πάνε σχολείο, να μάθουν, έτσι απλά σας το λέω, γράμματα. Και επειδή το κράτος, λόγω ανικανότητας, λόγω μη γνώσης, δεν ξέρω, δεν μπορεί να διαχειριστεί τα θέματα της εκπαίδευσης, μπορεί και να μην θέλει, για δικούς του λόγους, δεν ξέρω, υποθέτω, από τη στιγμή που δεν γίνεται κάτι στον τομέα της παιδείας χρόνια τώρα, δεν μπορώ να πω ότι είναι τυχαίο. Δεν μπορώ να πω είναι τυχαίο. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία? Φωτιά και παρανάλωμα. Οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους. Τι ζητάνε? Να αναπληρωθούν οι θέσεις των κενών καθηγητών που δεν υπάρχουν. Να μην υπάρχουν τάξεις με 35 και 40 άτομα. Να υπάρχει χρηματοδότηση. Να φτιάξουν τα σχολεία όπως πρέπει. Και όχι να πέφτουν οι σοβάδες. Βλέπε περιστατικό την περασμένη εβδομάδα στην Πάτρα, που κατά τύχη γλίτωσε μια κοπέλα της τρίτη λυκείου νομίζω, γιατί σηκώθηκε από το θρανείο της να βγει έξω και αμέσως τα επόμενα λεπτά έπεσαν οι σοβάδες στο θρανείο της. Και τι να λέμε, δόξα τω Θεώ να ανάψει ένα κεράκι? Πρέπει εμείς από τη μικρή μας κοινωνία, από την οικογένειά μας να ξεκινήσουμε. Όταν βλέπουμε περιστατικά σαν αυτό εχθές του νηπιαγωγείου με τη γιαγιά που έδωσε, έριξε χαστούκια στην εκπαιδευτικό, και πάει και η μαμά και συνεχίζει και εκείνη, γιατί ήταν που ήταν παράνομες, γιατί δεν είχα το χαρτί το οποίο τους επέτρεπε να πάρουν το παιδί από το σχολείο, κάνανε και τον τζαμπουκά τους. Το καταλάβατε? Αν δεν ξεκινήσει αυτή η αλλαγή από την ίδια την οικογένεια, από εμάς, και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, δεν θα μπορέσει κανένα κράτος να κάνει τίποτα. Γιατί έχει τα δικά του προβλήματα, τα οποία δεν μπορεί να τα λύσει. Θεωρείται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι διαχειριστές της ζωής μας. Πώς διαχειρίζεται τη ζωή μου όταν το ενίκιο μιας τρύπας από ένα σπίτι το οποίο είναι γιαπή, το βγάζει ο άλλος στο διαδίκτυο και λέει 30 χρονών πολυκατοικία, 600 ευρώ ένα γιαπί, 40 τετραγωνικών και 45, γνωρίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα. Από την άλλη, μπορεί να έχει και δίκιο και αυτός που έχει το σπίτι, όταν η φορολογία είναι καταπέλτης, είναι τσεκουριά στο κεφάλι του και θα πρέπει να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εκεί να δούμε τι θα γίνει. Και αγαπητέ μου κύριε Μητσοτάκη, μπορεί εσείς, μετά τη χαρά των χθεσινών γενεθλίων, μπορεί εσείς να σκέφτεστε τις εκλογές για το 27. Η κοινωνία όμως δεν μπορεί να περιμένει. Η καθημερινότητα των ανθρώπων είναι δύσκολη και περνάει πάρα πολλά λούκια που εσείς δυστυχώς για σας δεν τα ξέρετε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσετε 3 μήνες σαν ένας άνθρωπος των 1.000 ευρώ και των 800. Των 1.000. Για να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος και πόσο μάγκας είστε. Με τα χιλιάδες ευρώ και τα εκατομμύρια πίσω,
Δεν νομίζω ότι είσαστε. Και εσείς και κάποιοι άλλοι που μπαίνουν στη Βουλή με ένα σπίτι και βγαίνουν με 10. Το καλύτερο real estate. Τι μου λέτε τώρα? Και εμείς είμαστε λαϊκιστές που λέμε την αλήθεια στο λαό, που λέμε στο λαό ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα και έτσι είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δείτε τι γίνεται στην Ισπανία. Εκλογές κάνει ο άλλος λόγω του στεγαστικού προβλήματος. Εκλογές. Το Νοέμβριο στην Ισπανία έχουμε εκλογές. Και εμείς εδώ τίποτα. Και πριν πάμε στο μουσικό πακετάκι, μάλλον θα το κρατήσουμε λίγο ακόμα και θα πάμε κατευθείαν σε ένα τιζεράκι. Να σας πω κάτι που έχω καταλάβει από την μικρή μου εμπειρία και το IQ που έχω. Τι να κάνουμε. Χαμηλό, χαμηλό για κάποιους. Γιατί εμείς οι λαϊκιστές, εμείς οι άνθρωποι που λαϊκίζουμε, έχουμε χαμηλό IQ. Τι να κάνουμε. Να σας πω τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει ακόμα λίπος. Έτσι το ονομάζω εγώ. Ακόμα η γιαγιά και ο παππούς δίνουν όσο έχουν οι καημένοι λίγα λεφτουδάκια στα παιδιά τους για να συντηρήσουν τα γκόνια τους και τους βοηθάνε έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν. Όταν τελειώσουν εκεί αυτά, εγώ πιστεύω, τότε ο Έλληνας θα κατεβεί στους δρόμους. Τώρα ακόμα έχει λίγα λεφτουδάκια κάτω από το στρώμα του. Έχει. Και λέει, έλα μωρέ, εντάξει, άστο, θα το δούμε μωρέ, υπομονή, θα φτιάξω τα πράγματα, όλοι οι ίδιοι είναι και τέτοια. Όχι κυρίες και κύριοι, αν μείνουμε σε αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι και ποιο να ψηφίσουμε και τι να κάνουμε, θα βρεθούμε σε καταστάσεις, προσέξτε, και πριν πάμε στο τιζεράκι θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ καλά αυτό που θα πω, θα πάμε σε καταστάσεις Γερμανίας και άλλων χωρών και Γαλλίας με ακροδεξιά κόμματα. Σας το αναλύω σε δευτερόλεπτα. Ρωτήσατε καθόλου εσείς των κομμάτων, όλων των κομμάτων, που στις περισσότερες συγκεντρώσεις βλέπουμε κάτι παππούδες και γιαγιάδες των 70 χρονών να σας χειροκροτούν? Μόνο τα πλαστικά σημαίακια δεν βγάλαν από τις τσέπες τους να τα σηκώσουν, να σας χειροκροτούν και να σας δίνουν τα χέρια και να σας λένε μπράβο μπράβο καλά πας. Αυτοί οι παππούδες που μια ζωή δεν βλέπανε τι γίνεται στη χώρα. Εγώ θα ψηφίσω Πασόκ, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, εγώ είμαι προοδευτικός, είμαι αριστερός, δεν είμαι σαν τους άλλους, εγώ τα βλέπω διαφορετικά, εγώ τα βλέπω διαφορετικά. Αυτοί όλοι είναι μια χι ηλικίας. Έχετε δει στα ακροδεξιά κόμματα του εξωτερικού, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, ειδικά Γερμανία και Γαλλία, που θα δούμε τι έχει να γίνει, να δούμε τι έχει να γίνει στην Ευρώπη, ο χαμός. Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας? Ξέρετε ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας? Τα 25 έτη. Αντιλαμβάνεστε ότι οι νέοι ψάχνουν να βρουν διέξοδο και καταλήγουν κάπου εκεί, που όταν θα το δείτε μπροστά σας κύριε Μητσοτάκη και όλη η αντιπολίτευση που φαγώνεστε ο ένας με τον άλλον ποιος θα πάρει την καρέκλα για να σώσει την Ελλάδα, όταν θα σας έρθει στη μούρη μπροστά η ακροδεξιά και θα υποστηρίζετε από μέσο όρο, σας είπα τα κόμματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη ποιος είναι ο μέσος όρος, από την νεολαία που είναι το μέλλον, τότε να σας πω τι θα κάνετε, τότε να σας δω. Αλλά τότε δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, αλλά ο Καρυπίδης θα έχει δίκιο. 7 η ώρα, ήρθε η ώρα για τη Ζεράκη. Θα επιστρέψω μαζί με σας να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς, κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

πολύ καλημέρα σας. Να, μας έβαλε ο Γιάννης το New Year's Day να μας δώσει ένα boost χαράς για τις καινούργιες μέρες που θα έρθουν. Όλοι μας τάζουν καινούργιες μέρες. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι μέρες που μας τάζουν είναι από τις παλιές. Καλώς ήρθατε εδώ στον Θήτα 107,1. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Το πρωινό με Κάρι θα είναι μαζί σας για ακόμα μία ώρα μέχρι και τις 8. Θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μαζί. Και πριν φτάσουμε στα πρωτοσέλιδα, να σας ενημερώσω για τους δρόμους στην πόλη. Εδώ, στο Μανχάταν της Πολυτεχνείου, έχουμε πυκνώσει λίγο τα αυτοκίνητα, αλλά η ροή τους είναι πάρα πολύ καλή, γιατί έχουμε την τροχιά από πολύ νωρίς να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Δυτικά έχουμε θεματάκια εκεί περίπου στην Καραολή και Δημητρίου, στη Γρηγορίου Κολονιάρη κοντά στους Αμπελόκηπους κίνηση, στο κέντρο Αγίου Δημητρίου και Κασάνδρου λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει η κίνηση, και στις εξόδους της Σταγυρίτη, της Διαγόρα και του Προφήτη Ηλία που βγάζουν στο περιφερειακό έχουμε λίγο παραπάνω κίνηση, που σημαίνει ότι από τα ανατολικά θα ξεκινήσει να γεμίζει ο περιφερειακός, που αυτή τη στιγμή μας δείχνει ότι δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και φαντάζομαι οι ταχύτητες να είναι η normal για να φτάσουμε όλοι στη δουλειά μας. Η Παπαναστασίου και Μάρκου Μπότσαρη και οι Δελφών βλέπω να έχουν αρκετή κίνηση. Ξύπνησε η πόλη. Πάμε όλοι στη δουλειά μας. Και έχουμε στο display του ραδιοφώνου 107,1 Theta Radio. Πάμε για πρωτοσέλιδα. Να ξεκινήσουμε. Πριν από αυτό, μόλις μου ήρθε και ένα μήνυμα. Συγχωρέστε με, πρέπει να διαβάσω και τα μηνύματα των ακροατών. Καλημέρα Δημήτρη και Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπορεί να τους εκπαιδεύουν οι καλύτεροι πιλότοι του κόσμου, αλλά ντουγάνια παραμένουν. Ήσουν για την αναφορά που έκανα με τους πιλότους των Τούρκων. Ναι, νομίζω αγαπημένο μου Φώτη, την καλημέρα μου, ότι αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πιστεύω εγώ. Ότι εκπαιδεύονται από τους δικούς μας πιλότους με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουν ότι δεν θα τους καταρρύψουν. Δεν θα τους καταρρύψουν. Το ξέρουν αυτό. Και προκαλούν με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να εκπαιδευτούν. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία δεν θα έλεγα. Το μόνο που θα έλεγα θα ήταν να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από τις τράπεζες όλοι Έλληνες. Forget it. Το ξέρεις αυτό? Forget it. Καμία σχέση. Από ποιες τράπεζες, αγαπητέ μου Φώτη? Από ποιες τράπεζες? Που εμείς την περίοδο του COVID, από τη δικιά μας, από το δικό μας υστέρημα, φορτώσαμε τις τράπεζες 40 δις. Τους δώσαμε τα λεφτά μας. Άκου λίγο το σενάριο του λαϊκιστή Καρυπίδη, αγαπητέ μου Φώτη. Δώσαμε 40 δις στις τράπεζες, έτσι. Και όταν πήγαμε να πάρουμε δάνειο από την τράπεζα, μας δείχναν κεφαλιές με κάτι επιτόκια της τάξης των 5, των 6, του 8%. Ξέρουμε ότι η πιστωτική κάρτα έχει 14%. Είχε 14% επιτόκιο η πιστωτική κάρτα. Πας να πάρεις δάνειο για το σπίτι σου και το πληρώνεις μια μισή φορά επάνω. Ποιες τράπεζες? Ποια αντιμετώπιση, αγαπητέ μου Φώτη? Ποιες τράπεζες? Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Θα σου πω, το σκεφτόμουν μέρες να το πω και δράτω με τις ευκαιρίες από το μήνυμά σου. Την ταινία Ρυφηφή την είδαμε πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Θέλω να μου πει κάποιος από εσάς, από τους ακροατές εδώ του Θήτα 107,1, πόσο θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση των πρωταγωνιστών αυτών που έκαναν το Ρυφηφή. Όχι μόνο γιατί πήραν τα χρήματα που δεν ξέρουν τι υπήρχαν στις θηρίδες, όχι. Μόνο και μόνο γιατί έκαναν Ρυφηφή στην τράπεζα. Πόσοι από εσάς έχετε δει την ταινία του Τσαφούλια, το Ρυφηφή, και πόσοι από εσάς δεν ταυτιστήκατε με τους πρωταγωνιστές? Πόσοι από εσάς την παράνομη πράξη που κάνανε που λέγεται κλεψιά, πόσοι από εσάς δεν τη χειροκροτήσατε και δεν είπατε μπράβο? Και δεν είπατε μπράβο, πείτε μου, πόσοι από εσάς? Κανένας. Εγώ πιστεύω κανένας. Και οι πιο πολύ ταυτιστήκαμε, βάζω τον εαυτό μου, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που τα πήραν από την τράπεζα. Αν έχετε κάποια αντίθετη άποψη, να μου το πείτε. Εγώ σας λέω αυτά που νιώθω, αυτά που καταλαβαίνω.
Αν δεν είναι έτσι, στείλτε μου ένα μήνυμα στο 6977-201070 στο Vampir και πείτε μου την αντίθετη άποψη. Επιχείρημα. Εγώ το επιχείρημα σας το λέω. Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε. Πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με τα πρωτοσέλιδα της των εφημερίδων. Ανοίγω την οθόνη του υπολογιστή και διαβάζω μαζί με εσάς τα πρωτοσέλιδα. Στις πόσες αναβολές θα δικαστεί ο επώνυμος Χρήστος Μάστορας, εισαγγελέας Αρίου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας και ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας? Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω το θέμα. Δεν μπορώ να έχω θέση. Ο Σταυρούλιας στο ραντεβού και το είναι διβήμ. Ξέσπασε εμφύλιος στους γαλάζιους λογιστές. Το ΕΝΕΔΙΒΗΜ είναι το Ίδρυμα Νεολαίας Διαβίου Μάθησης, έτσι. Η μαύρη λίστα έχει ανθρώπους παντού στην αγορά. Το κακό είναι ότι δεν τους έχει η αντιπολίτευση. Καλά, η αντιπολίτευση τους είχε. Η αντιπολίτευση τους είχε. Απλά αυτοί που ήταν στην αντιπολίτευση ήταν στο Σιμίτι, ας πούμε. Τώρα είναι στο κόμμα του κυρίου, όχι στο, είναι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτούς που είχε αντιπολίτευση. Και πήγαν εκεί. Κάνω κανένα λάθος? Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. 15.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ προτείνει η Ελλάς του κυρίου Αλεξέη. Σύγχρονη αριστερά δεν σημαίνει λιγότερο ταξική αριστερά. Ο χειρούργος των Ευαγγελισμών και τομέαρχης υγείας της Ελλάς, Σπύρος Δρίτσας, σε μια παρέμβαση όπου θα συζητηθεί. Και στην Κομισιόν το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και των κρίζων ιατρίων, παρακαλώ. Ο Παπασταύρου, το γιαούρτι, υπογραφή και το ξέφρενο χάλι της μετοχής, λέει η Voice. Πάμε. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα και το πρωτοσέλιδό της, απογευματινή, παρακαλώ. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο. Η διαφορά είναι ότι και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τον Κινέζο. Γιατί δεν αναφέρθηκε πουθενά στις απουσίες. Πουθενά στο λόγο του, την ώρα που έβγαζε λόγο, δεν αναφέρθηκε καθόλου για τις απουσίες. Δεν αναφέρθηκε καθόλου για τους ανθρώπους που δεν ήταν εκεί για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη, λέει η εφημερίδα, και η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας, ελλείψεις προϊόντων. Ακόμα δεν τα είδαμε αυτά. Σε λίγο καιρό θα τα δούμε. Περάσει κανένας μήνας, εκεί που καταστράφηκαν τα μισά θερμοκήπια και έγινε ο χαμός με την κακοκαιρία στην Κρήτη, θα τα δούμε. Και θα δούμε κάτι εισαγωγές ντομάτες από Τουρκία με κόντρα λιπάσματα, η ντομάτα να είναι πρισμένη. Θα σας τα πω εγώ όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα πάτε να ψωνίσετε. Θα σας πω τι έχει να γίνει. Πάμε δημοκρατία. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από το Μακρόν. Αφού εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπεγράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αν και η συμφωνία ψηνόταν από το 25, ο Μητσοτάκης, αντί να αντιδράσει εγκαίρως, έκανε τον κλακαδόρο του. Τώρα πείτε μου εσείς τι ανάλυση πρέπει να κάνω σε αυτό το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πείτε μου. Σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές για ακόμα μια φορά. Όσοι νομίζετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση φίλοι μας είναι οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, γελιέστε. Ειλικρινά γελιέστε. Κοιμάστε όρθιοι. Ειλικρινά. Το βλέπετε? Το ακούτε? Άντε. Χαρείτε το. Όπως λέει, έλεγε παλιά και κάποιος παρουσιαστής. Μην το χάσετε. Το βλέπετε, δεν το ξαναδείτε. Ισπανία. Κατέρευσε ο φιλότουρκος Σάντσεθ. Εκλογές 29 Νοεμβρίου. Πόνεσαν το Μαξίμου η αποκάλυψή μας για Τριαντόπουλο και παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της εστίας, λέει η Δημοκρατία. Πάρτι διάρκειας απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΥΠΑ. Επίσημα στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Καλά να ήταν μόνο αυτά, αγαπητή μου Δημοκρατία. Εδώ υπάρχουν αναλυτικά μέσα από τη Διάβγεια κοντά στα 12 δις, τα οποία ήταν απευθείας αναθέσεις. Τώρα τι συζητάμε? Τι συζητάμε? Και νέες υποσχέσεις του Αλής, λέει η εφημερίδα, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Φοβερή απάτη, ξέπλαιναν μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Το κόρπο των υπερπληρωμών. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε στην Ελλάδα να γίνουμε ένα υπερπλυντήριο για πολλά πράγματα. Για πολλά πράγματα. Πλένουμε, στεγνώνουμε τα ρούχα μας μια χαρά. Πλένουμε, στεγνώνουμε τα ρούχα μας μια χαρά. Κλεμμένα κοιμήλια, λέει η εφημερίδα, πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει το νέο προεκλογικό του σοου για τις 48 επιστροφές. Απαραίτητη δήλωση του Πατριάρχη. Ναι, το διάβασα κι εγώ. Και απορώ γιατί. Και απορώ γιατί. Πάνω από 1000 κοιμήλια είναι εκεί και δεν μας τα δίνουν. Μας δώσαν τα 48. Δώστε μας το Σαμουήλ, να δώσουμε τα 48. Έχετε κανέναν άλλον να μας δώσετε? Δικό μας. Να σας δώσουμε άλλα 50. Να κάνουμε καμιά δεκαριά χρόνια συνεννοήσεις, να σας δώσουμε άλλα 50. Εγκληματικές ευθύνες για Ραπετρίτη, κλιμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Σινά. Οι Αιγύπτιοι απειλούν με απόρριψη της αναίρεσης για να επιβάλλουν ταπεινωτική συνθηκολόγηση. Σας το έχω πει για τη Μονή Σινά. Αν δεν εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση το μπάσιμο των Αμερικανών στο έργο, τέλωσε η ιστορία. Και οι Αιγύπτιοι που είναι φιλαράκια μας και υπογράφουμε και ΑΟΣ και όλα τα σχετικά, θέλετε να το πιστέψουμε εμείς οι λαϊκατζίδες? Εκτός από λαϊκιστές είμαστε και λαϊκατζίδες. Φτηνοί. Εκεί πηγαίνει. Θα πουλήσουμε πολύ φτηνά τη Μονή Σινά. Θα μας την πάρουν από τα χέρια οι Αιγύπτιοι, που πριν από μερικές μέρες εκεί ήμασταν και κάναμε και συμφωνίες. Τις συμφωνίες μου μέσα να πω. Πάμε κεντρική σελίδα της Δημοκρατίας. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Παρόν ο κομματικός στρατός απούσε κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Θλιβερή μετάλλαξη. Νεοποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του κυρίου Δημητριάδη. Σταθερότητα και αλλαγή, η αβεβαιότητα και παρακμή. Καλός καπετάνιος, το καράφι πάει στα βράχια. Έβγαλαν ξανά το πυρσό, αλλά θύμισε καρικατούρα. Πού πήγε η ενότητα? Κομμάτια και θρύψαλα πίσω από τα χαμόγελα. Μίλησε υποκριτικά για λάθη, αλλά χωρίς ονόματα. Απίστευτη μικρότητα, δεν ανέφερε το Σαμαρά στους πρωθυπουργούς. Πώς θα τον αναφέρει το Σαμαρά στους πρωθυπουργούς ο κ. Μητσοτάκης, αφού τον ενοχλεί? Σας το ξαναλέω, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, θα σας το ξαναπώ. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με το να ανακηρύξει κάποιο κόμμα ο κύριος Σαμαράς, όχι για τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Θα το δείτε τι έχει να γίνει. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Από την άλλη, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν και θα δημιουργήσουν κόμμα για τις επερχόμενες εκλογές. Όταν θα τελειώσει η ιστορία με τα κόμματα και τις ανακοινώσεις, τότε θα έρθω εδώ πίσω από το μικρόφωνο του ΘΙΤΑ 107,1 και θα σας κάνω μια μικρή ανάλυση για το τι θα γίνει στις εκλογές. Για να είστε σίγουροι, ποτέ δεν πέφτω έξω στα ποσοστά όταν τα δίνω εγώ με τη δική μου δημοσκόπηση. Πάμε μουσική και επιστρέφω με τα άλλα πρωτοσέλιδα.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και φτάσαμε στην ελεύθερη ώρα. Εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, κυρίες και κύριοι, θα χρειαστώ λίγο τη φαντασία σας. Ειλικρινά, έχω μπροστά μου μία φωτογραφία στην οποία δεν θέλω να κλείσετε τα μάτια γιατί κάποιοι οδηγάτε. Απλά να το φανταστείτε, να το δείτε σαν όραμα. Ξέρετε τη λέξη όραμα, τη χρησιμοποιούν όλοι τα τελευταίο καιρό. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε έναν γαϊδαράκο. Βεβαίως. Αυτό το υπέροχο ζώο το οποίο έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Ένα γαϊδαράκο ο οποίος αντί για σαμάρι να έχει μία σέλα μηχανής. Δύο θέσεων. Εκεί που έχει στο κεφάλι του επάνω, εκεί που είναι τα φτάκια του, να υπάρχει ένα τιμόνι μηχανής. Και ακριβώς πάνω από το μέτωπό του να υπάρχει ένα φανάρι. Αυτή είναι η φωτογραφία που βλέπω στην ελεύθερη ώρα, η οποία γράφει σαν λεζάντα: θα κυκλοφορούμε με γαδούρια και θα μας καταπιεί η γη. Αυτό είναι. Άμα δεν είναι πετυχημένο αυτό, τι είναι? Οι άνθρωποι του Θεού έχουν προειδοποιήσει τον ελληνισμό για τα επερχόμενα. Γιατί θα έρθει η προφητευμένη πείνα μετά την εισβολή των Τούρκων στα νησιά μας. Αυτά στο πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας. Και στην Αθήνα ο Ρούμπιο αναστάτωσε την Αμερική. Η Κίμπερλι σώστε την αλληλεία κραυγή ψαράδων για τα καύσιμα. Και στο κεντρικό σαλόνι εδώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας: γιατί δεν προβλέπετε εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης, διερωτάται. Τεινάζει στον αέρα το προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος, ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για μητριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο Βελόπουλος που θα το βγάλει αυτό μπροστά, αλλά αυτήν τη χαζομάρα, το ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης των προσωπικών αριθμών, να το βγάλετε από το πεδίο, να το βάλετε στην άκρη, να το βάλετε στην άκρη, εξυπνάκηδες. Και θέλετε να σας πω γιατί? Θα σας το πω για ένα γεγονός που είναι πρόσφατο, 3 ημερών πριν. Για ένα 18χρονο που μένει στον Άγιο Παντελεήμονα, μεγαλωμένο στην Ελλάδα, Ρουμάνος, αλλά μεγαλωμένο στην ομάδα στην Ελλάδα, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι ο προγραμματιστής, τον developer της διαβόητης διεθνούς ομάδας hacker KillSec, η οποία αυτή η ομάδα των hacker, έτσι, ευθύνονται για πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις, από τις οποίες οι 500 στέφθηκαν με επιτυχία και απέσβασαν τεράστια ποσά σε κρυπτονομίσματα. Και ρωτάω τώρα εγώ, όταν ένας 18χρονος έχει τη δυνατότητα να έχει 500 πετυχημένες κυβερνοεπιθέσεις όπου γουστάρει, πόσο δύσκολο θα του είναι οποιοδήποτε, όχι 18χρονου, αλλά έμπειρου hacker, να μπει μέσα στο σύστημα το οποίο έχουμε τους προσωπικούς αριθμούς και όλα αυτά και να πάρει προσωπικά στοιχεία? Μου είναι δύσκολο να το σκεφτώ αυτό, ή μήπως λαϊκίζω, κύριε Μητσοτάκη? Εγώ το λέω αυτό γιατί υπάρχει στην πραγματικότητα αυτό το φαινόμενο γύρω μας. Δεν είναι ιστορία, δεν είναι σενάριο. Μην ξεχνάτε ότι τους υπολογιστές τους διαχειρίζονται και τους χειρίζονται άνθρωποι που δουλεύουν. Αυτοί θα είναι αμεμπτοί. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα πάω σε αυτόν ο οποίος είναι εκεί στο κέντρο που διαχειρίζεται τους προσωπικούς αριθμούς και για δικούς μου λόγους του δώσω μια πενιντάρα, χιλιάρικα και το πω: Γιώργο, για πάτα δύο κουπιά, θέλω από εδώ μέχρι εδώ όλους τους προσωπικούς αριθμούς και τα στοιχεία αυτών των χιλιάδων ανθρώπων. Τότε θα τους κάνω δικό μου θέμα. Σας το λέει κανείς ότι θα γίνει? Ένα. Δεύτερον, σας λέει κανείς ότι οι hackers έμπειροι δεν θα μπουν, αν θέλουν,
Αν θέλουν, όχι κύριε, κύριε Υφυπουργέ Προστασίας του Πολίτη, δεν υπάρχει κίνδυνος και το μετριάζεται. Δεν θα θέλουν να μπουν και δεν θα μπορούν να μπουν στα τόσα καλά ασφαλισμένα δίκτυα και πλατφόρμες. Απλά δεν θέλουν να ασχοληθούν. Αν πάρουν εντολή από κάποιους χρηματοδότες και θα ασχοληθούν και θα σπάσουν κωδικούς και θα πάρουν αριθμούς και προσωπικούς αριθμούς όλων μας, αν θέλουν. Μη μας πουλάτε τρέλα τώρα εμάς. Ζούμε σε σύγχρονη κοινωνία. Δεν έχουμε τα μυαλά των 70-ριδων που σας ψηφίζουν, κύριε Μητσοτάκη. Δεν τα έχουμε αυτά. Είμαστε λίγο πιο προηγμένοι. Τα έχουμε δει τα γράμματα και τα ξέρουμε. Πάμε μουσικούλα να επιστρέψουμε τα υπόλοιπα.

0: Έχω την εντύπωση ότι προλαβαίνω μέχρι και τις 7.30 το τιζεράκι, το οποίο θα βάλουμε στις 7.30 και για το υπόλοιπο μετά μέχρι τις 8, μισά ώρα να διαβάσουμε τις υπόλοιπες εφημερίδες. Έχω ένα χρόνο για να διαβάσω και τον Ελεύθερο Τύπο, το σημερινό. 4.703 προσλήψεις, κυρίες και κύριοι, μέσα τον Οκτώβριο. Βεβαίως, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο, σε υπουργεία, δήμους, λιμενικό και δίπα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κεντρική σελίδα στο σαλόνι του Ελεύθερου Τύπου. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Όπα, όπα, όπα, όπα. Να ενημερώσω. Και στο Τιτανικό καπετάνιος ήταν εκεί. Και σε κάτι φουνταρίσματα εδώ στο Αιγαίο καπετάνιους είχαν εκεί. Έτσι. Και δεν ήταν ιδιαίτερα ταραγμένα τα νερά. Δεν ήταν ιδιαίτερα ταραγμένα τα νερά. Το θέμα είναι να ρωτήσω εγώ, ο λαϊκιτζής, ο λαϊκιστής, γνωρίζετε τι θα πει σκίπερ? Έχουμε από αυτή την άδεια? Γιατί θα πρέπει να έχεις μια άδεια για να μπορέσεις να κουμαντάρεις. Γνωρίζουμε? Όχι, δεν μιλάμε για τώρα υπεροκεάνιο, για ένα σκάφος μέχρι 25 μέτρα. Γνωρίζουμε τι θα πει σκίπερ? Έχουμε πιστοποιητικά τη CW? Τα έχουμε τα πιστοποιητικά? Να ξέρουμε. Αν αυτά δεν τα ξέρουμε, πρέπει να έχετε και εμπειρία καταστρώματος. Ξέρετε τι σημαίνει εμπειρία καταστρώματος? Για να μπορέσετε να κουμαντάρετε το καράβι στα ταραγμένα νερά. Θα πρέπει να τα βάλουμε συνερμικά και να σας πω ότι θα πρέπει να πάτε στο πεζοδρόμιο να δουλέψετε για 1000 ευρώ το μήνα, 8ωρο κανονικό, να ξυπνάτε 6 το πρωί, να φτάνετε στη δουλειά σας με τους πολύ καλούς δρόμους που έχουμε στις 8 και να τελειώνετε το απόγευμα 5 ώρα, να γυρνάτε στο σπίτι και να έχετε όλες αυτές τις δραστηριότητες και τα τραγάματα που έχει ένας οικογενειάρχης μαζί με τη γυναίκα του, που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και να δω πόσο καλός καπετάνιος θα είστε. Γιατί έτσι ξεκινάνε οι καπετάνιοι. Πρώτα να δουν πως είναι και μετά να κουμαντάρουν το υπεροκεάνιο. Γιατί από ό,τι φαίνεται, το υπεροκεάνιο που θέλετε να το κουμαντάρετε, στα βράχια θα το ρίξετε. Και ξέρετε, ένας βράχος να υπάρχει, ένας ύφαλος να υπάρχει στη θάλασσα, εκεί θα το ρίξετε. Σε νηνεμία, δεν γουστάρω φουρτούνες, ούτε μπουνάτσες και μποφόρια. Σε νηνεμία να είναι, εκεί θα το ρίξετε. Ποια ταραγμένα νερά, ρε παιδιά. Ποια ταραγμένα, τι ωραία λόγια, πώς τα λέτε. Πώς μου αρέσει που τα λέτε. Και εγώ θέλω να πω τέτοια ωραία λόγια. Και εγώ θέλω να πω, δυστυχώς όμως δεν μπορώ να τα πω. 7.30 ώρα, κυρίες και κύριοι, τη Ζεράκη, θα επιστρέψω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Η Ηλεκτρονέτ Παγουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παγουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Την πολύ πολύ καλημέρα μου σε όλους σας. Σε όλους σας, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Θήτα 107 και 1 από την πολύ όμορφη, την αγαπημένη μου, τη λατρεμένη μου Θεσσαλονίκη. Για όλους εσάς και τους όμορους νομούς που μας ακούτε, και για εσάς που μπαίνετε στο διαδίκτυο και μέσω του www.theta radio μας ακούτε και μας έχετε κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη στο Ζερβοχώρη που μου στέλνει μηνύματα, μου λέει και σε ένα από αυτά. Πότε θα βγάλουμε γραμμές? Κάποια στιγμή θα το βάλουμε και αυτό, θα το ενσωματώσουμε, να έχουμε live σε γραμμές σε εσάς για να μας λέτε τις απόψεις σας. Προς το παρόν έχουμε το Vampir που μας στέλνετε τα μηνύματά σας 6977 20 10 70. Περιμένουμε τα μηνύματά σας εκεί. Να σας πω, πριν πάμε στο πρωτοσέλιδο το επόμενο, ότι σαν σήμερα 6 του Οκτώβρη το 1951, ο Στάλιν ανακοίνωσε ότι η Σοβιετική Ένωση έχει ατομική βόμβα. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, το 1951. Αυτό. Να πω ότι σαν σήμερα το 1989 έφυγε η Betty Davis, η γνωστή Αμερικάνα ηθοποιός, αλλά και μια άλλη δικιά μας. Βέβαια, το 2023, σαν σήμερα, έφυγε από κοντά μας η μεγάλη Μέρη Χρονοπούλου. Κατά τα άλλα, είμαστε κομπλέ. Είμαστε κομπλέ, γιατί ετοιμάζομαι να αναγνώσω το πρωτοσέλιδο της εστίας. Χρόνια πολλά για τα 150 της. Χρόνια ανελιπώς εκεί στον τύπο, τον έντυπο. Ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το ΛΑΙΚ της Γκιλφόιλ στον Σαμαρά. Γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικώς βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης. Δεν ξέρω. Πάντως το κορίτσι έκανε like. Σημαίνει κάτι αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Ξέρετε, λένε στο χωριό μου, μπορεί και στο δικό σας, ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος κριτής. Θα μας δείξει. Θα μας δείξει. Ο Πρισσός δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά, λέει σε ένα μικρό διστυλάκι η εφημερίδα. Μπροστά μπροστά, απόντος του Κώστα Καραμαλή, τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ένα εκπληκτικό κείμενο του Μανώλη Κοτάκη, «Βούτυρο στα κανόνια, οι πυγμαλίωνες, τα ομοιώματα και το εθνικό συμφέρον». Και κάπου κάτω στην εφημερίδα, πως η έξωση μίας ανάπηρης έσυρε το Σάντσεθ στις πρόεδρες εκλογές. Μπορώ να σας το πω. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Για όσους ενημερώνεστε και ξέρετε, η ιστορία με τα ενίκια στην Ισπανία έχει ξεκινήσει μια διετία πριν. Συγγνώμη. Έχει ξεκινήσει πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή η ιστορία με τις εξώσεις στην Ισπανία, και ξεκίνησε, προσέξτε, με τη ιστορία των Airbnb, που οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες μετέτρεπαν τα σπίτια τους, τα οποία τα νοικιάζαν σε Ισπανούς πολίτες, σε Airbnb. Και είχε αυτό σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην έχουν να μείνουν και τα ενίκια να έχουν φτάσει στον ουρανό. Η κυρία αυτή, η 87χρονη νομίζω, που απειλήθηκε με έξωση, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τώρα, τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, δεν νομίζω ότι κανείς θα έχει την ευθυξία σε τέτοιο γεγονός να παραιτηθεί και να κάνει εκλογές. Γιατί θα το κάνεις, τόσα πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, έπρεπε να κάνουμε εκλογές καμιά δεκαριά φορές. Λοιπόν, η ενέργεια θα κρίνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, λέει η εστία. Και να πάμε στην αμέσως επόμενη, η οποία είναι η εφημερίδα των συντακτών. Παρακαλώ πολύ. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Μισό λεπτό, κύριε Αλεξέη.

Τα ίδια μας είπαν και από την Κομισιόν. Ότι ετοιμαστείτε Ευρωπαίοι πολίτες, ο χειμώνας θα είναι ζόρικος. Από την άλλη, δράτω με τη στιγμή και θα σας το πω. Έχουν αντιδράσει πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι πολίτες. Εμείς ακόμα κοιμόμαστε, αλλά τέλος πάντων, έχουν αντιδράσει πάρα πολύ από τις ιστορίες της Ούρσουλα, η οποία θέλει να ξαναδώσει μερικά δις στην Ουκρανία και να στεγνώσει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων πολιτών. Εν από τη μία έχουμε δύσκολο χειμώνα, πώς θα την αντιμετωπίσουμε, και από την άλλη θέλουμε να δώσουμε λεφτά στους Ουκρανούς για να συνεχίσουν τον πόλεμο, τους συμμάχους μας, τους φίλους μας, που εκεί έχουμε συμφέροντα σαν Ευρώπη, που δεν έχουμε χαμπαριάσει καθόλου ότι ο Ντόναλτ μαζί με τον Βλαδίμηρο έχουν χωρίσει εκεί τα τσανάκια τους. Εμείς θα πάρουμε τα ψίχουλα. Εμείς σαν Ευρώπη θα πάρουμε τα ψίχουλα. Οι άλλοι δύο τα έχουν κανονίσει. Είναι τελειωμένη ιστορία. Είναι τελειωμένη. Να πάρει μέτρα και τώρα, λέει η εφημερίδα, και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Κάτι που κάνατε κι εσείς, Αλεξέη. Κάτι που κάνετε κι εσείς 10 χρόνια πριν, που όταν δίνατε υποσχέσεις και σας πίστεψε ο κόσμος για την προοδευτική αριστερά σας και βγήκατε και τα είπατε και προσελκύσατε τον κόσμο και ο κόσμος ήθελε μια αλλαγή και λέει δεν πάω λίγο προς τα αριστερά να δω τι γίνεται, ποια αριστερά τώρα, εντάξει, και μας είπατε προοδευτικά πράγματα, τόσο προοδευτικά που υπογράψατε τη συνθήκη των Πρεσπών που μας πονάει εδώ, τόσο προοδευτικά θυμόμαστε τον Ένφια, καταργήσαμε κανένα ΦΠΑ, καταργήσαμε κανένα ΦΠΑ, 2-3, μηδενίσαμε ΦΠΑ. Σε άλλες χώρες, να σας ενημερώσω, Αλεξέη, και σε εσάς αν θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση και στην αντιπολίτευση, αλλά και στο κύριο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, σε τρόφιμα και προϊόντα καθημερινότητας, γάλα, ψωμί και τα λοιπά, έχουν καταργήσει το ΦΠΑ. Το ξέρετε αυτό? Το καταλαβαίνετε αυτό τι έχουν κάνει άλλες χώρες? Δεν νομίζω να πήραν άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το κάνουν αυτό. Πασόκ, διερεύνηση με συνέχειες, ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κεντρική ομάδα και κάποιοι άλλοι έπονται, λέει η εφημερίδα. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, η ατζέντα, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Ακροδεξιές βλέψεις για τους δημοτικούς σταθμούς στη V100 και FM100 στη Θεσσαλονίκη, λέει η εφημερίδα. Και Ζαριά Σάντζεθ με πρόωρες εκλογές. 52 χρόνια δεν ήταν όλοι εκεί. Κλείσαμε με την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε ριζοσπάστη. Για να δούμε τι λέει ο ριζοσπάστης. Να ανοίξουμε την οθόνη. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο. Επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα. Φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Αμερικής. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς, μόνο σε συλλαλητήρια είμαστε. Βγαίνουμε στις διαδηλώσεις, φωνάζουμε, τσιρίζουμε, αλλά δεν είναι εκείνα τα παλιά χρόνια. Δεν είναι τα παλιά χρόνια πριν 50-60 χρόνια που βγαίναμε στους δρόμους, ο κόσμος διαδήλωνε και κατέβαζε κυβερνήσεις. Σιγά μην ενδρώσει το αυτάκι κανενός. Εδώ κατεβήκαμε ένα εκατομμύριο κόσμος. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Για να πούμε όχι για τη συμφωνία των Πρεσπών, την περιβόητη, και ο άλλος το όχι το έκανε ναι. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα? Ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αιτίες που προκαλούν την ακρίβεια δεν είναι σόνι και καλά ερχόμενες από το εξωτερικό. Είναι και από τα εσωτερικά εδώ, τα δικά μας. Είναι και από τα δικά μας εδώ. Είναι ανάλογα την κονόμα που θέλουν να κάνουν. Ειδικά στο λιανεμπόριο. Τι συζητάνε και πώς το συζητάνε. Πάμε λίγο στα νέα. 220 εκατομμύρια ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπερπεθαμένων. Τι λέτε ρε παιδιά? Συγγνώμη. Επιτρέψτε μου να το ξαναδιαβάσω. Έχω πλούσια ακόμη. Θα μου φύγει και αυτή όμως. Μισό λεπτό. 220 εκατομμύρια ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά.
εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Τρανθούμε τελείως. Δηλαδή πεθαίνει ο άνθρωπός σου και πληρώνεις εισφορά 6% υπέρ των πεθαμένων, να την κάνουν τι? Θα κάνουν εκεί κανένα τμήμα στον παράδεισο οι πεθαμένοι? Δεν ξέρω δηλαδή. Το καταλαβαίνετε αυτό που συμβαίνει? Το νιώθετε? Καταλαβαίνετε ότι μας γδέρουν από παντού και δεν μιλάμε? Και έχει και άλλους υποστηρικτές που μας λένε εμείς που τα βγάζουμε στη φόρα ότι λαϊκίζουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τρελαθούμε τελείως. Θα δώσουμε εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, παιδιά, αλήθεια. Ο Χριστός και η Παναγία Προνιάτικα, τι είναι αυτά που ακούμε, ρε παιδιά? Σας παρακαλούμε. Σας παρακαλούμε. Μας τρελάνετε. Θα μας τρελάνετε. Και μετά μου λέτε ότι δεν βρίσκετε τρόπους να έχετε φοροπηκτική πολιτική στους πολίτες. Αντί να τους ανακουφίζετε, τους ξεζουμίζετε με οποιοδήποτε τρόπο θέλετε. Σε λίγο θα μας χρεώσετε και τον αέρα που αναπνέουμε. Θα μας χρεώνετε και τον αέρα που αναπνέουμε. Ανάλογα στην πόλη τι καυσαρίο θα έχει. Όσο πιο πολύ καυσαρίο έχει, θα χρεώνετε στους πολίτες της συγκεκριμένης περιοχής φόρο, γιατί έχει καυσαέριο. Γιατί ο αέρας δεν θα είναι καθαρός. Το περιμένω από όλους σας. Από όλους σας. Αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Όλη νέα λίστα, λέει η εφημερίδα, και Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα. Από ό,τι ξέρω στην Αθήνα έχουν λάβει τεράστια μέτρα εκεί για την κυκλοφορία και θα υπάρχει πρόβλημα. Δύο μέρες θα έρθει ο άνθρωπος να κάνει τις business και θα φύγει. Δεν κάνει κάτι κακό. Βγείτε, φωνάξτε, διαδηλώστε ό,τι για να κάνετε, η business θα γίνει. Αν σας αρέσει, αλήθεια αυτή είναι. Αν δεν σας αρέσει, τι να σας κάνω? Μείνετε στο όνειρό σας. Μείνετε στο όνειρό, στο σύννεφο. Μείνετε εκεί. Κόντρα. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι, Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Πρωθυπουργός μόνος στο άμαξο στάση. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια. Με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Το ξαναλέω. Σας το είπα πριν. Το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θυμηθείτε τον Δένδια στα πράγματα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι αγαπητός από την παλιά βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την κυβέρνηση των Μητσοτακικών. Ιδιαίτερα αγαπητός ο Δένδιας. Θυμηθείτε το και το δούμε στο μέλλον. Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα. Σκληρή κριτική Τσίπρα. Στόχος της κυβέρνησης η εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Σας το είπα πριν, κύριε Τσίπρα, τα έχουμε δει και από εσάς. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάσει στην καθημερινότητα του πολίτη. Όπα. Παιδιά, αυτά τα εύκολα λόγια πώς με φρικάρουν. Τα εύκολα λόγια. Η ανάπτυξη, λέει κύριος Πιερακάκης, έχει νόημα μόνο όταν φτάσει στην καθημερινότητα του πολίτη. Και ποιος από εσάς, κύριε Πιερακάκη, κατέβηκε στην καθημερινότητα του πολίτη? Παίρνετε 800 και 1000 ευρώ, κύριε Πιερακάκη, εσείς? Ζείτε την οικογένειά σας με 1000 ευρώ και 2000 ευρώ και πάτε στο σούπερ μάρκετ που μίνιμουμ πρέπει να ξοδεύετε 600 ευρώ το μήνα? Μένετε σε ενίκιο? Πληρώνετε τις βενζίνες και τα πετρέλαιά σας, κύριε Πιερακάκη, με 2000 για να μπορείτε εσείς να μας πείτε ότι θα έχει νόημα η ανάπτυξη όταν φτάσουμε στην καθημερινότητα του πολίτη? Από πού ξέρετε εσείς για την καθημερινότητα του πολίτη? Έχετε πονέσει? Πονάτε καθημερινά τον κάθε πολίτη που ξυπνάει από τα χαράματα να πάει να βγάλει 800 και 1000 ευρώ το μήνα με ιδρώτα κόπο και όλα τα σχετικά? Το ξέρετε αυτό για να μας πείτε για ανάπτυξη? Τι ωραία είναι αυτά τα λόγια, ρε παιδιά, που τα λέτε. Τι όμορφα λόγια, πώς τα λέτε ωραία? Τι ισχύει στην Ελλάδα, λέει η εφημερίδα. Ένα στα τέσσερα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Όχι της Ελλάδας. Προσέξτε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα στα τέσσερα παιδιά θα μείνει φτωχό.
Δεν θα έχει να φάει. Καταλαβαίνετε πόσο τρομακτικό είναι αυτό. Για ποια? Για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στην Ελλάδα? Πλυντήριο μέσω των 10. Το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Κάποιοι δεν τα πήραν εκεί. Να ξέρετε και τους ξεμπρόστιασαν. Ε, ναι. Τους τσάκωσαν. Τους τσάκωσαν γιατί ξέπλαναν. Ξέπλαναν πολύ πράγμα μέσω των 10. Τώρα να πω. Τόσο καιρό που το κάνανε. Τι κάνετε ρε φίλε, κοιμόσασταν? Τόσο καιρό που το κάνανε, κοιμόσασταν? Και προφανώς η ιστορία είναι η εξής. Κάποιος δεν πήρε το μερίδιό του και τους έδωσε. Κάποτε τέτοια είναι τα σενάρια. Και αν δεν είναι αυτό, τους ανακαλύψατε από κάποια καταγγελία. Αλλιώς. Άντε χοροπηδάμε ακόμα. Πλυντήριο μέσω των 10. Αντιλαμβάνεστε. Η 10 τι είναι? Η 10 τι είναι? Του δημοσίου δεν είναι επιχειρήσεις. Η 10. Και ξέπλεναν χρήματα μέσα από τη 10. Και πώς το καταφέρνουν αυτά ρε παιδιά? Έτσι απλά σας το λέω με την ανάγνωση. Και εσείς μας λέτε κύριε Πυρακάκη ότι η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάσει η καθημερινότητα του πελέτη. Αλήθεια τώρα. Δουλευόμαστε μεταξύ μας. Αλλά να σας πω κάτι. Εδώ από, ειδικά από μένα και από αυτή την εκπομπή, εγώ δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν μπορώ να βλέπω αυτά, προσέξτε, που μέσα στο μυαλό μου είναι σαν το σαράκι μέσα στο ξύλο. Μέσα στο μυαλό μου τριγυρνάει αυτή η ιστορία και τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου ότι είμαι τόσο ηλίθιος και πρέπει να το χάψω αυτό. Ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία να το καταπιώ και να μην το πω. Αλήθεια. Στερεύουν λέει τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου ενεργειακός εφιάλτης. Καλά, αυτό όχι απλά δεν το πιστεύω. Είναι τρομοκρατία αυτό το πράγμα. Αν το λένε τα πρακτορία ειδήσεων, είναι τρομοκρατία. Political. Η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, λέει ο Μητσοτάκης στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο Ρούμπιο στην Αθήνα κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Και να κλείσουμε με την Εσπρέσο. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιάννη τον Βουτσά, την καλημέρα μου, καλή Τρίτη. Καλή Τρίτη και έχω και ένα μήνυμα. Για να δω τι μου λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Γιάννης μου γράφει ένα μήνυμα που μου λέει, έρχεται λέει καινούργια επιδημία, λέει χολέρα. Ε, καλά τώρα, αυτά εδώ πέρα είναι και μερικά πράγματα τα οποία υπάρχουν σε ξένα πρακτορία, τα οποία τα χρησιμοποιούν κάποιοι για να τρομοκρατήσουν λίγο τον κόσμο παραπάνω. Άρα θα μου πεις, αυτή η ιστορία με τον COVID τι ήτανε? Δεν ήτανε τρομοκρατία κατά της ανθρωπότητας? Ήτανε. Δεν ήταν πείραμα? Ήτανε. Δεν ήτανε πείραμα για τους Έλληνες που αποδείχθηκε μετά? Ήτανε. Ήτανε. Θυμάστε αυτή την μορφή τον Τσόρτσιλ, αυτή την Αλεπού, η οποία γύρισε και είπε κάποια στιγμή στους λόγους του ότι οι ήρωες θα πρέπει να λέγονται Έλληνες. Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, και ότι εάν οι Έλληνες συγκεντρωθούν όλοι μαζί και έχουν ένα κοινό σκοπό, πρέπει να τους φοβόμαστε. Ακριβώς για αυτό το λόγο εμείς σαν χώρα, και επειδή δυστυχώς η οσφιοκαψία πάει όσο μπορεί μακριά, είμαστε τα πειράματα, τα πειραματόζωα της Ευρώπης. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Απλά κάποιοι φοβάστε να το παραδεχτείτε ανοιχτά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε στην Εσπρέσο για να κλείσουμε. Προεκλογική βουλή με αγιασμό Ιερώνυμου, το χειροφύλημα από τον Γιώργο Μιλωνάκη και το θερμό τετα τέτ με Πιερακάκη και Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα, πόλεμος χείρας και αδερφής. Οικογενειακή φίλη τραγουδιστή πετά βόμβες για μοιραίους καυγάδες σε καραμαρίνια, μάγισσες και ξεσπιτώματα. Το γάλα της αμνησίας του Μάικλ Τζάκσον στα σωθικά του Μαζό, λέει η εφημερίδα, και κλείσαμε με την ανάγνωση των εφημερίδων. Μουσικό διάλειμμα, γιατί τράβηξα λίγο παραπάνω το λόγο μου, και θα επιστρέψω με το κλείσιμο της εκπομπής σε λίγο.

Πριν κλείσουμε την εκπομπή, να σας ενημερώσω για ένα συμβάν το οποίο έγινε και υπάρχει αυτή τη στιγμή, ένα πολύ μεγάλο θέμα στα Τρίκαλα, σε μία έξω από το Γλίνο, σε ένα εργοστάσιο Βάμβακος, που κατά τα ξημερώματα 3-4 ώρα το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία πήρε γρήγορες διαστάσεις και κάποια στιγμή, λόγω της ευαισθησίας του, γιατί υπήρχε βαμβάκι εκεί, έτσι, παραδόθηκαν στη φωτιά 6 αποθήκες με βαμβάκι, και μάλιστα η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν πάρα πολύ δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού. Από ό,τι έχουμε τα τελευταία νέα από τα Τρίκαλα, εκεί ακόμα βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθώντας να ηρεμήσουν το μέτωπο, ειδικά και γιατί θέλουν να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς σε άλλες εγκαταστάσεις. Θα διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από ό,τι ξέρω η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την άλλη, σε εξέλιξη είναι και τα πράγματα στους δρόμους στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν σας αφήσω να σας ενημερώσω, μετά το τούνελ, τον γκρεμισμένο τούνελ εκεί στη Τούμπα, μέχρι και τη στροφή του ασβεστοχωρίου, και από τις δύο πλευρές με κατεύθυνση ανατολικά προς τα δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά, δεν κουνιέται φύλλο, παιδιά. Οι ταχύτητες είναι κοντά στα 20 χιλιόμετρα, τσούκου τσούκου, και υπομονή λέγεται. Όσο δε για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το Μαχάταν της Πολυτεχνείου υπάρχει μια πυκνή ροή των αυτοκινήτων, αλλά σταθερή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βλέπω απογορευτικά μέσα στο χάρτη, βλέπω απογορευτικά σημεία στην πόλη μέσα, και συγκεκριμένα θα σας πω για ποιες οδούς. Μιλάμε για την Εθνική Αμήνης, στην οποία πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, και στην αρχή της Τσιμισκή θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κατά τα υπόλοιπα, ό,τι και να σας πω για τις υπόλοιπες οδούς και ανατολικά και δυτικά της Θεσσαλονίκης, ένα πράγμα, υπομονή, υπομονή, και σιγά σιγά να πάτε στη δουλειά σας. Και εμείς σιγά σιγά να κλείσουμε, να τελειώσουμε και σήμερα τη σημερινή μας εκπομπή, Τρίτη σήμερα, έτσι, Τρίτη σήμερα, 6 του Οκτώβρη. Να σας ευχαριστήσουμε που ήμασταν παρεάκι μέχρι και τώρα, και τα λέμε κάθε μέρα λίγο μετά τις 6 εδώ στον Θήτη 107,1. Μόλις τελειώσαμε, Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο, πρωινό με Κάρη, και φυσικά εννοείται εξαιρετικός, μοναδικός, μέγιστος Μέρλιν των κομβίων, Κατσαβονίδης Ιωάννης. Η συμβολή του εννοείται είναι μοναδική για την διεκπεραίωση της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αγαπάτε, παιδιά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τους άλλους. Το πιο σημαντικό από όλα, να έχουμε, παιδιά, την υγεία μας, έτσι ώστε αύριο το πρωί εδώ ραντεβού να τα ξεπούμε μαζί. Γεια σας, σας ευχαριστώ.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς, κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent βρίσκεται και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ενεργοποιείται η συμμαχία της Μέκας. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα αποθέματα για να περιοριστεί το έλλειμμα προσφοράς. Η αναπλήρωσή τους μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια, δήλωσε ο επικεφαλής της Saudi Aramco. Ο Τραμπ χαλαρώνει τους φόρους στο κόκκινο ντίζελ, καθώς οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες αγγίζουν το 1,50 ευρώ το λίτρο. Επιτρέπει την χρήση του κόκκινου ντίζελ και σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους, απαλλάσσοντάς τα από τον ομοσπονδιακό φόρο. Δήλωσε ότι ελπίζει το μέτρο να μην χρειαστεί να παραμείνει σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αύριο η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο. Νέες τουρκικές προκλήσεις χθες πάνω από το Αιγαίο. Καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Τα 2 τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα. Σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Υπερπτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος δεν καταγράφηκαν. Για 5η ημέρα δεμένα τα καΐκια και οι τράτες στον θερμαϊκό κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ψαράδες για το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο. Αδειάζουν οι πάγκοι λόγω της έλλειψης ψαριών. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ανάμεσά τους και 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, και οι 3 αρνούνται τις κατηγορίες. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 24 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα, με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 8 και είμαστε πρωινοί τύποι. Όχι πολύ πρωινοί. Πολύ πρωινό είναι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Εμείς είμαστε σκέτοι πρωινοί τύποι. Χριστίνα Χαλαπλίδου στο μικρόφωνο και Θανάσης Αποστολίδης στη ρύθμιση των ήχων.

Η Νέα Δημοκρατία έγινε 52 ετών και το γιόρτασε. Δεν το πολύ γιόρτασε κιόλας. Έκανε ένα πάρτι εκεί. Δεν ήταν και όλη η Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν η όλη Νέα Δημοκρατία, όπως λέγαμε παλιά, το όλον Πασόκ. Δεν ήταν πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά προσπάθησαν πολύ να το ξεπεράσουν, στείνοντας ένα διαφορετικό και σύγχρονο πάρτι που είχε από μπασκετάκι μέχρι κουίζ. Σου λέει, αφού δεν τους έχουμε όλους, ας έχουμε κάτι διαφορετικό, ας είμαστε μέσα στα πράγματα. Έπαιξε μπάσκετ, λέει, και ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και έβαλε 4 στα 4. Και εγώ στο πάρτι μου, Θανάση, φαντάζομαι, άμα στήσω μπασκέτα και κάνω σουτάκια, θα βάλω 4 στα 4. Το ενδιαφέρον ήταν ότι τις τελευταίες μέρες και εν ώψη της γιορτής, του πάρτι δηλαδή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ψιλοκρύφτηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θυμάστε να ακούσατε κάτι τις τελευταίες 5-6 μέρες από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη? Νομίζω ότι λίγο το κλίμα της γιορτής που έπρεπε να φτιάξει, αφού θα έλειπαν οι πρωθυπουργοί, λίγο όλα όσα ακούστηκαν προηγουμένως για αλαζονίες και λοιπά από τη Γλεντόρα Μπακογιάννη και όχι μόνο, έκαναν τον Άδωνη Γεωργιάδη να σιωπήσει για λίγο. Ένα από αυτά που θυμήθηκε ο Πρωθυπουργός αυτό το πάρτι των 52 ετών, που είπαμε ότι δεν ήταν ούτε ο Κώστας Καραμανλής εκεί, φυσικά δεν ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μημαράκης ήταν στο εξωτερικό, ήταν ταξίδι για δουλειές που λέμε, ήταν ότι θύμισε στους νεοδημοκράτες ότι η ΟΝΕΔ, που είναι πάντα φρέσκια όπως είπε, είχε προτείνει, όπως και η Νέα Δημοκρατία φυσικά, το να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια ήδη από το 1987. Τι να κάνεις, πολλά πρέπει να λες για να δείξεις ότι η γιορτή σου είναι επιτυχημένη, και ας μην έχουν έρθει όλοι οι φίλοι σου. Και όπως αναρωτιέται ο Θανάσης Αποστολίδης αν είχε ψάρει το μενού, πάντως αν ήταν να προμηθευτούν από εδώ από Θεσσαλονίκη δεν θα βρήκανε ούτε λέπη στις αγορές, γιατί οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για 5η συνεχή ημέρα, είναι στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και επιμένουν ότι δεν βγαίνουν, δεν μπορούν να γεμίσουν τα καΐκια, δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο και δεν μπορούν να βγουν στην αγορά να πληρώσουν τους ανθρώπους που εργάζονται στα καΐκια και φυσικά να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν την αγορά, αλλά και να ζήσουν οι ίδιοι. Στο μεταξύ, το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, γι' αυτό είναι αστακός η Αθήνα, δεν κυκλοφορεί τίποτα, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη που μάλλον κυκλοφορεί καλύτερα από χθες που ήταν Δευτέρα. Σήμερα Τρίτη τα πράγματα είναι καλύτερα. Θα ακούσουμε φυσικά μουσική για να, έτσι, να φτιάξει λιγάκι η διάθεσή μας με τα βαριά που ξεκινήσαμε. Είμαστε στον Θήτα FM στους 107,1. Το τηλέφωνο μας είναι το 2310 50 1000. Μπορείτε να επικοινωνείτε για να μας θέσετε οτιδήποτε θέλετε υπόψη μας. Και φυσικά είναι και το Viber του Θήτα FM 6977 20 10 70 για τους τύπους που προτιμούν το γραπτό.

Οι μουσικές μας επιλογές είναι αρκούντος ξεσηκωτικές. Ο Φορής Σωτηράκης έχει κάνει θαύματα και με την επιμέλεια εδώ των ηχοληπτών μας πάντα η μουσική του Theta FM στους 107,1 ξεχωρίζει. Ας ακούμε τουλάχιστον τέτοιες μουσικές όταν ξεκινούν οι δύσκολες μέρες και όταν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τα δύσκολα ζητήματα, όπως το να βάλει πετρέλαιο η πολυκατοικία, ας πούμε. Εκεί οι συζητήσεις και οι συνελεύσεις αρχίζουν από νωρίς. Πότε θα βάλουμε, πόσο θα βάλουμε, πόσο λίγο θα βάλουμε, πόσο θα το περιορίσουμε σε σχέση με πέρσι και πότε θα ανάβουμε τα καλοριφέρ. Γρίφος, δύσκολος γρίφος για λίτες παλιούς και έμπειρους. Το αισιόδοξο είναι ότι ο καιρός κρατάει ακόμη. Είναι αρχές φθινοπόρου σχεδόν αυτές οι θερμοκρασίες, αρχές Σεπτέμβρη. Μέχρι και τους 24 θα φτάσει σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο έθριος καιρός βοηθάει αυτές οι συζητήσεις που είπαμε στις πολυκατοικίες να τραβήξουν λίγο περισσότερο και να πάνε λίγο πιο ύστερα, αργότερα, όσο τον θα πρέπει να οπωσδήποτε να βάλουμε πετρέλαιο, γιατί ο καιρός θα έχει αρχίσει να γίνεται χειμωνιάτικος καθαρά. Μέχρι τότε μας αρκεί η δοκιμασία στο σούπερ μάρκετ και όταν πηγαίνουμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Και αν νομίζαμε ότι κάτι πάει να γίνει και άρχισε να αποκλιμακώνεται, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου το διαψεύδουν, το Brent βρίσκεται και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας έχουν ως αποτέλεσμα το να ακριβήνει και πάλι το βαρέλι και να πάει στα 100 δολάρια. Ενεργοποιείται όμως και η συμμαχία της Μέκκας, Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Για τη συμφωνία, για τη συμμαχία της Μέκκας μάλλον, μας έχει μιλήσει ο Σάβας Καλεντερίδης και θα μας ξαναμιλήσει για να μας αναλύσει το νόημα και τη σημασία αυτής της συμμαχίας, που είναι πολύ πιο βαθιά από ό,τι βλέπουμε επιφανειακά τουλάχιστον. Και αυτό που δεν σας είπαμε και σας επιβεβαιώνουμε τώρα είναι ότι θα μιλήσουμε αργότερα μέσα στην εκπομπή μέχρι τις 10 με τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μαζί με τον άλλο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, κατέθεσαν ερώτηση στην κυρία Φόντερ Λάιεν για το ποιο μακεδονικό πολιτισμό βλέπει και ποια μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα. Είναι γνωστό ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, πήγε στα Σκόπια και εκεί είδε μακεδονική κουλτούρα, μακεδονική γλώσσα και όλα τα συναφή. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Αρναούτογλου για την ερώτηση που κατέθεσε με τον κύριο Μανιάτη. Όμως αργότερα χθες, και αφού είχαμε κλείσει το ραντεβού μας με τον κύριο Αρναούτογλου, μάθαμε ότι κατέθεσαν από κοινού με τον κύριο Μανιάτη επίσης ερώτηση και για τους αλλοιείς και τις κινητοποιήσεις τους και τα περιθώρια που έχει η κυβέρνηση να τους στηρίξει. Περισσότερα θα πούμε φυσικά στη συνέντευξή μας με τον κύριο Αρναούτογλου λίγο αργότερα σήμερα και μέσα στην εκπομπή.

Θα λέμε και ευχάριστα πράγματα φυσικά, δεν θα λέμε μόνο τις βαριές ειδήσεις. Θα δώσουμε λοιπόν χαιρετίσματα στον κύριο Φόρη Σωτηράκη, στο Φόρη Σωτηράκη που επιμελείται τη μουσική μας, από τον Νίκο Μαρουφίτη, τον οδοντίατρο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θυμήθηκε ότι ο Φόρης έπαιξε στο γάμο του μουσική. Ο Νίκος Μαρουφίδης είναι πολύ χαρούμενος στο γάμο του και πολύ χαρούμενος που θυμήθηκε σήμερα μια ωραία μέρα την οποία έντυσε με τις μουσικές επιλογές του ο Φόρης Σωτηράκης. Το έχω ξαναπεί, η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μικρή πόλη και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Αυτό για άλλους είναι καλό, για άλλους όχι και τόσο.

Με τα διλήμματα αυτά τα προεκλογικά λέμε, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είπαμε ατύπος ξέτυπος, προεκλογική είναι ακόμη και την άνοιξη μακριά να πάνε οι εκλογές, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τα διλήμματα λοιπόν τίθενται από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο τελευταίος που το έθεσε ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, είπε «Η πρώτη η αντιπολίτευση». Ήθελε να πει όχι σε κυβέρνηση ηττημένων, αυτό το εξήγησε λοιπόν στη συνέχεια. Μίλησε όμως για δίλημα, η πρώτη ή στην αντιπολίτευση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί ότι αυτά τα διλήμματα δεν τους βγαίνουν σε πολύ καλό. Από το παλιό ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, στο πιο σύγχρονο του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, δεν φαίνεται κανείς, μα κανείς, να συμμερίζεται αυτή τη διάθεσή τους να θέτουν τέτοια διλήμματα.

Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Και υποστήριξε ότι για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία απαιτείται μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία κλπ. Και τα πειρά του φυσικά τα έριξε και στον κύριο Τσίπρα, εκεί που τόνισε ότι για να κερδιθεί η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζονται κόμματα one man show. Πάντως, επειδή ανοίξαμε την συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ με την αφορμή της συνέντευξης του κυρίου Ανδρουλάκη, να πούμε ότι η πόρτα του ΠΑΣΟΚ παραμένει ανοιχτή και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, από ό,τι μαθαίνουμε, οι σχωρήσεις μέσα στο κίνημα από ανθρώπους που το είχαν εγκαταλείψει παλαιότερα ή που προέρχονται από άλλα κόμματα. Ο τελευταίος που μπήκε χθες ήταν ο ναύαρχος, ο κύριος Αποστολάκης. Τον οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης καλωσόρισε και είπε ότι θα βοηθήσει τον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά, όταν ρωτήθηκε για το πώς γίνονται αυτές οι μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ, ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει, ποιος το αποφασίζει κλπ., ο κύριος Ανδρουλάκης εξήγησε ότι όλα γίνονται μέσα σε ένα βασικό ηθικό πλαίσιο.

Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους. Και θα επιστρέψουμε, αλλά να θυμάστε το ηθικό πλαίσιο, γιατί εκεί θα μείνουμε.

0: Θήτα FM 107,1. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

8 και 33, η πρωινή τύπη είναι η Χριστίνα Χαλεπλίδου που είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης που είναι στους ήχους. Ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Το Viber του σταθμού μας είναι το 6977 20 10 70, για τους τύπους που επικοινωνούν καλύτερα με γραπτά μηνύματα, και το 2310 50 000 για να θυμάστε το

0: Έχουμε συνδέσει με το ράδιο Αθήντα για ενημέρωση των δρόμων. Σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλή μέχρι και το κέντρο Εγνατία. Από λεωφόρο Καραμαλή μέχρι και το κέντρο Εγνατία ένα σταθμός. 1088.
1: Καραμαλή από την είσοδο της Βούλγαρη και προς το κέντρο μέχρι και την Πόσταρη έχει αρκετή κίνηση και δρόμο.
0: Έλειτε, ευχαριστούμε πολύ. Για Βασιλή Σόλγας να ενημερώσουμε μέχρι και τη Μισκή. Ενημερώνει σταθμό στην κίνηση από Όλγας μέχρι και τη Μισκή.
2: Δεν κυκλοφορεί κανείς.
0: Από Βασίλης Σόλγας μέχρι και τη Μισκή ένα σταθμός να ενημερώσουμε. Από Μοναστηρίου Θεοδόλα Καδά. Σταθμός για Μοναστηρίου Θεοδόλα Καδά να ενημερώσουμε την κίνηση. 20.
3: Μάλιστα, καλημέρα. Η Λαγκαδά στην κάθοδο έχει πολλή κίνηση από Ακριτών μέχρι την Αγίων Πάντων. Το άλλο ρεύμα είναι καθαρό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί Βασιλή Σόλγας μέχρι και την Τσιμισκή. Να βοηθήσει. 177. 177.
4: Καλημέρα. Στην Βασιλή Σόλγας έχει αρκετή κίνηση.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και ένα σταθμό να ενημερώσουμε για περιφερειακό και τα δύο μέτωπα.
2: Για να δούμε.
0: 636.
5: Καλημέρα, από την Κατσιμίδη που βγήκα εγώ με μέτωπο δυτικά. Έχει μικροκαθυστερήσεις, έχει αρκετά αυτοκίνητα, αλλά υπάρχει μια ροή. Και το ένα μέτωπο και το άλλο.
0: Ευχαριστώ πολύ εσάς και όλους τους σταθμούς για την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε και
2: σας ευχαριστούμε και εμείς.
0: Να είστε καλά. Καλό πρωινό.

Και επειδή οι πρωινές εκπομπές έχουν αξία και γιατί ενημερώνουν και για τα τρέχοντα και καθημερινά, από τις 8 σήμερα και μέχρι τις 11 δεν έχουν ρεύμα, ήδη δεν έχουν δηλαδή και δεν θα έχουν μέχρι τις 11 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή των Αμπελοκήπων επί των τμήματων των οδών Νίκου Κυριακίδη, Μπιζανίου, μεταξύ των οδών Νίκου Κυριακίδη και Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, και θα επηρεαστούν και τμήματα των οδών Γουρουφίδου, Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς και κάθετες παρακείμενες οδοί. Επίσης από τις 8 έως τις 11.30 θα μείνουν χωρίς ρεύμα στο Πανόραμα οι κάτοικοι του Πανοράματος που βρίσκονται μεταξύ των οδών Πυθαγόρα, Νίκης και Κάβδα. Και αργότερα από τη 1.30 δηλαδή μέχρι τις 3 θα υπάρξει διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα και θα επηρεαστούν οι οδοί Μουστακλή και Μπιζανίου. Αυτά για όσους ήδη δεν έχουν ρεύμα ή δεν θα έχουν και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Για να

Κατανοήσουμε όμως καλύτερα, εκτός από τα μικρά υπάρχουν και τα μεγάλα, για να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του επικεφαλής της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον έμπειρο και καλό συνάδελφο, συνεργάτη της εφημερίδας Θεσσαλονίκη και αναλυτή, στον οποίο προστρέχουμε πολλές φορές όταν χρειάζεται να αναλυθούν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τον Παντελή Σαββίδη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε στον Παντελή.

0: Παντελή Σαββίδη, καλημέρα. Επειδή θα πάμε σε βαριά και δύσκολα θέματα, έχουμε τουλάχιστον ωραία μουσική και ευχάριστη και σε καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα. Να καλημέρα στους ακροάτες σας.
0: Ρούμπιο στην Ελλάδα αναμένεται το απόγευμα. Αύριο είναι προγραμματισμένη συνάντηση του με τον Πρωθυπουργό. Σειρά συμφωνιών, διαβάσαμε πολλά για αγορά όπλων. Να ξεκινήσουμε από το ότι δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Έχει σημασία αυτό, Παντελή Σαββίδη, και έρχεται μόνο για εδώ?
1: Για μένα καμία. Ο Ρούμπιο έρχεται για αυτόν τον στρατηγικό διάλογο. Κάποιος θα ερχόταν από τους Αμερικανούς. Ήρθε ο Ρούμπιο λοιπόν και γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν έχει καμιά σχέση το θέμα με την Τουρκία. Μην περιδιωγκώνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σημασία, επειδή νιώθουμε ένα κομπλεξισμό απέναντι στη γειτονική χώρα. Με την ίδια λογική δηλαδή, ο Τραμπ πήγε τον Ιούνιο στην Τουρκία με μεγάλη συνοδεία κτλ. Και δεν δέχθηκε ούτε καν να πει καλημέρα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, επί της ουσίας δεν έχει καμιά σχέση το ότι δεν πάει στην Τουρκία.
0: Γι' αυτό ρωτήσαμε εσένα, Παντελή, για να ξέρουμε, γιατί βλέπουμε ότι αυτό διωγγώνεται από μερίδα του τύπου.
1: Από τους προπαγανδιστές της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή είναι η δουλειά τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επισέλθω, να χαρακτηρίσω το γεγονός, αλλά αυτό γίνεται πάντα με τα πολιτικά κόμματα, με τις κυβερνήσεις και με τους δημοσιογράφους που επηρεάζουν. Πια καμιά σχέση δεν έχει το ότι δεν πάει ο Ρούμπιο στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένας πόλος τον οποίο η Αμερική τον θέλει μαζί της και ανησυχεί μήπως για κάποιους λόγους της φύγει. Κατέχει μια κρίσιμη θέση και η Ελλάδα κατέχει μια κρίσιμη θέση. Η διαφορά μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι ότι η Τουρκία ξέρει να εκμεταλλεύεται τη θέση της, ενώ η Ελλάδα δεν ξέρει. Σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: είμαι εδώ, πείτε μου τι θέλετε να το κάνω. Και χαρακτηριστικότερη περίπτωση τέτοια είναι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική που ακολουθεί. Ο Ρούμπιο έρχεται εδώ για τον στρατηγικό διάλογο που έχει καθιερωθεί μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Έχει η Ελλάδα ρόλο στο σχεδιασμό των ΗΠΑ? Συμπληρωματικό, παραπληρωματικό, μερικές φορές και ανταγωνιστικό της Τουρκίας, εκεί που θέλει να την περιορίσει.
0: Για την περιοχή.
1: Αλλά δεν έρχεται στην Ελλάδα επειδή, και δεν πάει στην Τουρκία επειδή θέλει να αντικαταστήσει την Ελλάδα, την Τουρκία με την Ελλάδα. Αυτά είναι αστειότητες. Δεν νομίζω κάποιος σοβαρός γεωπολιτικός αναλυτής να δίνει σημασία σε αυτό το γεγονός.
0: Για να δούμε λοιπόν τι έχει το μενού του διαλόγου με τον κύριο Ρούμπιο, του κύριου Γεραπετρίτη και του κύριου Μητσοτάκη αύριο. Τι θα συζητήσουμε?
1: Έχει εξοπλιστικά, προφανώς έχει. Αυτά τα βάζει και η Ελλάδα και καλά κάνει. Η Ελλάδα, ξέρετε, έχει, από ό,τι ακούω, δεν έχω επίσημη πληροφόρηση, αλλά από ό,τι ακούω, ακροθυγός, πόσα λένε οι διάφοροι στρατιωτικοί και άλλοι άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρίζουν, έχει αλλάξει δόγμα. Εκεί που είχε ένα δόγμα αποτροπής, δηλαδή θα διαμορφώσω μια τέτοια μορφή άμυνας ώστε ο αντίπαλος να μην κάνει αυτό που δεν θέλω, αυτό ξεπεράστηκε. Ό,τι έκανε η Ελλάδα μέχρι τη μέρα για την αποτροπή, ο αντίπαλος αδιαφόρησε, διότι ήξερε ότι προφανώς δεν θα δράσει. Έχει πλέον διαμορφώσει ένα άλλο δόγμα. Το δόγμα της είναι προληπτικό χτύπημα. Δηλαδή βλέπω ότι συγκεντρώνεται τουρκικός στρατός απέναντι από την Χίο ή τη Λίμνο ή οπουδήποτε αλλού, χτυπάω. Αυτό προϋποθέτει και μια αλλαγή στρατηγικής σκέψης και εξοπλισμών. Θέλει δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει στρατιωτικές δυνάμεις, είδος εξοπλισμών τέτοιο που να μπορεί να χτυπήσει εκεί που έχει αδυναμίες η Τουρκία. Τώρα αυτά που λέω είναι μια σκέψη που κάνουν στρατιωτικοί. Έτσι που τα λέω, μπορεί να το προσλάβει κάποιος ακροατής σας ότι είμαστε πολεμοχαρείς και το όχι.
0: Είναι μια εκτίμηση για την αλλαγή του δόγματος.
1: Όταν πάω να κάνω ένα προληπτικό χτύπημα και μάλιστα βαθιά, θέλω κάποια συγκεκριμένα όπλα. Αυτό σκέφτεται. Να κάνουμε. Έτσι σκέφτονται. Όποιος δεν μπορεί να τα ακούσει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, άρα θέλει τα F-35 που δεν θα τα έχει η Τουρκία και είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Γενικώς η αεροπορία αυτή τη στιγμή, η ελληνική αεροπορία, είναι πλεονέκτημα σε σχέση με την Ελλάδα. Θέλει και άλλα εξουσία.
0: Σε σχέση με την Τουρκία εννοείς.
1: Που θα του ζητήσει προφανώς από τον Ρούμπιο. Θέλει να παίξει έναν σημαντικότερο ρόλο η Ελλάδα στην περιοχή σε ό,τι αφορά τον ρόλο της ως κόμβου ενέργειας. Θα τους δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία στην προσπάθειά της να αναπτύξει αυτόν τον ρόλο η Ελλάδα, αν βρει απέναντί στην Τουρκία, τι θα γίνει. Ανάλογα τέτοια ζητήματα, είναι αρκετά τα οποία προφανώς θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών. Το τι θα βγει προς τα έξω θα το δούμε.
0: Συνήθως δεν βγαίνουν όλα προς τα έξω, βέβαια.
1: Εξοπλιστικά, ενεργειακά, τι να σας πω, γεωπολιτικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι σημαντικά ζητήματα, αλλά όλα αυτά τα βάζει και καλώς τα βάζει, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχει και την εναλλακτική λύση μια ισχυρών ενόπλων δυνάμεων, τα βάζει σε μια λογική η Ελλάδα να παίξουμε αυτόν τον ρόλο, αλλά όταν αναδύονται διαφωνίες να λύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Κάποιοι παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν ότι αντίθεται γεωπολιτικά ζητήματα και ρόλους στην περιοχή να υπάρχει κλιμάκωση ακόμα και στρατιωτική. Εκεί υπάρχει μια σημαντική διαφωνία της Ελλάδας. Δεν ξέρω ποια θέση θα πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως, για να ολοκληρώνω, με την Τουρκία παίζουν σε ένα ρόλο που έχουν αναθέσει την Τουρκία, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, και με την Ελλάδα παίζουν επίσης σε ένα συμπληρωματικό ρόλο και κυρίως σε ένα ρόλο που αναπτύσσει και το τρίγωνο, αν θέλετε, ο άξονας Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ενδεχομένως και κάποιες αραβικές χώρες.
0: Το οποίο άξονα Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ τον θέλει η Αμερική, για να μιλάμε απλά.
1: Έτσι. Όχι μόνο τον θέλει, τον ενθάρρυνε από την αρχή.
0: Τον ενθάρρυνε.
1: Και τον στηρίζει. Η σχετική διαδικασία λέγεται 3-1, δηλαδή οι τρεις, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ad hoc και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν συμμετέχουν πάντα, αλλά ad hoc συμμετέχουν. Λίγο πολύ, και επίσης έχει σημασία και θα πρέπει να εστιάσουμε, γιατί έκανα και εγώ ένα σχετικό σχόλιο χθες, ότι εκείνο που επιθυμούν τώρα οι Αμερικανοί είναι και τα ενεργειακά ζητήματα. Θέλουν να πουλήσουν ενέργεια στην περιοχή. LNG, δηλαδή θα έρχονται στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι τώρα πήγαιναν στη Ρεβιθούσα, ενδεχομένως να φτιάξουν και άλλο πόλο. Καράβια με υγροποιημένο φυσικό αέριο.
0: Είναι και τα Βαλκάνια, λοιπόν.
1: Θα γίνεται. Ναι. Άρα γι' αυτό, για να το προωθήσουν, χρειάζεται αυτός ο κάθετος άξονας αγωγών, Αλεξανδρούπολης μέχρι Ουγγαρία και Ουκρανία κτλ. Αυτός τον άξονα θέλουν να τον κατασκευάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί, και ο άνθρωπος που έχει πάρει αυτόν τον ρόλο στην Ελλάδα, που είναι ο εξάρχου. Αυτός έχει αναλάβει την αγορά, όχι τη διαμεσολάβηση του αμερικανικού LNG. Θα αγοράζει το αμερικανικό LNG και θα το πουλάει σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων ή ακόμη και της Δυτικής Ευρώπης ενδεχομένως. Αυτό όμως, για να προωθηθεί, πρέπει να υπάρξει ένας αγωγός. Αν προσέξετε τις δηλώσεις του κυρίου Εξάρχου, πιέζει συνεχώς την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατασκευάσει αυτόν τον αγωγό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το αρνείται ρητά, αλλά έχει κάποιες... φαίνεται να μην το προωθεί αυτό το σχέδιο. Σε αυτή την κατεύθυνση της προώθησης και κατασκευής του αγωγού, πιστεύω θα δηλώσει και θα προωθήσει και θα πιέσει ο κύριος Ρούμπιο. Με όλη αυτή την ιστορία, γιατί είχε απασχόλησε και την επικαιρότητα, έχει σχέση και αυτή η υπόθεση με την κυρία Γκυλφόιλ και τη Ρουμανία και όσα υπονοούμενα άφησε. Άρα αυτό είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, αυτό το ενεργειακό δηλαδή. Το ενεργειακό πεντάσσεται μέσα σε ένα γεωπολιτικό ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που
0: και πολύπλοκα διαβάζεται και μπορεί να αναλυθεί φυσικά.
1: Οι καταλήξεις του στάνουν και σε πολιτικά ζητούμενα. Έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία. Αφέθηκαν υπονοούμενα ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ρίξουν και άλλες κυβερνήσεις. Αυτό τώρα δεν είναι κάτι καινοφανές. Όποιος ασχολείται με την πολιτική το ξέρει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν κυβερνήσεις. Το καινοφανές είναι, γιατί το λέει ένας Αμερικανός διπλωμάτης, μια Αμερικανίδα διπλωμάτης. Διπλωμάτισα δεν είναι, έστω εκ προσωπικότητων διπλωμάτισα. Δεν μπορεί να αποδοθεί σε απειρία αυτό. Όσο άπειρος και να είσαι, τέτοια πράγματα δεν τα λες.
0: Υπόθηκε
1: λοιπόν,
0: για να
1: όλα
0: ακουστεί.
1: Αυτά δημιουργούν ένα πολύπλοκο φάσμα που αφορούν την Ελλάδα και ήθελα να το επεκτείνω με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιου. Η επίσκεψη Ρούμπιου έχει στρατηγική διάσταση, ενεργειακή διάσταση, γεωπολιτική διάσταση, διάσταση αυτών των αξώνων που σας είπα, αλλά στην κατάληξή της μπορεί να έχει και σε ό,τι μας αφορά και πολιτική διάσταση. Αυτά περιμένουμε να τα δούμε. Κάτι θα ακουστεί, κάτι θα γραφεί.
0: Και κάτι θα μάθουμε αργότερα, Παντελή, όπως συνήθως γίνεται. Τα πιο σημαντικά και σοβαρά τα μαθαίνουμε αρκετό καιρό αργότερα, μέρες, εβδομάδες ή και μήνες. Και τότε μπορούμε μόνο να συζητήσουμε γι' αυτά και να τα αναλύσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοήθησες να διαβάσουμε την σημασία αυτής της επίσκεψης.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Θα ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

Ο καλός συνάδελφος Παντελής Σαββίδης μας βοήθησε να διαβάσουμε την επίσκεψη Ρούμπιο, να δούμε το περιεχόμενό της, αυτά που θα συζητηθούν, αυτά που έχουμε μάθει ότι θα συζητηθούν και αυτά που δεν έχουμε μάθει, αλλά σίγουρα θα συζητηθούν και θα μάθουμε αργότερα τι ακριβώς υπόθηκε, τι ακριβώς συζητήθηκε και ποιο είναι το πλαίσιο που έθεσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Μην νομίζετε όμως ότι μόνο οι Αθηναίοι θα υποφέρουν από την επίσκεψη Ρούμπιο και τις διάφορες συγκεντρώσεις εναντίον της παρουσίας του που θα γίνουν. Είναι δύο προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και εδώ στην πόλη μας σήμερα, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μία είναι στις 7 από μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της Παλαιστινιακής κοινότητας, θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα, και την ίδια ώρα στις 7 επίσης μέλη του ΠΑΜΕ, εργατικών σωματείων και άλλων φορέων θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτύριας στο άγαλμα του Βενιζέλου. Λοιπόν, στο άγαλμα του Βενιζέλου και στην Καμάρα στις 7 υπάρχει κάλεσμα για να διαμαρτυρηθεί όποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ίσως να επανέλθει και εκείνο το παλιό σύνθημα, έξω ΗΠΑ κλπ. Υπάρχουν αυτές οι συγκεντρώσεις, είναι σήμερα το απόγευμα. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο στην Αθήνα αναταραχή εξαιτίας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.

Και ενώ στις λαϊκές δεν έχει ψάρια, μαθαίνουμε ότι έχει ελέγχους, πολλούς ελέγχους από την ελληνική αστυνομία. Στόχος είναι η καταπολέμηση του παραεμπορίου, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, και ήδη υπάρχουν αποτελέσματα από ελέγχους που έγιναν σε διάφορες λαϊκές αγορές ανατολικά και δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε να προσέχετε τις απάτες, να προσέχετε γιατί έχουν βρει διάφορους τρόπους, εμφανίζονται με διάφορους τρόπους επικοινωνίας στη ζωή σας, μέσα από τα τηλέφωνα, μέσα από μηνύματα, και προσπαθούν τι άλλο παρά να σας παραπλανήσουν και να αποσπάσουν κάποιο χρηματικό ποσό. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να πείτε στα παιδιά ότι πρέπει να προσέχουν και να μην κάνουν ορισμένα πράγματα όταν δεν είστε εσείς στο σπίτι. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και θα επανέλθουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους.

0: στον 7,1. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ενεργειακός συναγερμός με τις τιμές του πετρελαίου να επιστρέφουν σε ανωδική πορεία. Στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, έχουν αντληθεί περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια για να περιοριστεί το έλλειμμα της προσφοράς. Στα ύψη οι τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ χαλαρώνει τους φόρους στο κόκκινο ντίζελ, καθώς η τιμή αγγίζει το 1,5 ευρώ το λίτρο. Επιτρέπει τη χρήση του κόκκινου ντίζελ και σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους, απαλλάσσοντάς τα από τον ομοσπονδιακό φόρο. Ενεργοποιήθηκε η συμμαχία της ΜΕΚΑ μετά τις επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Στην Αθήνα το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, σπάει την παράδοση του State Department και δεν θα μεταβεί στην Άγκυρα. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμα στήριξης αναμένει η βιομηχανία σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινώσει μια έξτρα σπίδα 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική βιομηχανία ενάντια στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. Καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Τα 2 τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Έκτη μέρα κινητοποιήσεων για τους αλλοίς. Κρατούν δεμένα τα καΐκια τους στον Θερμαϊκό για το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο. Αδειάζουν οι πάγκοι των εμπόρων λόγω της έλλειψης ψαριών. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με πρόσχημα επενδύσεις με κρυπτονομίσματα, ανάμεσά τους και 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Και οι 3 αρνούνται τις κατηγορίες, οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Κλειστός και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 24 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Theta FM 107,1.
3: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

6 λεπτά μετά τις 9 είμαστε στον Theta FM στους 107,1 και είπαμε ότι και οι δυσάρεστες και ανθρώπινες ειδήσεις είναι για τους ανθρώπους. Πέθανε λοιπόν η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη, η πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αρχιτέκτονας και καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η σύζυγος του επιχειρηματία και πρόεδρου του ομίλου Σαν Νίκος, του Σταύρου Ανδρεάδη. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο κύριος Σταύρος Ανδρεάδης με ανάρτησή του στο Facebook. Στον προσωπικό του λογαριασμό έγραψε: «Η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη πέθανε, ήταν ένας καλός, ικανός και ευαίσθητος άνθρωπος. Θα την αποχαιρετήσουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Κρατήστε μια θέση στην καρδιά σας για αυτήν». Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στον κύριο Σταύρο Ανδρεάδη, στους οικείους τους, στην οικογένειά τους και τους φίλους τους.

Η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη δεν ήταν μόνο σύζυγος του κυρίου Σταύρου Ανδρεάδη, είχε δική της καριέρα, είχε πολλές διακρίσεις, ήταν μια ξεχωριστή αρχιτέκτονας στην σχολή αρχιτεκτόνων και μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από αυτή τη σχολή αποφύτησε και ήταν διδάκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

στις κινητοποιήσεις που αναφερθήκαμε πριν για τις απογευματινές ώρες εξαιτίας της επίσκεψης Ρούμπιο. Υπάρχει άλλη μία κινητοποίηση, η οποία βέβαια αφορά τους εργαζομένους στον ΕΦΚΑ. Έχουν προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα από τις 12 το μεσημέρι και ως τη λήξη του ωραρίου. Αν λοιπόν έχετε προγραμματίσει κάποια δουλειά στον ΕΦΚΑ για να ζητήσετε κάποιο έγγραφο που χρειάζεστε, να μην πάτε σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη Θεσσαλονίκη είναι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι στην Αριστοτέλους, Αριστοτέλους 15-17, το γνωστό κτίριο. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν πολλά και διάφορα, κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσιακές μονάδες του φορέα και ζητούν να τεθεί σε λειτουργία το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Φυσικά το αίτημα αυτό και τα αιτήματα γενικώς των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αφορά και τους ανθρώπους που ζητούν εξυπηρέτηση.

για τις χωρίς ρεύμα περιοχές, σας είπαμε πριν, είναι στους Αμπελόκηπους και στο Πανόρμο. Δεν έχουμε ενημέρωση για άλλη περιοχή, για την ερώτηση που μας έθεσε ακροατής στο Viber. Επίσης έχουμε κάποια παράπονα για τον ΟΑΣΤ και συγκεκριμένα για τους οδηγούς, τα οποία θα αναφέρουμε και θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να μιλήσουμε και για τον ΟΑΣΤ και τις τελευταίες έτσι, τα τελευταία συμβάντα θα έλεγα σε λεωφορεία, τα οποία έχουμε δει, γιατί χρησιμοποιούμε λεωφορείο σε τακτική βάση καθημερινώς. Οπότε βλέπουμε να υπάρχει ένα πρόβλημα με τα φρένα ή με τα φρένα ή με την χρήση των φρένων από τους οδηγούς, είτε με την εκπαίδευση των οδηγών για τη χρήση των φρένων. Πάντως κάτι συμβαίνει και έτσι οι άνθρωποι που μπαίνουν από την μπροστινή πόρτα του λεωφορείου καταλήγουν στην τελευταία. Καταλήγουν κάπως ανορθόδοξα, δηλαδή με ένα φρενάρισμα απότομο εκεί που δεν το περιμένουν, ενώ έχουν μπει από μπροστά, φτάνουν πίσω. Φυσικά αυτή η απότομη μετακίνηση δεν γίνεται χωρίς ζημιές. Κάποιοι γλιστράνε, κάποιοι πέφτουν, κάποιοι δεν προλαβαίνουν να κρατήσουν. Και αυτό το πράγμα είναι συχνό και καθημερινό. Υπάρχει και συνάδελφος που την πάτησε την προηγούμενη εβδομάδα και βρέθηκε με μερικές αμοιχές και δυσκολία. Δυσκολία στη μετακίνηση, ενώ κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, το βλέπουμε σε λεωφορεία μικρά, σε λεωφορεία αρθρωτά, σε όλους τους δρόμους, όχι μόνο εκεί που υπάρχουν μεγάλες ανηφόρες και απότομες κατηφόρες, ακόμη και στην ευθεία, δηλαδή στην Τσιμισκή, από την Διαγώνιο μέχρι εδώ που είμαστε εμείς στην Πολυτεχνείου. Είναι πολύ συχνά λοιπόν τα απότομα φρεναρίσματα και επειδή δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ξαφνικά οι οδηγοί του ΟΑΣΤ ξέχασαν να οδηγούν, κάτι συμβαίνει. Προφανώς πρόκειται για λεωφορεία καινούργιες τεχνολογίες, στα οποία θα έπρεπε να έχουν κατά κάποιο τρόπο εκπαιδευτεί, αλλά αυτό δεν συνέβη.

Και φυσικά, όπως μας γράφει φίλος ακροατής στο Viber, φυσικά και θα πούμε και για τους οδηγούς που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στον ΟΑΣΤ, δεν υπάρχουν στα ΚΤΕΛ, δεν υπάρχουν πουθενά. Σε όλη την Ευρώπη αναζητούνται οδηγοί και δεν υπάρχουν πρόθυμοι να αναλάβουν. Φυσικά και θα αναφερθούμε σε αυτό. Το άλλο όμως ζήτημα για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, το παρατηρούμε καθημερινά και φυσικά δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε ασχολίαστο.

Και για να μην νομίζετε ότι τα αναφέρουμε έτσι, για τις ελλείψεις οδηγών στον ΟΑΣΤ, έχει γράψει σε προηγούμενο φίλο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη ο καλός συνάδελφος Φίλιππος Δεριάδες, αλλά και ο Νίκος Φωτόπουλος, επίσης συνάδελφος, ο οποίος φιλοξενεί και μαρτυρία πρώην οδηγού του ΟΑΣΤ, ο οποίος λέει ότι μας ανέβασαν στα λεωφορεία χωρίς καμία προετοιμασία, μας έδειξαν μόλις τα στοιχειώδη. Επομένως, έτσι αποδεικνύεται ότι δεν μιλάμε μόνο για να μιλάμε, ούτε λέμε λόγια στον αέρα, μιλάμε για υπαρκτές καταστάσεις και προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, και κάποιος έπρεπε να σκύψει πάνω σε αυτά για να πάψουν να είναι προβλήματα.

Και φυσικά όλα αυτά που σας λέμε επιβεβαιώνονται και από περιστατικά τα οποία μοιράζονται μαζί μας οι ακροατές μας. Μόλις πριν από λίγο μας είπαν για περιστατικό που έπρεπε να κάνει μια παράκαμψη λόγω έργων ο οδηγός και λόγω απειρίας, και επειδή δεν ήξερε τον δρόμο βρέθηκε προς την Βίλα Ρίτζα αντί να πάει προς τη Βούλγαρη. Τον καθοδήγησε πρόθυμος επιβάτης, ο οποίος ήξερε καλά την περιοχή για καλό και των υπόλοιπων επιβατών. Και μόλις προχθές, και κλείνω με το θέμα αυτό, το οποίο θα το συζητήσουμε μία από τις επόμενες μέρες με τους επικεφαλείς του ΟΑΣΤ, με την διοίκηση του οργανισμού, μόλις προχθές ο οδηγός του 23 δεν σταμάτησε στη στάση της Πολυτεχνείου ακριβώς απέναντι από τον ραδιοφωνικό σταθμό μας, γιατί ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι εκεί είναι στάση.

Και από το δικαστικό ρεπορτάζ μία είδηση, επειδή πριν λέγαμε για απάτες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι 17 από τους συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα από την Πιερία. Δύο από αυτούς φέρονται ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Και οι τρεις φυσικά αρνούνται τις κατηγορίες, δεν περιμέναμε και να τις δέχονται. Οι υπόλοιποι 14 από όσους συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και φυσικά χρηματικές εγγυήσεις. Είπαμε ότι το έγκλημα και η επιχείρηση εξαπάτησης, οι επιχειρήσεις εξαπάτησης έχουν διευρυνθεί, έχουν βρει πολύ καινούργιους τρόπους, είναι εφάνταστοι όλοι οι απατεώνες. Γι' αυτό να προσέχετε, να προσέχουμε όλοι και κυρίως να έχουμε υποψιάσει τα παιδιά, τα ανήλικα, όταν μένουν έστω και για λίγο μόνα τους στο σπίτι.

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα συνδεθούμε με τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μαζί με τον συνάδελφό του, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, κατέθεσαν ερώτηση στην πρόεδρο της Κομισιόν για όσα μακεδονικά είδε εκεί που πήγε στα Σκόπια. Κύριε Αρναούτογλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας από το Στρασβούργο.
0: Καλημέρα σας από τον Θήτα FM στους 107,1. Είναι η πρώτη επικοινωνία που έχουμε. Είναι καινούριος ο σταθμός. Εγκαινιάζουμε λοιπόν...
1: Εύχομαι καλή καλοτάξιδος και πραγματικά να είστε αυτοί που θα δίνουν την πραγματική εικόνα των καταστάσεων, γιατί ξέρω ότι δουλεύετε σκληρά.
0: Προσπαθούμε, όπως και η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, όπως και οι άλλες εφημερίδες του Ομίλου, να το κάνουμε αυτό, κύριε Αρναούτογλου. Ας έρθουμε στο θέμα μας. Λοιπόν, η κυρία Φοντερ Λάιεν πήγε στα Σκόπια και είδε μακεδονικούς πολιτισμούς, μακεδονικές γλώσσες και άλλα τέτοια μακεδονικά. Τι ζητάτε μαζί με τον κύριο Μανιάτη, τι ρωτάτε?
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Και για να είμαστε, το ξέρουμε όλοι, ότι η Μακεδονία δεν είναι ένας αόριστος γεωγραφικός ή πολιτιστικός όρος που μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί όπως θέλει, έτσι. Η ελληνική Μακεδονία έχει ιστορία. Ορίστε.
0: Εμείς τουλάχιστον έτσι λέμε.
1: Και όλα τα βιβλία του κόσμου το ίδιο λένε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν πιάσει κάποιος μια βιβλιογραφία ευρωπαϊκή, γερμανική, γαλλική, σουηδική, γιατί το ρωτά, γιατί. Και εγώ προσπαθούσα να καταλάβω αν πραγματικά υπάρχει μια υποψία στην οποία μπορεί να έχουμε λάθος. Όλη η βιβλιογραφία ξέρει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάποιος που να το αμφισβητεί αυτό στον κόσμο. Εκτός από κάποιους οι οποίοι θέλουν να αλλοιώσουν την ιστορία. Λοιπόν, οπότε και πολιτισμό έχουμε και πολιτιστική κληρονομιά που φτάνουν στην αρχαιότητα. Όταν λοιπόν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει γενικά για Macedonian culture, χωρίς καμία διευκρίνηση, δημιουργείται ένα πραγματικό ζήτημα ιστορικής και πολιτικής ακρίβειας. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν αμφισβητώ το δικαίωμα των πολιτών κάποιας χώρας να έχουν τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους σύγχρονη πολιτιστική έκφραση και τη δική τους ιστορική διαδρομή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αφήνουμε να θολώνει η διάκριση ανάμεσα σε αυτά και στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της ελληνικής Μακεδονίας. Και δεν είναι θέμα υπερβολικής ευαισθησίας, είναι θέμα ακρίβειας. Όταν μιλάμε, δεν μιλάει ένας πολίτης και μπορεί να χρησιμοποιήσει μια λέξη όπως θέλει, κάπως καλά, εντάξει, αλλά όταν όμως και αυτό δηλαδή. Δεν θα έπρεπε, αλλά όταν μιλάει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε λέξη αποκτά θεσμικό βάρος. Και μια ασαφής διατύπωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αύριο ως ένα πολιτικό ή ιστορικό επιχείρημα και έχουμε καεί
0: ακριβώς
1: από αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και ο Γιάννης Μανιάτης και εγώ δεν κάναμε μια γενική πολιτική δήλωση. Καταθέσαμε επίσημη κοινοβουλευτική ερώτηση και ζητάμε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει. Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε Macedonian culture? Πού σταματά αυτή η έννοια και πώς διαχωρίζεται από την ιστορία και τον πολιτισμό της ελληνικής Μακεδονίας? Και επίσης, η συμφωνία των Προσπών, είτε συμφωνούσε κάποιος

0: οικογένειες. Δηλαδή αλλιώς τότε δεν θα μιλάμε για μια ευρωπαϊκή οικογένεια. Τώρα περιμένουμε μια καθαρή...
1: Ναι, πριν προχωρήσετε, αναρωτιέμαι πώς η κυρία Φοντερ Λάιεν, αγνοώντας την θέση της Ελλάδας, την αδιαμφισβήτητη θέση της Ελλάδας, για να υποδεχθεί μια καινούργια χώρα, ξέχασε τους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ελλάδας και θέλησε ενδεχομένως να ευχαριστήσει τα Σκόπια με αυτή την αναφορά της.
0: Δεν θέλω να μαντέψω πραγματικά τι είχε στο μυαλό της η πρόεδρος. Μπορεί και την ομιλία της, δεν την είχε διαβάσει προηγουμένως και τη διάβασε εκείνη την ώρα. Λέμε.
1: Έτσι. Θέλω να το γράψω όμως... Εμπεριτεί τώρα αυτό σε μία εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Σας λέω τώρα, δεν μπορώ και εγώ να το ξέρω, αλλά εγώ θέλω να το γράψει η ίδια Επιτροπή και θέλω αυτή η απάντηση να μείνει καταγεγραμμένη, ώστε αύριο να μην μπορεί κανείς να επικαλείται διαφορετική ερμηνεία. Αν η Επιτροπή μας απαντήσει καθαρά ότι με τον όρο αυτό δεν υπονοείται ούτε υιοθετείται καμία σύνδεση με την αρχαία μακεδονική ιστορία και την πολιτική κληρονομιά της Ελληνικής Μακεδονίας, αυτό θα είναι μια σημαντική αποσαφήνιση. Αν όμως πάρουμε μια γενικόλογη απάντηση, τότε κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να επανέλθουμε και μάλιστα πολύ δυναμικά.
1: Και, ίσως...
0: και εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και η ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι. Δεν αρκεί να λέει γενικά ότι διαθέτει διαπραγματευτικά όπλα και ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας αυτής περνά από την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε δημόσια. Θα περίμενα λοιπόν, όπως όλοι μας, μια εξίσου συγκεκριμένη δημόσια ελληνική τοποθέτηση για τον όρο Macedonian Culture. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει από αυτή την κυβέρνηση με τέτοια καθαρή αποσαφήνιση προς την Επιτροπή.
1: Θα σας ρωτούσα και εγώ αν είχατε κάποια όχληση ή κάποια επικοινωνία με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για να στηριχθεί αυτή η ερώτησή σας ή για να συμμετέχουν και άλλοι μαζί σας εκτός από εσάς και τον κύριο Μανιάτη που καταθέσατε αυτή την ερώτηση, αλλά μάλλον απαντήσατε ότι δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση. Δεν ενοχλήθηκε σαν να λέμε κανείς άλλος, έτσι?
0: Ξέρετε, δεν το λέω αυτό για να σας πω δοξάστε με. Εγώ είμαι και Θεσσαλονικιός και Μακεδόνας. Καταρχάς δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω αυτό. Είμαι και εγώ εξοργισμένος από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή όταν ακούω μόνο την λέξη, είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα για μας.
1: Και είναι κυρία Αγναούτογλου, αν μου επιτρέπετε, και είναι ευαίσθητο. Και συνήθως αυτά τα θέματα εμείς δεν μιλάμε, είτε γιατί τα θεωρούμε αυτονόητα, ή γιατί θεωρούμε πολύ εύκολο να χαρακτηριστούμε ή να μας χαρακτηρίσουν κάποιοι εθνικιστές ή κάτι άλλο. Και οι άλλοι φωνάζουν, ξέρετε, φυσικά για τα πανηγύρια που γίνονται μέσα στο καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο, για τα τραγούδια που ακούγονται εκτός από αγάπες και λουλούδια και διάφορα λυτρωτικά. Δεν είμαστε Έλληνες, ελευθερώστε μας κλπ. Και εμείς σιωπούμε συνήθως.
0: Ακούστε, δεν διεκδικούμε το δικαίωμα να ορίσουμε την ταυτότητα των γειτόνων μας. Αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση, αν θέλετε, και τώρα θεσμικά, να προστατεύσουμε ουσιαστικά αυτή τη σύγχυση που δημιουργείται με τη δική μας ιστορική και πολιτική κληρονομιά. Αυτά τα δύο μπορούν να συνεπάρχουν χωρίς εθνικισμό και χωρίς εχθρότητα. Αλλά απλά θα πρέπει και αυτοί που έχουν θεσμικές θέσεις να δίνουν τεράστια προσοχή. Είναι πολύ ευαίσθητα τα θέματα και μπορεί να δημιουργήσουν τρομερή σύγχυση στο μέλλον και από τις νέες γενιές που έρχονται από τη γείτονα χώρα και ουσιαστικά και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή όταν ένας ευρωβουλευτής, συνάδελφος, συναδέλφισσα θα αναφερθεί κατά λάθος, με λάθος στην ουσία υπονοώντας κάτι άλλο, αυτό μπορεί να περάσει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο πάρα πολύ εύκολα και στα επόμενα χρόνια. Οπότε εκεί θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις να εξηγήσουμε γιατί δεν εξηγήσαμε μέχρι τώρα αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και όπως είπα είναι στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει ένα βιβλίο στο δυτικό κόσμο που να γράφει κάτι το αντίθετο. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Δηλαδή αν υπήρχε κάποια βιβλιογραφία στο δυτικό κόσμο κυρίως, αλλά και στην Ασία όπως έχω ρωτήσει, δεν αμφισβητεί η Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο που να λέει ακριβώς το αντίθετο. Τότε αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κατανοητό από όλους μία και καλή.
1: Κάποιος λοιπόν δεν το διάβασε σωστά από τους συνεργάτες της κυρίας Φοντερ Λάιεν και έγινε αυτό. Περιμένουμε την απάντηση και θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας όταν θα έχουμε την απάντηση, το mea culpa.

0: ενδεχομένως της κυρίας
1: 100% και θα το συνεχίσουμε μέσα στα working groups και μέσα γενικότερα, διότι εντάξει δεν πάει άλλο, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, πολύ μεγαλύτερα θέματα και στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Δεν έχουμε κανένα προσεβασμό στην ταυτότητα των γειτόνων μας, αλλά μηδενική ασάφεια για την ελληνική Μακεδονία, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά.
0: Και ελπίζουμε και φυσικά να μην πρόκειται για εσκεμμένο λάθος, κύριε Αρλίτου.
1: Ελπίζουμε, γι' αυτό και η ερώτηση περιμένω και εγώ πώς να δω πώς θα διατυπωθεί. Όχι γενικόλογες διαβεβαιώσεις, θέλουμε καθαρές λέξεις και καθαρές πράξεις. Αλλιώς θα συνεχίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα το αφήσουμε εδώ.
0: Και έχουμε την ευαισθησία και ως ραδιοφωνικός σταθμός και ως εφημερίδα Θεσσαλονίκη και θέλουμε να μάθουμε. Θα ήθελα μία κουβέντα πριν κλείσουμε, γιατί σας κρατήσαμε αρκετά, για την άλλη ερώτηση που επίσης καταθέσατε μαζί με τον κύριο Μανιάτη και αφορά τους αλείς που βρίσκονται για πέμπτη μέρα εδώ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και διεκδικούν πετρέλαιο σε βιώσιμη τιμή για να μπορούν να κινήσουν τα καΐκια τους και να φέρουν ψάρια στην αγορά της Θεσσαλονίκης που δεν υπάρχει πλέον ούτε λέπη. Μιλήσατε για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και ζητήσατε την ενεργοποίησή του. Πείτε μας λίγο γι' αυτό.
1: Εγώ ήμουνα το Σαββατοκύριακο με τον κύριο Ανδουλάκη, μίλησα και με τους αλλείς. Ξέρετε ότι έχω κάνει πάρα πολλά, επειδή είμαι στην Επιτροπή Αλλείας, δεν έχω σταματήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το χρηματοδοτικό εργαλείο όχι απλά είναι απαραίτητο, διότι μιλάμε και για επιστημιστική ασφάλεια πλέον. Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό και από αυτή την κυβέρνηση και πάλι πρέπει να τονίσω, είναι ότι επειδή προφανώς δεν τους δίνουν σημασία τους αλλείς, γιατί δεν είναι πολύ ψηφοφόροι και δεν θεωρούν ότι θα συμβάλλουν στο κόμμα τους, αλλά το θέμα είναι ότι...
0: Είναι τραγικό αυτό, ναι.
1: Δεν είναι τραγικό, επειδή είναι λίγοι άνθρωποι, σου λέει δεν τους δίνουμε και πάρα πολύ
0: είναι
1: σημασία.
0: Είναι τραγικό,
1: αλλά...
0: γιατί μας είπαν κιόλας, κύριε Αρναούτογλου, χθες οι ίδιοι οι αλλείς, ότι και δεν επικοινώνησε κανείς βουλευτής Α και Β Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας μαζί τους, αλλά και κάποιους τους κάλεσαν στο τηλέφωνο χωρίς να έχουν απάντηση. Συνεχίστε
1: ακριβώς
0: για να ολοκληρώσετε.
1: Αυτό είναι τραγικό και επαναλαμβάνω για τους ακροατές μας. Πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η αλληλής μας στο πρωτογενής γενικά τομέας να επικρατήσει και να ευωδώσει η όλη αυτή η προσπάθεια. Διότι χωρίς τα προϊόντα μας, τα οποία είναι εξαιρετικά, τα ψάρια μας γενικά κτλ., στην ουσία κινδυνεύουμε στο άμεσο μέλλον με επιστημιστική κρίση. Και γιατί το λέω αυτό? Εάν η Κίνα, που τη βλέπω γιατί είναι και μέλος της αντιπροσωπείας για τα θέματα της Κίνας στο Ευρωκοινοβούλιο, προσπαθεί να γίνει αυτάρκης και αυτόνομη στην ουσία από όλα τα προϊόντα, δεν θέλει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια να εισάγει τίποτα από το εξωτερικό. Καταλαβαίνετε ότι αν εμείς κάνουμε συμφωνίες στυλ Mercosur και αφινόμαστε, στην ουσία γινόμαστε έρμεοι των προϊόντων των άλλων χωρών, τα οποία προϊόντα σε καμία περίπτωση τις ίδιες ποιότητες με τα δικά μας, πόσο μάλλον τα ψάρια που ξέρουμε και τα αγροτικά προϊόντα μας, τα οποία είναι κορυφή. Λοιπόν, φανταστείτε να περάσουμε μια τέτοια κατάσταση σαν λοιμός, σαν σε μια περιοχή, σαν μια επιδημία, και να μην μπορούμε να εισάγουμε τα δικά τους τα προϊόντα στο μέλλον όπως θέλουν κάποιοι, και να μην έχουμε να φάμε εμείς, ενώ έχουμε τα προϊόντα μας και έχουμε και, και τον κόσμο ο οποίος μπορεί να δουλέψει. Και ποιο είναι το μήνυμα για τη νέα γενιά? Ποιο είναι το μήνυμα για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα επαγγέλματα? Τους αποκλείεις εντελώς, όταν δεν υπάρχει κανένα μέλλον για τους ανθρώπους τους νέους, ποιος θα ασχοληθεί και πώς θα περάσει αυτό που λέμε η εμπειρία από γενιά σε γενιά? Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πάρα
0: αυτά
1: πολύ
0: τα
1: σοβαρά,
0: ερωτήματα
1: και τα βλέπω
0: τα σοβαρά. Με αυτά τα ερωτήματα τα σοβαρά θα κλείσουμε την επικοινωνία μας, κυρία Αρναούτογλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε την απάντηση της κυρίας Φόντερ Λάιεν για το θέμα των Σκοπίων και την κουλτούρα και τη γλώσσα που βρήκε εκεί, για να δούμε και τι άλλο θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια, εφόσον δεν έχουμε μια σαφή και κατηγορηματική απάντηση. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.

Ένα τέταρτο πριν από τις 10, είμαστε στον Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλαπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στους ήχους. Το τηλέφωνο μας είναι το 2310 50 1000 και το Viber του σταθμού είναι το 6977 20 10 70. Είμαστε κοντά σας για ό,τι θέλετε, για τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, για τις δυσκολίες, τα προβλήματα, αλλά και, και τις χαρές σας. Να πούμε όμως ότι πριν λέγαμε για τις απάτες και τώρα πληροφορούμαστε ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος πριν από λίγο έδωσε μια συνέντευξη στο ERT News, υποσχέθηκε ότι θα τελειώσει αυτό το θέμα με τις απάτες κυρίως σε βάρος των ηλικιωμένων και υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει διάταξη ώστε να είναι ιδιώνυμο αυτό το αδίκημα με επιβαρυντικές διατάξεις. Θα επιβαρύνει δηλαδή την κατηγορία το ότι η εκμετάλλευση και η απάτη έχει στόχο ηλικιωμένους. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο εύκολη η στόχη οι ηλικιωμένοι, έτσι να προσθέσω σε αυτό που έλεγα πριν για τα παιδιά, αλλά και όταν έχουμε ηλικιωμένους στο σπίτι, να κοιτάζουμε να είναι ενημερωμένοι σχετικά με αυτά που γίνονται. Βέβαια οι απατεώνες πάντα είναι ένα βήμα μπροστά. Και ίσως αυτή η προώθηση της διάταξης την οποία υποσχέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να μπορεί να λειτουργήσει έτσι αποτρεπτικά για κάποιους να κάνουν, να στείλουν ηλεκτρονικές απάτες και με διάφορους τρόπους να αποσπούν χρήματα και τη μαλφή από ηλικιωμένους. Και ενώ το είπα αυτό για καλό για τον Υπουργό της Προστασίας του Πολίτη, θυμήθηκα ότι και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, ο κ. Χρυσοχοίδης, προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι θυμήθηκα και έναν άλλο Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, τον κ. Φλωρίδη. Τον κ. Φλωρίδη, ο οποίος θα βάλει και υποψηφιότητα στην Α Θεσσαλονίκης και χθες τον θαύμασα με μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας τεράστια. Δεν ξέρω αν φαντάζονται οι άνθρωποι αυτοί ότι έλεγαν διαφορετικά εντελώς πράγματα όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν νέοι, όταν βρισκόταν υπό την πράσινη σημαία και τώρα λένε τα ακριβώς αντίθετα και είναι απέναντι από το ΠΑΣΟΚ τώρα που βρίσκονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα είναι και υπουργοί και θα διεκδικήσουν και με την Νέα Δημοκρατία και με σήμα τον Πυξό Σταυρό στην Α Θεσσαλονίκης.

Δεν ξέρω αν παρηγόρησε αυτό τους νεοδημοκράτες τους ακρεφνήσεων ότι εντάξει μπορεί να έλειπαν διάφοροι πρώην πρωθυπουργοί, σημαντικά πρόσωπα στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τώρα που έγινε 52, αλλά ο Φλωρίδης ήταν εκεί.

Μου θυμίζει, φίλοι ακροάτρια, ότι οι απατεώνες έχουν γίνει τόσο θρασείς που προχθές μπήκαν σε παιδικό σταθμό στις Σέρες και απέσπασαν ό,τι μπορούσαν να αποσπάσουν. Στο τέλος πήραν και τις προμήθειες που υπήρχαν στον σταθμό για να φάνε τα παιδάκια. Πήρανε το πρωινό και το μεσημεριανό των παιδιών.

Ένα άλλο υπαρκτό ζήτημα στη Θεσσαλονίκη απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας, είναι το τι θα κάνουν, ποια είναι η τύχη των δικών τους ανθρώπων οι οποίοι φιλοξενούνταν σε δομές που έκλεισαν επειδή δεν λειτουργούσαν σωστά. Οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν εναγωνίως κάπου να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι τους, γιατί δεν μπορούν να τους κρατήσουν στο σπίτι. Κυρίως πρόκειται για ηλικιωμένους οι οποίοι χρήζουν συνεχούς φροντίδας και επιτήρησης ίσως και 24 ώρες το 24ωρο. Σας είχαμε πει από την αρχή, από τότε που άρχισαν οι έλεγχοι και υπήρξε η απόφαση για το κλείσιμο μίας κλινικής και ακολούθησε στη συνέχεια και άλλη, ότι οι άνθρωποι τηλεφωνούσαν σε γνωστούς φίλους και όπου νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να βρουν βοήθεια για να βρουν μία μονάδα, μία δομή για να φιλοξενήσει τους ανθρώπους τους. Μην λέμε εύκολες λύσεις, γιατί αρκετοί από εσάς στείλατε και εκείνη τη μέρα μηνύματα και μας είπατε και στο τηλέφωνο ότι θα μπορούσαν να τους κρατήσουν στο σπίτι και ας κρατήσουμε στο σπίτι τους γονείς μας κλπ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κάθε ένας γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε ένα σπίτι αν δουλεύουν οι δύο γονείς, οι δύο ενήλικες που αποτελούν την οικογένεια. Είναι δύσκολο έως αδύνατο να μπορούν να φιλοξενήσουν έναν άνθρωπο που χρειάζεται φροντίδα 24 ώρες το 24ωρο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ψάχνουν και δεν βρίσκουν δομές που μπορούν να δεχτούν τους ανθρώπους τους, προσέφηγαν και στην περιφέρεια με υπόμνημά τους, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προσέφηκαν και στο Υπουργείο Υγείας φυσικά, αλλά το Υπουργείο Υγείας είναι πιο μακριά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πιο κοντά, και ζητούν επικαλούμενοι μια διάταξη ενός σχετικού νόμου, ζητούν την βοήθεια της Περιφέρειας ουσιαστικά για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν κάπου οι γονείς τους, τώρα που αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και θα κλείσει η συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική.

Φυσικά οι άνθρωποι αναζητούν για τους δικούς τους κλινικές ή δομές υγείας που θα μπορέσουν να τους προσφέρουν αυτά που τους προσέφεραν ή υποτίθεται ότι τους προσέφερε μέχρι τώρα η συγκεκριμένη δομή, και βέβαια αναδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο και σε αυτή τη χρονική συγκυρία ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η έλλειψη δομών και φυσικά κρατικών δομών που να μπορούν να φιλοξενήσουν ανθρώπους, γιατί ακόμη και η φιλοξενία των ανθρώπων που χρήζουν, όπως είπαμε, φροντίδας συνεχούς και συνεχούς επιτήρησης λόγω προβλημάτων υγείας, είναι πολύ ακριβό σπορ και συνήθως ο οικογενειακός προϋπολογισμός πρέπει να το αντέξει, και αυτό είναι, μιλάμε για χρήματα που ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ και ίσως αγγίζουν και τις 2.000 ευρώ το μήνα, γιατί μιλάμε πάντα για ιδιωτικές δομές, αφού το κράτος δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμη ότι ο πληθυσμός γερνάει.

0: Και επειδή το θέμα είναι σοβαρό και δεν θα το αφήσουμε και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ενοχλήθηκε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας από τους ανθρώπους που έχουν συγγενείς που φιλοξενούνταν σε αυτήν την μονάδα, θα πω μόνο κάτι σαν παρατήρηση, ότι οι επικεφαλής φορέων και οργανισμών, οι αυτοδιοικητικοί, αυτοί που είναι γενικοί γραμματείς και γενικώς ασκούν κάποιου είδους διοίκησης, θα πρέπει να εμφανίζονται όταν τους ψάχνουν οι δημοσιογράφοι για να τους ρωτήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Φυσικά δεν θα τους ρωτήσουμε αν θα φτιάξει ο καιρός αύριο ή αν θα χαλάσει ή αν θα πάμε διακοπές του χρόνου. Θα επανέλθουμε, προς το παρόν σας αφήνουμε. Ήταν η πρωινή τύπη, Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους, με τις μουσικές επιλογές του Φόρη Σωτηράκη. Ένα λεπτό πριν τις 10, ακολουθεί η Χριστίνα Στεφανίδου για τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Μωυσής φυσικά σίγουρα θα σας πει περισσότερα και πιο καυτά για το πάρτι των 52 χρονών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θήτα FM 107,1 από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αλλιεύματα αλλάζουν χέρια εκτός της ιχθυόσκαλας λόγω της απεργίας των αλλιέων. Φορτηγό με αλλιεύματα εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο έξω από το Αγγελοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε αστυνομία και επέβαλε πρόστιμο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σύλληψη του οδηγού. Στο μεταξύ, αποκλεισμένες παραμένουν οι ιχθυόσκαλες σε μηχανιό Να Καβάλα, Πειραιά και Πάτρα. Ενεργειακό συναγερμό με τις τιμές του πετρελαίου να επιστρέφουν σε ανωδική πορεία στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η αμόλυβδη στη χώρα μας. Στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, έχουν αντληθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια για να περιοριστεί το έλλειμμα προσφοράς. Στα ύψη οι τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ χαλαρώνει τους φόρους στο κόκκινο ντίζελ, καθώς η τιμή αγγίζει το 1,5 ευρώ το λίτρο. Επιτρέπει τη χρήση του κόκκινου ντίζελ και σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους και τα απαλλάσσει από τον Ομοσπονδιακό Φόρο. Έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του μετρό Καλαμαριάς, περίπου 4.000 λιγότερα αυτοκίνητα στον άξονα Καραμανλή και Βασιλίσσης Όλγας με κατεύθυνση προς κέντρο. Προσανατολικά καταγράφηκαν περίπου 2.000 λιγότερα οχήματα ημερησίως και περίπου 4.000 στις λεωφόρους Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βασιλέως Γεωργίου, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου. Μείωση κατά 13% καταγράφηκε στους χρόνους διαδρομής κατά την πρωινή αιχμή στη διαδρομή Βούλγαρη Δωδεκανήσου μέσω Εγνατίας. Στην Αθήνα το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. Καταγράφηκαν 9 παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου εχθές. Τα δύο τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Συγκέντρωση από φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που φτάνει στην Αθήνα. Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται και πορεία. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, διαμαρτυρώμενοι στις ελλείψεις προσωπικού και ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Κλειστός και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 24 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Theta FM 107,1.
5: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM, μέχρι τις 12, Βαγγέλης Μωυσής.
6: Η δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
7: Ωραία αυτό.
8: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
9: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
6: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
9: Τι λες φορά.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
9: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
11: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
12: Παρδόσεις σε μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
13: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
14: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
15: Σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
16: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
17: Αλλά αυτοί είστε.
18: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο.
1: Να το ρε το παιδί ρε.
0: Ναι, μετά Χριστοπροφήτης. Άντε πάλι με αυτό το γκόγκ. Εδώ στην εκπομπή του Θάβο και του Μπράβο. Θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω Μανταλένα, πουλά ψάρια.
2: Στη μαύρη αγορά.
0: Όχι, έχει λεφτά, μα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Συνεχίσει η κυβέρνηση να αγνοεί λίγο τους ψαράδες. Οι ψαράδες αντέξουνε. Η τσιπούρα θα πουλέτε σε τιμή καρχαρία.
3: Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας ειδικά.
0: Βλέπεις ειδικά, άμα είναι σε καμιά γωνία, κανένας φωνάζει, έχω λέγεται. Παλιά ήξερες ότι πουλάει μπάφο. Τώρα μπορεί να έχει ψάρι. Καλό. Ξέρεις, με πετονιά να το έχει βγάλει και να το πουλάει όσο.
1: Πώς δεν υπάρχει κανένα μπάφο που δεν την κουμπί.
0: Όχι, αλλά βρήκα κάτι καλαμαράκια από έναν δικό μου. Τα πλήρωσα λίγο παραπάνω. Παιδιά, όντως, άμα πουθενά βγείτε έξω και βρείτε πουθενά ψάρι, δεν υπάρχει ούτε λέπη. Στις γωνίες νύχτα θα τα πουλάνε κάποιοι όσοι έχουνε. Σαν την κόκα. Και δεν μπορούν να κρυφτούν κιόλας, μυρίζει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει προσπάθεια η αστυνομία. Ανοίγει το παράθυρο και λέει, όπ, εδώ κάποιος πουλάει.
4: Ξέρει να λύσετε.
0: Την παλεύουνε οι αλλοίς. Εντάξει, είναι διάφοροι άλλοι παράκτια, άλλοι τα γρυγροί. Διαφορετικά προβλήματα, ένα κοινό πρόβλημα το πετρέλαιο. Και έχουν και το Μητσοτάκη να τους λέει κάτι θα κάνουμε.
1: Τι να πούμε, η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια.
0: Έχουμε και το πάρτι χθες, είχαμε το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
4: Να κάνουμε τα γενέθλιά σου, να κάνουμε ένα παρτάκι, να καλέσουμε και άλλα παιδάκια να παίξετε.
0: Ήταν όλοι εκεί, όλοι. Άπαντες παρόντες. Η μισή σε βίντεο. Τους είχε όλους σε βίντεο. Έγινε και ένα τζέρτζελο με τη φωτογραφία του Φλωρίδη με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Πανηγυρίζανε κάποιοι. Να ρε που γκρινιάζατε, Φλωρίδης, ορίστε ρε, με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας ρε φωτογραφήθηκε. Καλά παιδιά, μην τρελαίνεστε, και ο Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε με φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, δεν έγινε πόντιος. Και με του ΠΑΟΚ, έχει μαζέψει φανέλες από όλο το πρωτάθλημα.
5: Εμείς αποφασίζουμε την ανανέωση.
0: Και άμα δείτε το χαμόγελο του Φλωρίδη πώς φωτογραφίζεται εκεί πέρα με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις πώς πάει ένα τουρίστας στη φωντάνα τη τρέβει ας πούμε και το παίζει βουγιουκλάκι μπροστά στη φωντάνα τη τρέβει τουρίστρια και παίρνει πόζα αλλά βουγιουκλάκι θυμάστε την ταινία και χαμογελάει κάπως έτσι σαν τουρίστας που επισκέφθηκε αξιοθέατο για πρώτη φορά στη ζωή του. Πάντως, το παλικάρι ξέρει να κάνει να συζητάμε γι' αυτόν, Πήρε τη σημεούλα, πόζαρε, σου λέει αύριο πάλι όλη η μέρα. Θα με κράζουνε και η αρνητική διαφήμιση είναι.

0: επόμενη μεγάλη κρίση, να ξέρετε, θα είναι με τα μελομακάρονα. Μας κόψαν οι ψαράδες τα ψάρια. Δεν φταίνουν αυτοί. Αναγκάζονται. Να ξεκινήσει ο Δεκέμβρης σε κανένα μήνα, ενάμιση, να αρχίσουν και οι φούρναροι, οι φουρναρέοι, καμιά κινητοποίηση μαζική, να κατεβάσουν ρολά. Δεν θα έχουν άχνη οι κουραμπιέδες, θα τους κρύβουν κάτω από την κόκα για να μπορέσουν να τους πλασάρουν πιο εύκολα. Ευτυχώς έχουμε αστυνομία σε εγρήγορση. Τα προβλέπουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Αυτό που δεν προέβλεψαν ήταν ο πιτσιρικάς ο χάκερ. Ναι ρε παιδιά, ολόκληρη συμμορία. Συμμορία χάκερ, 18 χρονών και κάτι πιτσιρίκια πιο μικρά. Αυτούς δεν πρέπει να τους φυλακίσουν, να τους επιστρατεύσουν πρέπει. Πάνω από 1000 εταιρείες χακάρανε. Κάνανε σε φταί, όχι αστεία. Μπαίναν σε λογαριασμούς. Αρπάζανε βάσεις δεδομένων. Παίρνανε λίτρα. Και ήταν πιτσιρικάδες. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιο ταλέντο δεν πρόκειται να πάει φυλακή. Κάπου στην ΑΕΠ το βλέπω.
1: Θα σας εξασφαλίσω, δεν.
0: Ναι, παιδί μου, τέτοια ταλέντα δεν χάνονται.

0: Και βέβαια για να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή, με όλα αυτά που γίνονται γύρω γύρω, τα ψάρια που λείπουνε, τα τρόφιμα που ακριβαίνουν, έχουν χάσει τον μπούσουλα και οι διαιτολόγοι, οι διατροφολόγοι. Ξεκινάνε ενέργειες να ξεσκαρτάρουνε τον κλάδο. Σου λέει, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να φάνε, κάνουν δίαιτα αναγκαστικά όλοι. Πάει πελατεία. Άμα δεν μπορεί ο άλλος να πάει να ψωνίσει, να φάει, να τερλικώσει, να φαρδίνει, πού θα βρούμε εμείς πελάτη? Και έχουν αρχίσει να ξεσκαρτάρουνε. Σου λέει, να μείνουμε λίγοι, αυτοί που είμαστε σωστοί, τουλάχιστον να μαζεύουμε την πελατεία εμείς. Και ξεκίνησαν, λέει, δικαστικές ενέργειες για να πιάσουνε τους διαιτολόγους μαϊμού.
1: Καλώς την καινούργια πελατεία μας.
0: Και βέβαια, τι άλλο κάνανε που είναι της μόδας, οι διαιτολόγοι. Ήταν να μην βάλει μπρος ο Άδωνης, το πήραν όλοι. Πλατφόρμα. Πλατφόρμα και εδώ. Κάνανε μία πλατφόρμα, ένα μητρό για αναφορές, για να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να υποβάλουν καταγγελίες, λέει, για περιστατικά παραπλανητικής παροχής υπηρεσιών και παράνομης άσκησης του επαγγέλματος, που μπορεί να θέτουν και όλα σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών.
1: Τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα, πρώτο λόγος και του μόνο μου.
0: Είδες. Μια πλατφόρμα για όλα. Έχει γεμίσει, λέει, ο τόπος μαϊμού διατροφολόγους και διαιτολόγους. Ήδη ο φορέας, ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, έχει κάνει 10, έχει επεξεργαστεί τις πρώτες 10 αναφορές από αυτή την πλατφόρμα. Έστειλε και εισάριθμες μηνύσεις στις αγγελικές αρχές και ζητά την ποινική δίωξη των υπευθύνων. Αφορά δραστηριότητα ατόμων στη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, στην Αττική, που μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Instagram, Facebook, διαφημίζονταν για διαιτολογικές πράξεις, για διαιτολογικές συμβουλές, χωρίς να διαθέτουν βέβαια καμία σχέση με το επάγγελμα. Διότι εμπειρικά και εγώ μπορώ να το παίξω διατροφολόγος. Τι, σοβαρά μιλάς? Και μαγειρεύω. Βεβαίως σου κάνω εγώ κοτόπουλο κατσιά. Τώρα να κλείψεις τα δάχτυλά σου.
1: Φάγανε.
0: Από τέτοιες συνταγές δεν κατέω. Δεν ξέρω αν αλλάζανε συνταγές τέτοιες κάτω στο πάρτι χθες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να θυμίσω το Viber του σταθμού, 6977 20 10 70, για όποιον θέλει να στείλει γραπτό μήνυμα, να συμμετέχετε στην παρέα για το χαβαλέ, για τα σοβαρά, για ενημέρωση, για διορθώσεις, για συμπληρώσεις, για διαφωνίες και συμφωνίες. Και βέβαια διαθέσιμο και το τηλέφωνο, το 2310 50 1000. Όχι 50 1000 στη σειρά να τα φιλήσεις, 50 1000. Πάμε στο πιλωτήριο Γιάννης Κατσαβουνίδης, επιλέγει μουσική, κάνουμε διαλυματάκι.

0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε να συζητήσουμε και για τοπικά θέματα και για θέματα πανελληνίου ενδιαφέροντος. Να μείνετε στη συχνότητα συντονισμένη, διότι εδώ στο ΘΦΜ 107,1 και στο Μεταχριστόν Προφήτη θα έχουμε φιλοξενούμενο λίγο μετά τις 11, λίγα λεπτά μετά τις 11, το νέο πρόεδρο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, τον Μανώλη τον Μπελιμπασάκη. Να συζητήσουμε λίγο πώς πάει το πράγμα με τα λεωφορεία, πώς προσαρμοζόμαστε στη συνύπαρξη με το μετρό, τι καινούργιες καινοτομίες περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα, αν περιμένουμε περισσότερα ή λιγότερα λεωφορεία, πώς θα στηριχθεί περισσότερο η Δυτική Θεσσαλονίκη που δεν έχει μετρό. Να, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Ρεπορτάζ από τη γιορτή της των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας θα μας δώσει λίγο μετά τις 11.30 ο Σταύρος ο Καλαφάτης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής εδώ της Α Θεσσαλονίκης. Να δούμε τι γνώμη έχει, όχι μόνο για τις παρουσίες και για τις απουσίες. Τι ετοιμάζει και αυτό στο χαρτοφυλάκι με την καινοτομία. Ξέρετε, είναι από εκείνους τους βουλευτές και τους υφυπουργούς που κοιτάνε τη δουλειά τους, δεν πολύ κάνουν χοντρές παρεμβάσεις στα πολιτικά, ειδικά τα εσωκομματικά. Θα μας μεταφέρει το κλίμα. Όχι πως δεν το είδαμε και εμείς το κλίμα. Και όχι μόνο είδαμε, ακούσαμε κιόλας. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι τα νερά είναι ταραγμένα, πάντα έρεμα νερά. Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλο του Γεραπετρίτη. Και τώρα λέει, επειδή είναι ταραγμένα τα νερά αυτή την περίοδο, χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα. Ε? Και τι είπε μετά, το πρόδωσε. Το πλήρωμα λέει είστε όλοι εσείς. Καλά, Κυριάκο, το ξέρουμε. Εδώ και πολύ καιρό αισθανόμαστε όλοι ότι τραβάμε κουπί σε γαλέρα. Δεν χρειάζεται να μας θυμίζεις ποιο χτυπάει το τύμπανο. Ακόμα δεν έχουν σοβαρέψει τα πράγματα. Δεν έχετε νιώσει το μαστίγιο. Είναι εκεί που φωνάζει. Έλα τις αλυσιδίτσες σας στα κουπιά. Και μετά τον ακούς τον Μητσοτάκη και λέει συγκινούμε ιδιαίτερα, λέει, όταν βλέπω ανάμεσά μας παλιούς αγωνιστές που κρατούν σημαίες από τους μεγάλους αγώνες. Πού τους είδε, παιδιά?
1: Υπάρχει αυτό ενδεχόμενο.
0: Αφού οι μισοί λείπανε.

Οι νεότερες γενιές ήταν εκεί, ναι, προφανώς. Για να λέμε την αλήθεια βέβαια και για να είμαστε σοβαροί και ακριβείς. Ο Μεϊμαράκης είχε ανηλυμένη, δεν ήταν εκεί. Εντάξει, ο Σαμαράς ξέρουμε έχει διαγραφεί, δεν υπήρχε περίπτωση να πατήσει. Ο Κώστας Καραμαλής δεν υπήρχε περίπτωση, προτιμάει την Ξάνθη. Εκεί πέρα τη ΣΕΚΕΠ, πώς τη λένε. Γενικά κρατάει τις αποστάσεις του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Μεϊμαράκης διεμήνησε, λέει, ότι θα ήταν εκεί άμα δεν είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις στις Βρυξέλλες. Πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που παρατηρούν ότι γενικά ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η συνείδηση της παρατάξεως, τώρα τελευταία όλο κατά σύμπτωση έχει κάποιες ανελειμμένες υποχρεώσεις στις Βρυξέλλες. Όποτε κάνει κάτι μάζοξη ο Μητσοτάκης, δεν πηγαίνει, σου λέει, ούτε για ρεφενέ δεν είναι με αυτόν. Ο Νίκος ο Δένδιας που πάλι απουσίαζε, επίσης για δεύτερη τρίτη φορά,

0: πάλι έλειπε ο Νεοδέμβιας για ανηλυμένη υποχρέωση με σε σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Αδριατικής.
1: Ασκούν το δικαίωμα μας οι οδείς.
0: Και οι συνεργάτες του Δέμβια, λέει, ήταν εκεί πέρα, στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, λένε οι κύκλοι του Μαξίμου, δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, τεχνιέντος του να λείπει κάποιος μόνο και μόνο για να μην στηρίξει την εικόνα του δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη σούπα και αυτές τις εξηγήσεις τις χαλάει το πρωτοπαλίκαρο του Άδωνη, του Μητσοτάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάλι. Ο οποίος Άδωνης τι έκανε, βγήκε και έκανε μια ανάρτηση και την λέει στο Δέμβια ευθέως, εμέσως πλην σαφώς. Πιο ευθέως νομίζω δεν γίνεται. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τους υπουργούς που απουσιάζουν από τέτοιες εκδηλώσεις. Και εγώ είχα, λέει, άλλη υποχρέωση. Εγκαινίαζα κάτι στην Κάρπαθο εκεί, ένα κέντρο υγείας. Γύρισα όμως.
2: Απαντήστε, ρε!
0: Ναι, διότι σου λέει δεν μπορεί να λείπεις από τέτοιο γεγονότο. Την είπε ευθέως το Δέμβια. Άρα, όταν βγαίνει το πρωτοπαλίκαρό σου, ρε Κυριάκο, και την πέφτει στο Δέμβια επειδή απουσίαζε. Αυτοί που μας παρουσιάζουν ότι δεν έγινε και τίποτα που λείπει ο Δέμβιας γιατί είχε ανηλυμένη υποχρέωση και άμα δεν την είχε θα ήταν εκεί. Κάποια από τις δύο πλευρές δεν μας το λέει σωστά.

0: Και βέβαια είπε και το καλύτερο ο Κυριάκος ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Το 40% αν δεν ήταν βαθιά λαϊκή κοινωνική παράταξη, το 40% που πήγε σε 30 εταιρείες από το Ταμείο Ανάκαμψης, πόσο θα ήταν? Άμα δεν ήταν βαθιά λαϊκή κοινωνική παράταξη, τα τόσα μπαγαζιά που βλέπουμε κλειστά στην Τζιμισκή ή ακόμα περισσότερο σε περιφερειακές γειτονιές, πόσα θα ήταν?
1: Στηρίζουμε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
0: Είναι συνταγή ρε φίλε αυτό. Λέει θα σας στηρίξουμε όλους, αλλά πρώτα θα φροντίσουμε να έχετε ανάγκη.
2: Μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Μελετούσα τα παράπονα του κόσμου και σου λέει ποιοι έχουν παράπονα και έχουν ανάγκη στήριξης. Θα φροντίσουμε να γίνουν περισσότεροι και μετά τους στήριξουμε για να μας ψηφίσουν.
2: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Παιδιά, είναι το σχέδιο είναι συνωμοσία μεγίστου. Σατανικό σχέδιο. Πώς στείνονται κάποιοι πριν στις εκλογές στην ουρά για κάτι φακελάκια με πεντάρικα για να πάνε να ψηφίσουν? Λέει, θα τους βάλουμε να στείνονται στην ουρά για επιδόματα 300-400.
3: Έτσι και αύριο, όταν προκηρυχθούν εκλογές, θα με κινήσετε με την ψήφο σας και θα με ανακηρύξετε βουλευτήρικά σας.
0: Έλα, εντάξει, και ο Ανδρουλάκης τα ίδια λέει. Θα σας πω σε λίγο. Πάμε σε διαλυματάκι, μουσικούλα και επιστρέφουμε με Ανδρουλάκη.
4: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Ο Ανδρουλάκης έστειλε ευχές στη Νέα Δημοκρατία για τη γιορτή, για τα 52 γενέθλια. Χρόνια πολλά, λέει, και σύντομα να βρεθεί στην αντιπολίτευση. Πάρ' το στο γάμο σου, να σου πει και του χρόνου, δηλαδή, ένα πράγμα.
2: Ορίστε, καθίστε, εδώ είσαι στην Προεδρική.

0: Βέβαια εκείνο το «Θα είμαστε πρώτοι», το βλέπω να έρχεται, που έλεγε. Λίγο έχει κάνει ένα βηματάκι πίσω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θεωρεί δεδομένο ότι ή αυτός θα είναι ή ο Μητσοτάκης. Τώρα το έχει κάνει μια διάζευξη. Λέει θα είμαστε πρώτοι και θα έχουμε πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση. Αυτά τα είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ξέρω ότι πολύ τη χάσατε. Θέλετε να τη δείτε, το είχατε προγραμματίσει αλλά δεν προλάβατε. Γι' αυτό καταλάβατε. Ή θα είμαστε πρώτοι, λέει, και θα συγκροτήσουμε εμείς κυβέρνηση, ή θα κάνει η κυβέρνηση, λέει, η Νέα Δημοκρατία.
1: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
0: Αυτό δεν το είπε. Κάτι υποψιάζεται. Δηλαδή δεν είπε ότι ή θα είμαι εγώ πρωθυπουργός ή θα είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί παίζει να είναι πάλι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης. Ναι, καλέ σας λέω. Αφού έρχεται και ο Αντώνης ο Σαμαράς από πίσω, θα σας πω μετά για αυτόν. Θα έχει τζέρτζελο σήμερα. Μένουμε στον Ανδρουλάκη. Για να υπάρχει, λέει, πολιτική αλλαγή, πρέπει το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα. Φαντάσου πόσο πολιτική αλλαγή φοβάται ο Μητσοτάκης. Έτσι και βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα. Που η αγωνία του είναι γιατί δεν θέλει το Πασόκ να κάνουν μαζί στην κυβέρνηση. Δηλαδή έχουν βγει από τη Νέα Δημοκρατία με όλους τους τόνους, με όλους τους τόνους. Ο Μητσοτάκης, ο Πιερακάκης, ο Άδωνης, ο Μάδωνης, ο όποιος θέλετε. Ποιον θέλετε πείτε. Και όλοι έχουν πει κατά καιρούς ότι εμείς μπορούμε και θέλουμε να συγκυβερνήσουμε με το Πασόκ. Αυτό δεν θέλει. Φοβούνται τόσο πολύ ότι θα αλλάξει το πρόγραμμα που ήδη το έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με τον Πασόκ. Που θέλει να φέρει πολιτική αλλαγή. Που θέλει να αλλάξει άρδιν τις πολιτικές του Μητσοτάκη. Λέμε τώρα. Ή μήπως δεν θέλει αυτό ακριβώς.

0: γιατί ο Μητσοτάκης, είπαμε, ξέρει ότι αυτό που θέλει να βγαίνουν τα κουτιά για να ξαναγίνει πρωθυπουργός είναι να μπορεί να συγκυβερνήσει με τον Πασόκ. Να φτάνουν τα κουτιά με δύο κόμματα. Γιατί αν δεν φτάνουν τα κουτιά με δύο κόμματα και χρειαστεί και τρίτο, εκεί θα πάει στον Τσίπρα. Του κύριε φυλακίνητο στο μάτι μου. Φαντάζεστε στην κυβέρνηση Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης. Πασατέμπος και θέλεις το κατά στο παγάκι απέναντι. Να πάμε να βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά.
0: Πάντα. Αυτό πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Και εγώ, άμα γυρίσω το χρόνο πίσω, κάποια πράγματα μπορεί να τα έκανα διαφορετικά.

0: Αλλά δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω, αδερφέ. Μόνο μπροστά πάει αυτό το ποτάμι.
1: Δεν έκανα λάθος. Μετέφερα τις πληροφορίες που είχα.
0: Δεν γνώριζα. Δεν ήξερα. Δεν έκανα λάθος. Δεν είπα ψέματα. Αυτό ήξερα, αυτό σας είπα. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να συνεχίσουμε, αναφέρθηκε στις 120 δόσεις φωνάζοντας ξανά ότι ήταν πρόταση του Πασόκ. Αλλά προσέξτε τι είπε τώρα. Αν τη φέρει, λέει, η κυβέρνηση στη Βουλή, δεν θα την ψηφίσει. Μας τρελάζει, ρε Νίκο. Ήτανε, λέει, πρόταση του Πασόκ. Αν τη φέρει ο Μητσοτάκης, εγώ δεν την ψηφίζω.
2: Τι να πούμε. Η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια.
0: Τίποτα. Είναι να σηκώνουμε ψηλά τα χέρια και να φτύνουμε τις μασχάλες, να γελάσουμε. Γιατί, λέει, δεν θα την ψηφίσω, διότι το επιτόκιο δεν πρέπει να είναι 5,8% αλλά πρέπει να είναι 3%.
2: Ορίστε.
0: Και δεν πρέπει, λέει, να αφορά μόνο αυτούς που είναι σε 72 δόσεις αλλά και αυτούς που είναι σε 48 και 24 να, και περνάνε δύσκολα. Συμφωνούμε. Προφανώς και συμφωνούμε. Να αφορά περισσότερους. Απορώ με τα κόμματα. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται. Γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε πόσο εύκολο είναι μία αντιπολίτευση να παριστάνει την αντιπολίτευση χωρίς να είναι πραγματικά αντιπολίτευση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Πασόκ και στο Ανδρουλάκη. Αναφέρομαι και στο Τσίπρα, αναφέρομαι και σε άλλους. Και στο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Και στη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση, εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, ισχύει για όλους. Θέλεις, για παράδειγμα, λες ότι εγώ διαφωνώ με το μοντέλο αυτό των 120 δόσεων που φέρνει ο Μητσοτάκης για τους μικρομεσαίους, διότι διαφωνώ με το επιτόκιο και διαφωνώ με την ευρύτητα το ποιους αφορά, που θα έπρεπε να είναι και αυτοί που βρίσκονται στις 48 και 24 δόσεις. Πάρα πολύ ωραία. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρών. Φτιάξε ένα σχέδιο νόμου, φτιάξε μια τροπολογία στο νόμο που σχεδιάζει και φέρτινα, βάλτινα, κατέθεσέ την στο κοινοβούλιο προς ψήφιση, ώστε η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, αυτή που εισηγείται, που έχει τη δυνατότητα, που έχει το καρπούζι και το μαχαίρι, να βρεθεί στη θέση να την απορρίψει. Και να έχει την αρνητική ψήφο στη δική σου πρόταση η Νέα Δημοκρατία και όχι εσύ την αρνητική ψήφο στη δική σου πρόταση. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει. Θυμάμαι παλιά, μπορεί να το έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, δεν θυμάμαι, αλλά παλιά πριν κάνα δύο χρόνια γίνονταν μεγάλος ντόρος και φωνάζανε όλοι γιατί δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα των κερδοσκόπων. Γιατί, λέει, δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα των εταιριών που τρώνε πρόστιμα. Να τους ξέρει ο κόσμος, να τους μποϊκοτάρει που κερδοσκοπούνε. Και μάλιστα ήμουν από αυτούς που υπερθεμάτιζα τις ανάγκες να δίνονται στη δημοσιότητα τα ονόματα των κερδοσκόπων, αυτών που ελέγχονται και βρίσκονται. Το επιχείρημα τότε της κυβέρνησης και του Άδωνη που ήταν τότε αρμόδιος υπουργός ήταν πως, λέει, δεν μπορούμε γιατί δεν είναι τελεσίδικα, μπορεί να προσφύγει κάποιος στα δικαστήρια, άρα μας δουλεύετε όταν λέτε ότι βάλαμε τόσα πρόστιμα. Να μας λέτε πόσα πρόστιμα εισπράξατε, λοιπόν, όχι πόσα πρόστιμα βάλατε, γιατί το ένα με το άλλο είναι από τη γη στη σελήνη.
3: Απαντήστε, ρε.
0: Όχι, δεν σταματάω. Έχω κι άλλα. Θυμάμαι, λοιπόν, τότε έβγαινε και την πολίτευση και φώναζε για τους κερδοσκόπους και που δεν τα δημοσιοποιεί τα ονόματα η κυβέρνηση, και μιλάω ραδιοφωνικά κάποια στιγμή με τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, τότε πρώην Υπουργό Οικονομικών, αντιπολίτευση πλέον, ΣΥΡΙΖΑ, και του λέω, συγγνώμη, κύριε Αλεξιάδη μου, Γιατί δεν καταθέτετε εσείς μια τροπολογία και ας την καταψηφίσει η κυβέρνηση για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων. Καταθέστε το, φέρτε το στη Βουλή και ας βρεθεί, ας βρει τις δικαιολογίες η κυβέρνηση να μην την υπερψηφίσει. Α, λέει σωστά. Και το έκανε την άλλη μέρα. Πήγε στη Βουλή και είπε, συζήτησα με ένα δημοσιογράφο στη Θεσσαλονίκη και προτείνουμε, θα καταθέσουμε τροπολογία. Και την άλλη μέρα την κατέθεσαν την τροπολογία. Και κάπως έτσι αναγκάστηκε ο Άδωνης τότε να προχωρήσει σε ρύθμιση για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των κερδοσκόπων. Απλά το έκανε για τα πρόστιμα άνω των 50.000. Βέβαια, έκτοτε και μέχρι σήμερα εξακολουθούμε να μην ξέρουμε πώς από τα πρόστιμα εισπράττονται. Γιατί ακούμε κάτι πρόστιμα 1 εκατομμύριο στον έναν, 1,5 εκατομμύριο στον άλλον.

0: Ομοίως λοιπόν τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα περίμενε κάποιος να φέρνει περισσότερες αφού όλα είναι προτάσεις του. Γιατί δεν τις καταθέτει σε σχέδια νόμου να τα φέρνει στη Βουλή και να τα καταψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Πριν φέρει η Νέα Δημοκρατία τα δικά της που οικειοποιούνται τις δικές του προτάσεις. Για τον Τσίπρα δεν ανησυχούμε, δεν έχει τέτοια κολλήματα. Ο Τσίπρας έχει ξεπατικώσει από Ανδρέα Παπανδρέου, από Γιώργο Παπανδρέου, από Πασόκ, από παλιά αριστερά, από τα συνθήματα του Κύρκου. Σε λίγο θα μας βγει πιο Καραμαλής από Καραμαλή. Από άθεος έγινε αγιορείτης μοναχός. Εντάξει, μοναχός δεν έγινε, πήγε με άλλους, δεν πήγε μοναχός.
1: Είναι ο τύπος του πολιτικού που βλέπει μακριά, που έχει.
0: Έχει όραμα. Έχει βάλει μπροστά το Περιστέρι το Άγιο Πνεύμα και το ακολουθεί.
2: Μα αν τους το ξαπείς. Εδώ θα δείξει, είσαι καλός πολιτικός. Ανέτε, άντε μέσα εδώ.
0: Άμα καταφέρει ο Τσίπρας και πείσει κεντρώους και δεξιούς ότι ξαφνικά έχει γίνει θεοσεβούμενος, χριστιάναρος για να τον ψηφίσουνε ως καλό χριστιανό, θα είμεθα όλοι άξιοι της μοίρας μας για το τι θα επακολουθήσει. Και θα είμαστε όλοι άξιοι της μοίρας μας διότι φταίμε κι εμείς. Φταίμε κι εμείς που δεν είμαστε κορόιδα, όταν αφήνουμε αυτούς που είναι κορόιδα να επιλέγουν για μας.
3: Απαράδεκτα πράγματα.
0: Ήταν ένα ευγενικό μήνυμα κατά της αποχής. Λοιπόν, και επειδή θα πάμε τώρα σιγά σιγά σε διάλειμμα, μάλλον όχι, πάμε σε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι χαλαρό, να σας πω μετά για το Σαμαρά και μετά θα πάμε σε ειδήσεις.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε τη συγκυρία. Τις προηγούμενες μέρες, τα προηγούμενα λίγα 24 ώρα, είχαμε την ιστορία με τις δηλώσεις του Σαμαρά για την Φόντερ Λάιεν και για τα κοιμήλια, την ανταλλαγή με, με τα λείψανα του Σαμουήλ, που πήραμε κάτι ψηλά από τους Βούλγαρους. Είχαμε το βίντεο του Σαμαρά που έκανε το TikTok και εξηγούσε ότι δεν τον νοιάζει η καρέκλα του Μητσοτάκη, τον νοιάζει να μην χάσει η Ελλάδα κλπ. Κλπ. Πετούσε και κάτι καρφιά για το ποτάμι και τα μπαζώματα. Καπάκι βγαίνει και ο Συρίγος που λέει ότι υποχωρήσαμε 2 φορές στην Κάσο. Και επιμένει κιόλας ο Άγγελος ο Συρίγος, ο πρώην υπουργός και βουλευτής τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Και καπάκι σε όλα αυτά έρχεται και ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο σήμερα έρχεται στην Ελλάδα, θα υπάρξει η σύσκεψη αυτή για τον η 6η στρατηγική σύνοδος, συζήτηση, τι είναι αυτό, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Βασικά είναι αυτό που έρχονται από την Αμερική και μας φέρνουν τη λίστα για ψώνια. Τους λένε θα ψωνίζεις, θα έρχονται και μας λένε πώς σου δίνει η γυναίκα σου τη λίστα για τα ψώνια και πας στο σούπερ μάρκετ. Κάπως έτσι έρχεται ο Ρούμπιο. Σου λέει, σου φέρνει, έχω αυτή τη λίστα. Τάδε πύραυλη, τάδε πύραυλη. Αυτά για τα F-35, εκείνα και τα λοιπά. Λες, εγώ θα τα πάρω αυτά. Τι άλλο μπορώ να πάρω? Μου φτάνουν? Δεν μου φτάνουν? Ξαναλέω, είναι καλά όλα αυτά. Ειδικά όταν από το σούπερ μάρκετ τρώει πόρτα ο απέναντι. Γιατί εντάξει, τα F-35 δεν τα παίρνει. Προσέξτε όμως, δεν τα παίρνει μέχρι τώρα. Μέχρι τις διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει με το φίλο του, τον κολλητό του, τον Ερντογάν. Σε όλο αυτό το κλίμα λοιπόν, σήμερα θα μιλήσει ξανά ο Σαμάρας. Έχει συνέδριο που οργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα Κάτω στην Αθήνα για τους διαλόγους για τη δημοκρατία, για άλλο για την Αθήνα και τη δημοκρατία, κάπως έτσι. Θα μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς λοιπόν εκεί. Τώρα απογευματάκι θα είναι. Θα είναι 5, θα είναι 5 παρά, θα είναι 5 και εκείνη την ώρα θα σκάσει. Προβλέπεται να μιλήσει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

συντονίζει η Έλλη Στάι. Δεν ξέρω, μπορεί για κάποιους να έχει σημασία αυτό. Θα είναι και ο Κυριάκος Πιερακάκης μεταξύ των ομιλητών σε άλλο πάνελ, με άλλη θεματολογία. Και θα είναι, παιδιά, και η Μαρία Δαμανάκη. Πού χάθηκε, ρε, το κορίτσι αυτό? Φυσικά όλοι περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον τις ομιλίες Αντώνη Σαμαρά και Βαγγέλη Βενιζέλου, διότι είναι δύο εκπρόσωποι που κινούνται ακριβώς σε αυτά τα κοινά που προσπαθεί εκατέρωθεν να προσεγγίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπας και κρατηθεί στην εξουσία. Ο ίδιος, όχι η Νέα Δημοκρατία, γιατί είπαμε η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρωτοκόμμα κατά πάσα πιθανότητα. Όλα αυτό δείχνουν. Το αν θα μείνει ο ίδιος πρωθυπουργός και αρχηγός της είναι το ερώτημα που θα πλανάτε μέχρι τα εκλογές.

Φανταστείτε, λέει, να σκάσει μύδιο Καραμαλής. Δηλαδή δεν πήγε στη γιορτή της με του που οργάνωσε ο Μητσοτάκης χθες στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ εκεί στην Αθήνα. Του βγάζει. Δεν εμφανιστεί σήμερα εκεί που μιλάει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Εκεί να δείτε καμπάνες και καμπαναριά που θα χτυπήσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Τιριτιτίν, πάμε σε διαλυματάκι, πάμε μουσικούλα, θήτα FM 107,1 και επιστρέφουμε εδώ μετά Χριστόν Προφήτη, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, με τη Χριστίνα Στεφανίδου.

0: follow me.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου.
2: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, όταν ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8.30, όταν ένα πάνελ αποκολλήθηκε από κοντέινερ και έπεσε επάνω στον εργαζόμενο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Ο άντρας μεταφερθήκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα στα κάτω άκρα. Αλλιεύματα αλλάζουν χέρια εκτός της Ιχθυόσκαλας λόγω της απεργίας των αλλιέων. Φορτηγό με αλλιεύματα εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο έξω από το Αγγελοχώρι. Στο μεταξύ, αποκλεισμένες παραμένουν οι Ιχθυόσκαλες σε Μηχανιώνα, Καβάλα, Πειραιά και Πάτρα. Ενεργειακός συναγερμός με τις τιμές του πετρελαίου να επιστρέφουν σε ανωδική πορεία στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η αμόλυβδη στη χώρα μας. Στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, έχουν αντληθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια για να περιοριστεί το έλλειμμα προσφοράς. Έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του μετρό Καλαμαριάς. Περίπου 4.000 λιγότερα αυτοκίνητα στον άξονα Καραμανλή και Βασιλίσσης Όλγας με κατεύθυνση προς κέντρο. Προς ανατολικά καταγράφηκαν περίπου 2.000 λιγότερα οχήματα ημερησίως και περίπου 4.000 στις λεωφόρους Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βασιλέως Γεωργίου, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου. Μείωση κατά 13% καταγράφηκε στους χρόνους διαδρομής κατά την πρωινή αιχμή στη διαδρομή Βούλγαρη 12. Κανείσου μέσω Εγνατίας. Στην Αθήνα το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. Καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου εχθές. Τα δύο τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Έφυγε από τη ζωή αρχιτέκτονας Νίκη Μάνου Ανδρεάδη. Η κυρία Ανδρεάδη είχε διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε και καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Συγκέντρωση από φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται και πορεία. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, διαμαρτυρώμενοι στις ελλείψεις προσωπικού και ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Κλειστός και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινού Πολίτικων και Τούμπας.
1: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, έλα, χάμηλο σε λίγο. Φωνές. Πα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θήτα FM 107,1. Έχει κέφια ο Γιάννης ο Κοτσαβουνίδης. Το έχει πια, έχει βγάλει το rock style του. Ροκάρι όμως πλέον. Εννοώ ροκάρι ότι μπαίνει και σε μια, έχει μπει και σε μια πιο άνετη περίοδο, καθότι έχει έρθει και το μετρό. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προσαρμόζεται πλέον σε νέες συνθήκες, σε νέα περιβάλλοντα. Θα πάμε να δούμε τώρα πώς προχωράει αυτή η προσαρμογή και θα μας βοηθήσει ο νέος πρόεδρος, φρέσκος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μανώλης Μπελιμπασάκης. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μωυσή, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πώς, καταρχήν, έχετε προσαρμοστεί, εντάξει, είστε, νομίζω, κοντεύει μήνας.
1: Λίγο παραπάνω, ακριβώς, ένας μήνας και λίγες μέρες. Ναι.
0: Προσαρμοστήκαμε, εντάξει, τα έχουμε βρει όλα.
1: Προσαρμοζόμαστε, εγκληματιζόμαστε, μαθαίνουμε τον οργανισμό και τις δομές και φυσικά εξελισσόμεθα.
0: Να ρωτήσω, το μετρό πώς προσαρμόζεται, μάλλον ο ΟΑΣΤ πώς προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες του μετρό? Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι και ένα μέρος αρμοδιότητα του ΟΣΕΘ στο πώς θα λειτουργήσει η συνύπαρξη μετρό ΟΑΣΤ. Αλλά σε ό,τι αφορά το δικό σας επιχειρησιακό κομμάτι, τι προσαρμογές έρχονται? Γιατί βλέπουμε ότι γενικά ο κόσμος αρχίζει να μειώνει την παρουσία του λεωφορεία. Δεν είναι το χτσοπίχτρα όσο παλιότερα. Χρησιμοποιούν πολύ το μετρό. Πώς προσαρμόζεστε εσείς σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια, τις γραμμές, αυτά τα πράγματα?
1: Ναι, κοιτάξτε, η παρουσία του μετρό νομίζω ότι κάνει τον ρόλο του ΟΑΣΤ πολύ πιο στοχευμένο. Και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη περνά σε ένα συνδυασμένο, θα λέγαμε, σύστημα μετακινήσεων, όπου υπάρχει πλέον το μετρό ως βασικός κορμός των μετακινήσεων, τουλάχιστον στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πόλης μας. Mm-hmm. Και φυσικά τα δύο συστήματα, δηλαδή ο ΟΑΣΤ και το μετρό, πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και παραπληρωματικά. Ρόλος του ΟΑΣΤ είναι φυσικά να εξασφαλίζει και την τροφοδοσία των σταθμών του μετρό στις περιοχές που προανέφερα, στις περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης, και φυσικά να εξυπηρετεί και όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους πολίτες Θεσσαλονίκης, αλλά και τους επισκέπτες, και στις περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο μέσο σταθερής φτωχιάς που είναι το μετρό. Οπότε νομίζω ότι ο ρόλος μας γίνεται πιο στοχευμένος και συμπληρωματικός παράλληλα με τη λειτουργία του μετρό.
0: Ακούω παράλληλα ότι έρχονται καινούργια, ή έχουν μπει κιόλας αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω, το είχαμε προαναγγείλει κι εμείς εδώ, περίπου 50 λεωφορεία καινούρια που ήταν να μπουν και έχουν ξεκινήσει. Αυτά έχουν δρομολογηθεί οριστικά? Έρχονται και άλλα λεωφορεία να μπουν? Και μιλάω, αναφέρομαι ειδικότερα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που ξέρουμε ότι υπάρχει ένα παράπονο. Δηλαδή η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει και ένα λόγο παραπάνω να αισθάνεται πιο ρηγμένη από ό,τι στο παρελθόν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήδη φυσικά από 1η Σεπτεμβρίου έχουν δρομολογηθεί, βρίσκονται στους δρόμους μας τα 50 υπερσύγχρονα ηλεκτρικά αφρωτά 18 μέτρα λεωφορεία, τα οποία εξυπηρετούν όλους τους πολίτες της πόλης μας από 1η Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα δόθηκε προτεραιότητα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως σωστά προαναφέρατε, εξυπηρετώντας γραμμές καθολοκληρίαν με τα καινούργια αυτά υπερσύγχρονα λεωφορεία μας, τα ηλεκτρικά, τα οποία είναι, θα λέγαμε, το καμάρι του στόλου μας, και στη γραμμή 27, δηλαδή στην γραμμή της Σταυρούπολης, και στη γραμμή 32 της Κάτω Ηλιούπολης, αλλά και σε άλλες γραμμές, όπως η γραμμή 12 της Κάτω Τούμπας, αλλά και η Express 1.
0: Μια περιοχή και αυτή η Τούμπα, που επίσης δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθεί από το μετρό.
1: Σωστά, η οποία δεν έχει άμεση πρόσβαση στο μέσο σταθερή φτωχιά, οπότε δώσαν προτεραιότητα και σε αυτή τη γραμμή κορμού. Οπότε εξυπηρετείται πλέον με τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι εξυπηρετείται πλέον και η γραμμή Express 1 του αεροδρομίου, η οποία έχει και σε 10 λεωφορεία ηλεκτρικά και συγκεκριμένο χώρο με μπαγκαζιέρες, προκειμένου να εξυπηρετούνται και όλοι οι διαρκώς αυξανόμενοι τουρίστες και επισκέπτες της πόλης μας.
0: Εκεί παίζεται και λίγο το ρόλο της επέκτασης του μετρό προς αεροδρόμιο.
1: Σωστά.
0: Κύριε Μπελιμπασάκη, αυτή τη στιγμή πόσος είναι ο στόλος, πόσα οχήματα έχει ο στόλος του ΟΑΣ? Συνολικά αυτά που είναι λειτουργικά και καθημερινά, κάθε μέρα στον δρόμο δηλαδή, πόσα λεωφορεία υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο περίπου, συμπλήν ελάχιστο αριθμό, βγαίνουν γύρω στα 305 με 310 λεωφορεία καθημερινά μέσα στις γραμμές της πόλης. Εκ των οποίων τα 2 τρίτα περίπου, δηλαδή τα 205 περίπου λεωφορεία, είναι υπερσύγχρονα είτε ηλεκτρικά είτε θερμικά, τα οποία είναι, για να καταλάβετε, δρομολογημένα από το 2024 και έπειτα. Κάποια δε, όπως τα 50 που προανέφερα τα ηλεκτρικά, είναι και ενός μηνός.
0: Περιμένουμε και άλλα.
1: Οπότε ο στόλος έχει... Φυσικά, ήδη μέσα στους στόχους του οργανισμού μας είναι το επόμενο χρονικό διάστημα και έχουμε εντάξει ήδη συγκεκριμένο κωδικό μέσα στο ΕΣΠΑ 21-27 να παραλάβουμε ακόμα 65 ηλεκτρικά λεωφορεία, και φυσικά με τη μεγάλη επιτυχία της χώρας να μπορέσει να περάσει το εθνικό της σχέδιο από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, mm-hmm. θα εντάξουμε άλλα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία διαφόρων τύπων και διαστάσεων μέσα από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
0: Αυτά θα έρθουν να προσθεθούν στον υφιστάμενο στόλο ή θα κάνουν και κάποιες αντικαταστάσεις? Δηλαδή ο στόχος ποιος είναι? Δηλαδή μετά όταν ολοκληρωθούν και αυτές οι προμήθειες, πόσα λεωφορεία να είναι κάθε μέρα στους δρόμους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, φυσικά όταν έχετε κάποια τα νέα λεωφορεία είναι βασική υποχρέωση απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να γίνεται αντικατάσταση των παλαιότερων θερμογόνων λεωφορείων. Ναι. Οπότε κάποια από αυτά θα προσθεθούν, το μεγαλύτερο όμως μέρος θα γίνει αντικατάσταση των υφισταμένων παλαιότερου τύπου λεωφορείων. Mm. Οπότε στόχος μας είναι να πούμε ότι με αισιόδοξους έτσι, πάντα ρυθμούς και στόχους μέχρι τα τέλη του 2027 να έχει εξηλεκτριστεί πλήρως όλος ο στόλος μας. Οπότε ο ΑΣ να περιέλθει πλέον στην νέα εποχή του πλήρους εξηλεκτρισμού και της ηλεκτρικής κίνησης μέσα στην πόλη μας.
0: Μάλιστα. Οι προσαρμογές σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του μετρό και στο πώς κάποια, δηλαδή επειδή είδαμε και ξαναλέω ότι κάποια από αυτά είναι αρμοδιότητα του ΟΣΕΘ, με τον οποίο προφανώς είστε σε συνεργασία. Αλλά ενδεχομένως από την επικοινωνία σας με τον ΟΣΕΘ και εν πάση περιπτώσει επειδή και εσείς βλέπετε πώς θα τοποθετήσετε, πού θα τοποθετήσετε ποια οχήματα, να έχετε μια εικόνα αν αυτές οι προσαρμογές στο δίκτυο του μετρό, του ΟΑΣΘ, είναι κάτι που είναι εξελισσόμενο, μέχρι πότε θα διαρκέσει? Γιατί βλέπουμε για παράδειγμα να υπάρχει μια ακόμα μεγάλη συζήτηση να διαρκεί για τις γραμμές 6 και 7 ή 5 και 6 στην Καλαμαριά. Εντάξει, φαίνεται ότι κάποιοι κάτοικοι δεν είναι πολύ μαθησμένοι να περπατάνε μέχρι τη στάση του μετρό. Έτσι, και θέλουν το παλιό καλό εξάρι που τους εξυπηρετούσε.
1: Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι έχουν καταγραφεί και κάποιες αντιδράσεις όπως αυτές εκδηλώθηκαν και μέσα από το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμαριάς. Όπως επίσης και το γεγονός ότι η γραμμή 6, ας πούμε συγκεκριμένα που αναφέρατε, είναι μια ιστορική γραμμή του ΑΣ. Επί δεκαετίες ήταν μια γραμμή κορμού η οποία εξυπηρετούσε τους πολίτες της Καλαμαριάς και τους μετέφερε με ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Από την άλλη, πράγματι, και βρισκόμαστε σε πολύ άγαστη συνεργασία με τον ΟΣΕΘ για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, ότι οποιοδήποτε σύστημα, κανένα σύστημα μάλλον δεν είναι τέλειο, όλα τα συστήματα πρέπει να επαναξιολογούνται και να βελτιώνονται εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες παθογένειες. Από την άλλη όμως, και σας το λέω και σαν μηχανικός αυτό, και κανένα σύστημα, ειδικά ένα τόσο πολυεπίπεδο σύστημα όπως είναι το συγκοινωνιακό σύστημα, δεν μπορεί να αξιολογείται βεβαιασμένα και χωρίς τεχνοκρατικά κριτήρια. Άποψή μας είναι στον ΟΑΣΤ ότι προφανώς πρέπει να ελέγχεται και μέσω του ΟΣΕ φυσικά που αναφέρατε, που είναι η βασική αρμοδιότητα, όλες οι συγκοινωνιακές γραμμές για να δούμε το επίπεδο εξυπηρέτησης. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνονται τέτοιες βεβαιασμένες κρίσεις μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ας αφήσουμε το σύστημα να κυλήσει, να οριμάσει, να δούμε τις παθογένειές του και φυσικά εδώ είμαστε να εξυπηρετήσουμε οποιοσδήποτε αλλαγές είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του.
0: Να το σημειώσω αυτό για την καλύτερη ενημέρωση και των ακροατών μας, ότι εσείς κύριε Μπελιμπασάκη δεν είστε απλά ένας πρόεδρος του ΟΑΣΤ που ορίστηκε με κάποιες. Είστε μηχανικός, έχετε επιστημονική επάρκεια στο αντικείμενο, σε πάρα πολλά αντικείμενα, και είστε και Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε υπάρχει μια επιστημονική, ένα επιστημονικό εχέγγυο για τον ρόλο που έχετε αναλάβει. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα, πόσα περιθώρια υπάρχουν από εδώ και πέρα για καινούργια πράγματα, να δούμε καινούργια πράγματα στον ΟΑΣΤ? Ακούμε ότι μπαίνουν σε κάποια λεωφορεία Wi-Fi. Εμείς παρακαλάμε βέβαια να δούμε πότε θα μπουν στο μετρό Wi-Fi, γιατί εγώ θυμάμαι ήμουνα στη Σεούλ και δούλευα με τον υπολογιστή μου μέσα στο μετρό σαν να ήμουνα στο σπίτι μου. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό θα ήταν να το δούμε και εδώ κάποτε κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν κάποια λεωφορεία έχουν Wi-Fi.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ξεκινήσαμε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ για τα καλά σας λόγια προηγουμένως. Πράγματι, ξεκινήσαμε μια πιλωτική δράση που εγκαταστήσαμε σε 30 ηλεκτρικά λεωφορεία μέσα σε όλη την πόλη το πιλωτικό σύστημα δωρεάν παροχής προς τους επιβάτες του συστήματος Wi-Fi, οπότε μπορούν να μπαίνουν στο ίντερνετ δωρεάν και να απολαμβάνουν, να τους παρέχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης της επιβατικής διαδρομής τους. Το ξεκινήσαμε με πιλωτικά προκειμένου να δούμε το πώς κινείται το δίκτυο, το πώς θα το αγκαλιάσει ο κόσμος, και εδώ είμαστε φυσικά να το επεκτείνουμε και γι' αυτό το ονομάσαμε σαν πιλωτική δράση. Σκοπός μας είναι, αφού δούμε και φυσικά το πόσο ο κόσμος το ενστερνίζεται και το αγκαλιάζει, να το επεκτείνουμε και στα υπόλοιπα ηλεκτρικά μας λεωφορεία. Και η προσπάθεια γενικά του οργανισμού, θα έλεγα, ειδικά από τη στιγμή που ανέλαβα και είχα τη μεγάλη τιμή να αναλάβω και την Προεδρία, είναι η εξωστρέφεια, είναι η δράση εξυγχρονισμού και όχι μόνο του στόλου και γενικότερα της ψηφιοποίησης του οργανισμού και γενικότερα του ανοίγματος προς την κοινωνία των πολιτών της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
0: Να πω κάτι, δεν ξέρω τώρα πρωτόλια που έρχεται ιδέα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σταθεί αυτό που θα πω ή είναι κοτσάνα. Θα μπορούσαν κάποια στιγμή, αν μπει Wi-Fi σε όλα τα λεωφορεία της πόλης, αυτά να λειτουργούν και σαν hot spot. Δηλαδή, αν όλα τα λεωφορεία που κυκλοφορούν σε Θεσσαλονίκη λειτουργούν και ως hot spot, με έναν τρόπο θα έχουμε δωρεάν, τουλάχιστον κατά μήκος των αξώνων της Θεσσαλονίκης, θα έχουμε, που έχουμε και συχνή λεωφοριακή κίνηση, θα έχουμε δωρεάν ίντερνετ για όλο τον κόσμο.
1: Ναι, απλά το Wi-Fi προσαρμόζεται εσωτερικά των λεωφορείων, οπότε δεν μπορεί να παίζει τη λογική του hot spot στις στάσεις, αλλά άμα φυσικά πυκνώσει και επεκταθεί το δίκτυο, φυσικά πρακτικά
0: περνάει
1: κάτι
0: το λεωφορείο, περνάει τον άλλο λεωφορείο και εκεί που λες όπου χάνω το Wi-Fi έρχεται το άλλο και ξαναπιάνω το Wi-Fi.
1: Άμα είσαι σταθερός.
0: Έτσι. Αυτά είναι ψηλά γράμματα και προηγουμένως που είπα τα καλά λόγια. Τα είπα τα καλά λόγια για να επισημάνω και το επιστημονικό σας έχει έγκυο. Μην νομίζετε ότι είναι πάντα καλά λόγια αυτά. Για πολλοί κόσμο δεν είναι πολύ καλά λόγια γιατί ανεβάζει τον πύχη. Γιατί όταν δείχνουμε πόσο επαρκής και πόσο λεπτομερός καταρτισμένος είστε επιστημονικά, ανεβαίνει και ο πύχης μετά. Και έχουμε δει πολλούς που έχουν σε όλη τη διάρκεια του πολιτικού και διοικητικού βίου της χώρας που είχαν επιστημονικά γένεια, αλλά δεν στάθηκαν στο ύψος. Σας εύχομαι να σταθείτε στο ύψος και να πάτε ακόμα παραπάνω. Έτσι.
1: Ευχαριστώ και εδώ είμαστε με πολλή διάθεση για δουλειά και με μεγάλη αγάπη για τον οργανισμό να μπορέσουμε να περάσουμε πάνω από αυτό το πύχη που αναφέρατε.
0: Με την προσβασιμότητα τι γίνεται, γιατί είναι και θέμα πολιτισμού για μια πόλη εδώ που θέλει να λέγεται Μεγαλούπολη πλέον και θέλει να κοιτάζει, λέει ότι έχει το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη και άλλα πράγματα, να έχει και μια αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές ικανότητες. Πώς πάμε στο θέμα της προσβασιμότητας των λεωφορείων?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το ζήτημα της προσβασιμότητας είναι δείγμα πολιτισμού φυσικά και άμα θέλουμε να θεωρείται η Θεσσαλονίκη μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, πραγματικά πρέπει τέτοια ζητήματα να τα έχει στην προμετωπίδα του ενδιαφέροντός της. Εμείς σαν οργανισμός τα έχουμε και πρέπει να σας πω πρώτον ότι όλα τα λεωφορεία του στόλου μας είναι πλήρως προσβάσιμα. Δηλαδή υπάρχει μηχανική ράμπα και φυσικά είναι ευθύνη του εκάστοτε οδηγού προκειμένου να βοηθάει τους συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα, προκειμένου να ανεβαίνουν και υπάρχουν και σχετικές θέσεις μέσα στα λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετούνται τα άτομα με αναπηρία. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε μια υπηρεσία για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Υπάρχει καθημερινή εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία με ειδικά βανάκια τα οποία διαθέτουμε στον οργανισμό, τα οποία κάνουν door-to-door μετακινήσεις για ανθρώπους και διευρυμένες κοινωνικές ομάδες, όχι άτομα με αναπηρία.
0: Ταξί, ας πούμε.
1: Σαν λευκό ταξί, και μάλιστα έχουμε το προνόμιο να πούμε ότι είναι μια υπηρεσία η οποία δέχεται καθημερινά πάρα πολλές ευχαριστίες, διότι εξυπηρετεί πάρα πολύ σωστά και ορθά όλους τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικά ή προβλήματα υγείας και ήθελα να το τονίσω αυτό.
0: Αυτό
1: και
0: υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται αυτή η υπηρεσία, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι μια κλασική γραμμή του ΟΑΣΤ που έχει ένα εισιτήριο και την παίρνει κάποιος και κάνει έτσι.
1: Γίνεται ο προγραμματισμός με τηλεφωνικό ραντεβού από την παραμονή κιόλας, δηλαδή το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι με μία μέρα μόνο πριν μπορεί ο εκάστοτε εξυπηρετούμενος να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει από τον οργανισμό μας να το μεταφέρει από το σπίτι του, από το σημείο το οποίο θέλει, στο σημείο το οποίο θέλει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μία μέρα μόνο το χρονικό περιθώριο, ενώ σε αντίστοιχες άλλες υπηρεσίες είναι πολύ μεγαλύτερο. Και πραγματικά τα βανάκια μας εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Να τονίσω επίσης δε και τελευταίο ότι μέσα στα λεωφορεία τα οποία αναμένεται να παραλάβουμε από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο έχουμε προβλέψει και συγκεκριμένη δράση με 6 βανάκια αμαία τα οποία θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο αυτό το συγκεκριμένο στόλο των αμαία μας και τα οποία με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά θα δεχτούμε στον οργανισμό μας μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περί ένταξης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, είστε προετοιμασμένος ψυχολογικά και οικονομικά στον οργανισμό να αρχίσετε να τους μεταφέρετε όλους τζάμπα? Γιατί έχουμε η αντιπολίτευση έχει πει και ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι άμα βγω εγώ θα μεταφέρονται όλοι οι άνεργοι τζάμπα. Ο Τσίπρας το είπε ότι άμα βγω εγώ θα μεταφέρονται όλοι τζάμπα. Είστε προετοιμασμένοι για αυτό το σενάριο?
1: Θα σας πω. Ο Άθηνας δημόσιος οργανισμός όμως, ο οποίος προς το παρόν τουλάχιστον δεν παρέχει δωρεάν μετακινήσεις. Από την άλλη, έχουμε το πιο χαμηλό κόμιστρο πανευρωπαϊκός, με τα 60 λεπτά το μεμονωμένο εισιτήριο και τα 30 λεπτά για ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή το μειωμένο εισιτήριο. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα και υπηρεσιακά και οικονομικά. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι αντιληπτό ότι μέσα σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και δραστηριότητες.
0: Ο λογαριασμός κάπου θα πάει.
1: Ο λογαριασμός, ναι, κάπου πηγαίνει στο τέλος.
0: Ωραία. Εντάξει, ναι, αυτό. Ότι δεν είναι, τίποτα δεν είναι τζάμπα, δεν παρέχεται. Το τζάμπα πέθανε, ποιος το είχε πει. Κάποιοι
1: το τζάμπα πέθανε, είναι μια διαχρονική ατάκα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι έχει ένα κόστος. Τι κόστος έχει πάνω κάτω η λειτουργία του ΑΣΤΕ της ΙΟΣ, έτσι περίπου.
1: Δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω αυτό, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου.
0: Ωραία, είναι κάποια, κάποια εκατομμύρια, αρκετά εκατομμύρια, τα οποία αν δεν καλυφθούν από το, καλύπτονται εν μέρει από κάποιες ενδεχομένως επιδοτήσεις, ενισχύσεις από την πολιτεία, αλλά καλύπτονται και εν μέρει από το εισιτήριο. Και αν το εισιτήριο δεν υπάρξει, θα έρθει ο λογαριασμός σε όλους.
1: Όχι εν μέρη, σε πολύ μεγάλο, βαθμό. Και έχουμε μειώσει πάρα πολύ και την εισιτηροδιαφυγή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι και με τόσο, χαμηλό κόμιστρο, τα 60 λεπτά και τα 30, φυσικά σέβομαι και το τελευταίο σέντ. Έτσι, δεν εννοείται ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος κατανοώ ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Μετράει για όλους.
1: Η αλήθεια είναι όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό κόμιστρο. Νομίζω ότι τα έσοδα αυτά τα οποία πραγματικά κάθε χρόνο βαίνουν και αυξανόμενα και βρισκόμαστε σε μια φάση ακόμα περισσότερο μείωση της εισιτηροδιαφυγής, αποτελούν πολύ βασικό κομμάτι του προϋπολογισμού μας. Όσο δε περισσότερο απομειώνονται αυτά, τόσο μεγαλώνει η κοινωνική επιδότηση η οποία δίνεται από τον προϋπολογισμό του κράτους, δηλαδή κατ' επέκταση από όλους εμάς.
0: Άρα, άμα εκλείψουν αυτά τα έσοδα του εισιτηρίου, ο λογαριασμός θα έρθει σε όλους τους υπόλοιπους. Έτσι,
1: να μην είναι αντιληπτό ότι από κάπου πρέπει να προέλθουν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή και για ό,τι καινούργιο υπάρχει, να το συζητάμε πάντα και να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω στο ραδιοφωνό σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά από τον πρόεδρο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μανώλη Μπελιμπασάκη.

Το σίγουρο είναι ότι μπαίνουμε σε μία άλλη εποχή, γιατί παρατήρησα ότι υπάρχει και μία έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που καταγράφει τις πρώτες ουσιαστικά θετικές συνέπειες από τη λειτουργία του μετρό και σε σχέση με τον ΟΑΣΤ. Ανατολικά προφανώς το προτιμούνε πάρα πολύ. Έχει συμβάλει και στη μείωση της κυκλοφορίας των αστικών λεωφορείων, της χρήσης μάλλον αστικών λεωφορείων κατά 27% περίπου, και στην μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου κατά 13% περίπου. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί είναι ένα μέσο πολύ άνετο, γρήγορο, το μετρό. Η προσωπική μου εμπειρία, εγώ να ξέρετε, ήμουν άνθρωπος του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Το δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να το θεωρούν μεμπτό, εν πάση περιπτώσει, αυτοκινητάκια. Ήμουνα πάντα με το αυτοκίνητο. Έχω χρόνια να μπω σε λεωφορείο του ΑΣΤ. Κυκλοφορούσα πάντα με το ΙΧ, γιατί είναι και δουλειές μου τέτοιες που χρειάζονται ανά πάσα στιγμή αλλαγή προγράμματος και αλλαγή μετακινήσεων, και αλλαγή δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθώ σε διάφορα σημεία του ορίζοντα. Το θέμα μου είναι ότι τώρα, που τουλάχιστον για τις δουλειές που έχω, για να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο, ας πούμε, που έρχομαι καθημερινά, που έχω συγκεκριμένο πρόγραμμα και έρχομαι στο ραδιόφωνο, μπορώ πάρα πολύ εύκολα, παίρνω το μετρό, μένω ανατολικά, πάω μέχρι το σταθμό της Μίκρας με το αυτοκίνητο, παίρνω το μετρό, κατεβαίνω, έρχομαι, κάνω την εκπομπή, τελειώνω, γυρνάω πίσω, παίρνω το μετρό, πάω στη Μίκρα, παίρνω το αυτοκίνητο, πάω που θέλω. Είναι προφανώς μια ευκολία, κατεβαίνεις. Εγώ προσωπικά κάθε μέρα είμαι σε μισή ωρίτσα στο κέντρο. Κάνω σχεδόν όλη τη γραμμή από Μίκρα μέχρι Βενιζέλου. Σχεδόν. Ομοίως λοιπόν είναι αισθητή η μείωση και του χρόνου μετακίνησης. Το 65% των πολιτών δηλώνουν ότι φτάνουν στον προορισμό τους σε λιγότερο από 20 λεπτά. Υπάρχει αξιοπιστία παρά τα μικροπροβλήματα που παρακολουθούνται. Το κόστος είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ειδικά.

0: Και φυσικά περπατάμε και λίγο παραπάνω, έτσι. Δεν είναι κακό. Ειδικά η μέρα που με βρίζαν όλοι με το πάρκινγκ, εγώ με το πάρκινγκ ήμουνα σκάνδαλο. Όπου θέλω να πάω, όση κίνηση και να έχει, συνήθως βρίσκω σε απόσταση 10 μέτρων από τον περιορισμό μου πάρκινγκ. Ναι, από αυτούς είμαι. Είσαι από αυτούς, λέει, Κατσαβουνίδης. Τους εκνευριστικούς. Τώρα το απελευθέρωσα. Είναι και αυτό κοινωνική προσφορά. Δεν κυκλοφορεί ο Μωυσής να πιάνει το πάρκινγκ. Μια κοινωνική προσφορά του μετρό.
1: Όλα έχουν ικανοποιηθεί. Όλα.
0: Όλα τα αιτήματα. Μου έλεγε ένας φίλος, λέει, σκέφτομαι να παίρνω, πάρω το αυτοκίνητο, να κατέβω στο κέντρο και λέω, πήρε το, άμα κατέβει και ο Μωυσής σήμερα δεν θα έχει θέση, θα έχει πιάσει ο Μωυσής και αυτή τη μία που θα είχε. Λοιπόν, αυτά για τον ΟΑΣΤ, αυτά για τα λεωφορεία. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ο πιλότος εδώ, Γιάννης Κατσαβουνίδης, θα επιλέξει τη μουσικούλα για το να ξεμπλοκάρουμε λιγάκι, να πάρουμε ανάσα και θα γυρίσουμε για να πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά, εκτός απρόπτου φυσικά, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, να συζητήσουμε και για το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας και για άλλα πράγματα.
2: Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, Theta FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Με κοψοχόλιασες, δε Κατσαβουνίδη, με κοψοχόλιασες. Οδηγάνε άνθρωποι, την ώρα μας ακούνε. Μην τα κάνεις από το αυτά τα πράγματα. Να μας ακούει, να μας έχει κανένας οδηγός στο άστο ραδιόφωνο στο λεωφορείο, χτυπήσει κανένα γκόγκ μέσα στο λεωφορείο, να πηδάνε τα παράθυρα οι άνθρωποι. Δεν είναι να κάνουμε τέτοια πράγματα έτσι εύκολα. Λοιπόν, είχε πολύ ψηφιακό, πολλά ψηφιακά είχαν χθες στο πάρτι της γιορτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και είχε ψηφιακές αφίσες, ψηφιακές καμπάνιες, αναδρομή, αυτά, ιστορίες, έκθεση φωτογραφίας, γενικά πολύ, πολύ ψηφιακό. Και είχε και ένα event εκεί, ένα διαδραστικό, πόσο καλά γνωρίζει τη Νέα Δημοκρατία, με multiple choice. Θα μας πει τώρα, θα μας μεταφέρει κλίμα από εκεί ο υφυπουργός, ο δικός μας εδώ Θεσσαλονικιός, Αλφα Θεσσαλονίκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα καινοτομίας, ο κύριος Σταύρος Καλαφάτη. Κύριε Καλαφάτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Μωυσή, εσάς, τους συνεργάτες σας, τις ακροάτρες και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εσείς είχατε εμπλοκή, πολύ καινοτομία χθες στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, αυτό το Υπουργείο δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτό, όμως όντως είναι όπως το περιγράφετε. Καταρχάς ήταν πολύ εορταστικό το κλίμα, ήταν χαρούμενο το κλίμα και ήταν σε ρυθμούς τέλειου.

0: πολύ σωστά αναφέρετε, υπήρχαν σειρά δράσεων, μία την αναφέρετε χαρακτηριστικά, ναι, με ένα multiple choice, γινόταν ένα τεστ σε εισαγωγικά γνώσεων της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παράλληλα υπήρχαν και άλλα events αθλητικού τύπου ενδεχομένως, υπήρχε, ναι, αθλητισμός, νέα τεχνολογία, αλλά κυρίως υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα ενότητας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι μια αισιοδοξία και το μέλλον.
1: Ήταν, έπαιζαν και από πίσω και τα τραγούδια εκείνα τα παλιά, του Ρόμπιν Βίλιαμς, το Μύρισε Θυμάρ και Βασιλικός, αυτά παίξανε ή...
0: Κοιτάξτε, παίχτηκαν όντως ύμνοι της Νέας Δημοκρατίας, που για τους παλαιότερους, κάποιος από εμάς, πραγματικά πήγαν οι μνήμες μας πολύ πίσω. Οι νεότεροι, ναι, πιθανώς να μην έχουν τέτοιες μνήμες, ναι, αλλά και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ήταν τέτοια ακριβώς, που ανεδείκνε ότι η Νέα Δημοκρατία, μια σταθερή πολιτική δύναμη καταλήτης, ουσιαστικά βασικός κύριος καταλήτης της ενδραίωσης της δημοκρατίας στη χώρα μας και της σταθερότητας πλέον τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι αυτή η δύναμη η οποία μπορεί να φέρει και την πρόοδο, την ευημερία και την αλλαγή. Παράλληλα, δηλαδή, δύναμη σταθερότητας, αλλά και κινητήριος δύναμη για αλλαγές που απαιτούνται, mm-hmm, σε ένα περιβάλλον που το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, χαρακτηρίζεται κυρίως από το πόσο ευμετάβλητη είναι, είτε με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, είτε με τα ζητήματα της ενέργειας, με τους πολέμους βεβαίως, που όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και βέβαια το σημείο αναφοράς που έχει να κάνει με σταθερότητα στην χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, θα έλεγα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Δύο ερωτήσεις σχετικά. Το ένα αφορά αυτό που λέτε ακριβώς, η σταθερότητα. Στη Δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα, δηλαδή οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία είναι ασταθές και αβέβαιο και ενδεχομένως αδιέξοδο για τη χώρα, γιατί ας πούμε και ο συνυποψήφιός σας πρόσφατα εδώ στη Νάλφα Θεσσαλονίκης πλέον, ο Γιώργος Φλωρίδης, κάτι τέτοιο έχει αφήσει να εννοηθεί.
0: Ακούστε, σας πω, αδιέξοδο με την έννοια ότι no way out, δεν υπάρχει πόρτα διαφυγής, με αυτή τη στενή του όρου έννοια δεν υπάρχει. Επιλογές όμως που θα ρίξουν στα τάρταρα την χώρα μας πιθανότατα και θα φτάσουν σε, το απέφχομαι βεβαίως, σε σημεία ανυποληψίας, το ζήσαμε αυτό την περίοδο του 2015-19, μέσα από τη δημοκρατία, δεν υπήρξε αδιέξοδο, δεν καταλήθηκε η δημοκρατία, έγινε μια επιλογή που φάνηκε εκ του αποτελέσματος όμως ότι οδήγησε, παραδείγματος χάρη, στην απώλεια του 25% του εισοδήματος, ναι, του μέσου Έλληνα πολίτη και με όλα τα άλλα δεινά, να μην αναφερθώ τώρα, τα ζήσαμε δυστυχώς, mm-hmm, πάρα πολύ, σχεδόν όλοι οι Έλληνες με πολύ σκληρό τρόπο αυτή την επιλογή. Άρα υπάρχει όμως, υπάρχουν επιλογές και αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται να υπάρχει και σε σχέση με το τι εκπέμπεται από τους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά κυρίως με το τι δίδει η ίδια η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, που έχει να κάνει δηλαδή με τις επιδόσεις και με τα παραδοτέα της στην κοινωνία, φαίνεται ότι πραγματικά είναι η επιλογή που θα οδηγήσει σε αυτά τα τρικυμιώδη νερά του διεθνούς περιβάλλοντος σε ασφαλή στεριά. Αυτό φαίνεται. Και αυτό θέλετε, έχει αποδειχθεί, συγγνώμη για την μακρηγορία της υπόθεσης, αλλά της απάντησης, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί, κύριε Μόησε, σειρά κρίσεων από την υβριδική που δεχθήκαμε το Μάρτιο του 20 στα σύνορά μας, μέχρι την κρίση της πανδημίας, μέχρι την ενεργειακή κρίση, τη δημοσιονομική κρίση που πήγε να μας ακουμπήσει. Όλες αυτές οι κρίσεις απεδείχθησαν ότι δεν ήταν ανάχωμα στο να σταθεροποιηθεί η οικονομία της χώρας και να μπορέσει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης. Πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες, συμπολίτες μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα, ακρίβειες, τα εργαστικά, αλίμονο.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι μια χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί πάντα με κριτήριο την κρίση, υπό την έννοια ότι ζούμε σε μια διαρκή κρίση πολλά χρόνια, απανωτές κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Οπότε κάποια στιγμή και ο κόσμος ψάχνει πλέον να δει ποια είναι η κανονικότητα που μπορεί κάποιος να του υποσχεθεί και με τις πολιτικές αυτές που εφαρμόζει. Και θέλω να ρωτήσω ένα αυτό.
0: Πολύ σωστά το βάζετε και θα σας απαντήσω αφού θέσετε το ερώτημα.
1: Και ένα αυτό σαν παράμετρο και ένα πόσο η αισιοδοξία που προέβαλε χθες ο Πρωθυπουργός, που είπε ότι πάμε ξανά για το 40%, πόσο πέρασε αυτή, πόσο περνάει αυτή η αισιοδοξία σε όλο το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας που ήταν παρόν χθες. Μιλάω για τους παρόντες, αφήστε τους απόντες. Θα ρωτήσω μετά για τους απόντες.
0: Ωραία. Μία σημείωση σχετικά με το πρώτο σκέλος της τοποθέτησής σας. η διαχείριση κρίσεων δεν είναι το μόνο, αλλά είναι ένα από τα βασικά κριτήρια που πρέπει κάποιος πολίτης να συνειδητοποιήσει.

0: υπολογίσει όταν κάνει τις επιλογές του. Άρα, βλέπουμε, το άλλο κριτήριο για μένα είναι η προσπάθεια που μπορεί να καταβάλει κάποια πολιτική δύναμη που είναι στη διακυβέρνηση της χώρας, ώστε να θεραπεύσει παθογένειες δεκαετιών. Και σε αυτό το πεδίο αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει θετικό πρόσημο, γιατί και μέσα μονάχα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους να αναλογιστεί κανείς, βλέπετε την πρόοδο την οποία έχει επέλθει στο να θεραπεύσουμε δεκάδες, εκατοντάδες παθογένειες που ταλαιπωρούν τη χώρα μας. Το τρίτο βεβαίως είναι το οικονομικό μοντέλο. Ποιο οικονομικό μοντέλο έχει επιβάλει και τι αποτελέσματα φέρνει αυτό. Εμείς έχουμε επιλέξει την μείωση των φόρων, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη δημιουργία ενός θετικού επενδυτικού περιβάλλοντος για να αυξήσουμε τις επενδύσεις, όπως και έγινε σχεδόν στο 100% από το 18 και μετά, ώστε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να ελαφρύνουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία από
1: επιτρέψτε
0: τα βάρη.
1: Επιτρέψτε μου τώρα εδώ μια παρέμβαση, γιατί είναι και το αντικείμενο σας. Αγγίζει το αντικείμενο σας. Τι εννοώ όταν λέω ότι ο κόσμος περιμένει να μπει σε μια κανονικότητα? Δηλαδή,
0: θα πήγαινε και στο δεύτερο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Προφανώς όλοι χαιρετήσαμε και όλοι χαιρετίζουν το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εξασφάλισε και με προσωπική συμβολή του Πρωθυπουργού στην Ευρώπη το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάρα πολύ ωραία. Ήρθαν 36 δις. Προγραμματίστηκαν να έρθουν 36 δις, απορροφήσαμε όσα απορροφήσαμε. Το πρόβλημα είναι, και το λέει αυτό, το αναδεικνύει η αντιπολίτευση, το αναδεικνύουν και κάποιες έρευνες, ότι το μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 40% αυτών, πήγε σε πάρα πολύ λίγους. Δηλαδή την ανάπτυξη που ήρθε από το Ταμείο Ανάκαμψης, και είναι ένα ταμείο, είναι πόροι οι οποίοι αγγίζουν και το δικό σας χαρτοφυλάκιο σε ό,τι αφορά την καινοτομία, τις επενδύσεις που γίνονται σε αυτό το πεδίο, κατευθύνθηκαν σε πολύ λίγους και δεν διαχέονται και όπως στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δεν διαχέονται ευρύτερα στη μεσαία τάξη, στον κόσμο, στην δυνατότητα της πραγματικής οικονομίας να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς. Μένουν άνθρωποι πίσω. Αυτή η αίσθηση.
0: Η πραγματικότητα διαψεύδει αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Σειρά έργων που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο γίνανε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπετε τα νοσοκομεία, την ανακαίνιση των μονάδων υγείας. Βλέπετε σειρά σχολείων, τα προληπτικά προγράμματα στο κομμάτι της υγείας πάλι, όσον αφορά την πρόληψη για καρκίνους του μαστού και άλλους καρκίνους, που αυτά έγιναν με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και σώθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες ζωές μέσα από τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, και οι άνθρωποι σώθηκαν μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Βλέπετε τα ερευνητικά προγράμματα. Το δικό μου το χαρτοφυλάκιο είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι για την πραγματικότητα του πολίτη, αλλά εμείς έχουμε ερευνητικά κέντρα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην παραγωγή της πρώτης ύλης της έρευνας. Τα ερευνητικά κέντρα λοιπόν, όπως έχουμε το ΕΚΕΤΑ, να χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο μας είναι πιο οικείο στη Θεσσαλονίκη και που είναι κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας, και το οποίο επί παραδείγματα έπαιξε σημαντικότατο ρόλο μαζί με το ΠΑΣΤΕΡ και κυρίως το ΠΑΣΤΕΡ στην καταπολέμηση της πανδημίας. Τα ερευνητικά μας κέντρα λοιπόν, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ουσιαστικά πρημοδοτήθηκαν με 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στα ερευνητικά μας κέντρα για να αγοράσουμε νέο εξοπλισμό, να κτίσουμε νέα κτίρια, να ανακοινήσουμε υπάρχουσες υποδομές, που αυτό ουσιαστικά γυρίζει πίσω στον πολίτη. Γιατί γυρίζει πίσω στον πολίτη? Γιατί, επί παραδείγματι, αν δεν υπήρχε το ΕΚΕΤΑ και δεν είχαμε ξεκινήσει το ΕΚΕΤΑ, δεν θα υπήρχε ένα πρόγραμμα που βγάλαμε για να διευκολύνουμε τη μετακίνηση 500.000 συμπολιτών μας στο flyover. Το flyover, που θυμάστε πριν από 2 χρόνια πόσο μεγάλη κουβέντα είχε γίνει, και δικαίως, γιατί άρχισαν να ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί συμπολίτες μας στη μετακίνησή τους. Ουσιαστικά, αν θέλετε, προωθήθηκε ακόμα πιο γρήγορα και δώσαμε λύση στο πρόβλημα το κυκλοφοριακό, γιατί υπήρχε το ΕΚΕΤΑ και έβγαλε ένα πρόγραμμα σημαντικότητα με έξυπνους σηματοδότες, με αισθητήρες, με ένα πρόγραμμα παρακολούθησης από το ΕΚΕΤΑ που διευκόλυνε και αποσυμφώνησε
1: την κίνηση. Για να βλέπω την κίνηση στην πόλη εδώ.
0: Ακριβώς. Και ουσιαστικά, δηλαδή, τι έκανε η έρευνα και η καινοτομία? Βοηθήσανε τους πολίτες, συμπολίτες, να λύσουν ένα ζωτικό τους πρόβλημα. Και αυτό δείχνει και τη σημασία, ας πούμε, των ερευνητικών κέντρων, και γι' αυτό δείχνει και τη σημασία της επένδυσης που έχει γίνει αυτό.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ όταν λέω ότι υπάρχει ένα παράπονο ότι πάει ανάπτυξη λίγο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν είναι βέβαια του χαρτοφυλακίου σας, αλλά υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε και να είναι. Παράδειγμα, λέμε ότι γίνονται στη Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, 17 καινούργια σχολεία. Αυτά τα 17 καινούργια σχολεία είναι προφανώς. Είναι μια, προφανώς μια κοινωνική παροχή. Σημειώνω όμως ότι σε άλλες εποχές αυτά τα 17 σχολεία θα πήγαιναν σε 17 τεχνικές μικρομεσαίες εταιρείες, οι οποίες θα πληρώνανε και θα είχαν το αντίστοιχο ποσό η κάθε μία και θα πληρώνανε τους αντίστοιχους μισθούς στο προσωπικό τους ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ τώρα πηγαίνει για τα 17 σχολεία ως ενιαίο έργο ένας μεγάλος λογαριασμός σε έναν κατασκευαστή, ο οποίος δίνει κάποια ψίχουλα σε υπεργολάβους. Καταλαβαίνετε, αυτό εννοώ ότι πάει η ανάπτυξη σε λίγους. Με τέτοια αυτά τα μοντέλα που συχνά είναι σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό είναι εξαίρεση, εδώ λίγο γίνονται κανόνας τα τελευταία χρόνια.
0: Ακούστε, τώρα μπαίνουμε λίγα σε πιο τεχνικά ζητήματα, αλλά καλό να το ξέρω σας. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Καταρχάς είμαστε πρώτοι στην απορρόφηση, είμαστε πολύ περήφανοι γιατί απορροφήσαμε όλα τα χρήματα τα οποία κατάφερε και με πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού να εξασφαλίσει η Ελλάδα τα περισσότερα σύμφωνα καταναλογία που εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή χώρα, τα εξασφάλισε η χώρα μας. Και αυτό έγινε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Τα λεφτά λοιπόν αυτά, μέρος των οποίων επενδύθηκαν παραδείγματος χάρη στα σχολεία, το οποίο μου λέτε ότι έπρεπε να τα πάρει ένας μεγάλος εργολάβος και βεβαίως εργαζόμενοι υπήρχαν. Αν οι εργαζόμενοι ή οι εργάτες ήταν σε έναν εργολάβο α βεληνικούς ή β ή γ βεληνικούς, αυτό δεν έχει σημασία. Δεν έχει μεγάλη σημασία με την έννοια ότι οι εργαζόμενοι τα ίδια μεροκάματα πέρανε. Που
1: όχι,
0: είναι
1: τον υπεργολάβο, δεν παίρνουν τα ίδια μεροκάματα.
0: Μα σίγουρα. Όμως, επανέρχομαι στο τεχνικό θέμα. Ναι. Το γεγονός ότι καταφέραμε και ήμασταν 100% πρώτοι στην απορρόφηση έχει να κάνει ακριβώς γιατί δεν θα μπορούσαμε στο ασφικτικό πλαίσιο το οποίο ετίθετο για το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 3 χρόνια αυστηρά. Ναι. Αν θέλετε και εγώ προσωπικά με δεκάδες ελέγχους σε διάφορα δικά μου έργα πήγαινα από εργοτάξιο σε εργοτάξιο πιέζοντας τους εργολάβους που έχουν μεγάλης κλίμακας και είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και πάλι με μεγάλη πίεση μπορέσαμε και καταφέραμε και εξασφαλίσαμε γιατί ήταν τόσο ασφικτικές οι προθεσμίες και τόσο ασφικτικοί και οι όροι. Αν έχανες ας πούμε ένα έργο μετά έχανες και μια σειρά άλλων έργων. Άρα είχε να κάνει και με την αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση των πόρων για το συγκεκριμένο έργο, για το συγκεκριμένο project που μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ότι παραδείγματος χάρη γίνονται σχολεία, αυτό είναι και η πιο μεγάλη επένδυση, αφού αναφερθήκαμε στα 17 σχολεία.
1: Ναι, εντάξει, το έφερα ως ένα παράδειγμα. Είναι
0: και
1: άλλα.
0: Ακριβώς, και το μεγάλο μέρος γίνεται και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που έχουμε και τη μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Πάμε λίγο ξανά στο Πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο σας προβληματίζει το γεγονός, γιατί είστε και ένας άνθρωπος εσείς, ο οποίος υπηρετήσατε σε κυβερνήσεις τριών υπουργών και των τριών πρωθυπουργών, και του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα και του Αντώνη Σαμαρά νωρίτερα και του Κώστα Καραμανλή παλαιότερα. Έχετε υπάρξει υπουργός, υφυπουργός και στις τρεις κυβερνήσεις. Πώς σας προβλημάτισε το γεγονός ότι ας πούμε ο διαγραφής Σαμαράς εντάξει εχθές απουσίαζε και ο Κώστας Καραμανλής απουσίαζε και ο Μεϊμαράκης και το Δένδια τους βάζω σαν απουσίες όχι επειδή τους βάζει η παραπολιτική και η δημοσιογραφία, τους έβαλε ο Άδωνης. Τον έβαλε το Δένδια ως απουσία, παρόλο που ήταν σε ανηλυμένη υποχρέωση, με ένα σχόλιο που έκανε στο διαδίκτυο.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, ναι. Αλλά να σας πω κάτι, το δικό μου πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον και αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτή η γιορτή ουσιαστικά έγινε για τον κάθε έναν και την κάθε μία, για τον κάθε νεοδημοκράτη, ο οποίος πολλοί εκ των οποίων που συμμετείχαν χθες και που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, έχουν δώσει και την ψυχή τους, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, έχουν κάνει θυσίες για να υπηρετήσουν τις αρχές και τις αξίες αυτής της παράταξης και ήταν αφιερωμένο ακριβώς στον άγνωστο νεοδημοκράτη και στην άγνωστη νεοδημοκράτησα. Κυρίως για αυτόν έγινε αυτή η εορταστική και παιδιακή εκδήλωση και ακριβώς και λόγω του τρόπου με τον οποίο έγινε και πώς στήθηκε αυτή η εξαιρετική γιορτή, ήθελα να δείξει μονάχα ότι μονάχα δεν τιμούν μονάχα τους ανθρώπους που υπηρέτησαν την παράταξη από όποια, είτε από αρχηγός ή πρόεδρος μέχρι τον απλό εθελοντή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή αυτοί που δεν παρέστησαν όπως ο Κώστας Καραμανλής ή ο Μημαράκης δεν σέβονται τον άγνωστο νεοδημοκράτη.
0: Όχι, το αντίθετο λέω. Ότι δεν ήταν για τα πρόσωπα, δεν ήταν για να καταγραφούν αν πήγε ο Καλαφάτης, αν δεν πήγανε 5 βουλευτές οι οποίοι ήταν στην περιφέρειά τους ή αν δεν ήταν ο πρόεδρος. Δεν έγινε για να καταγράψουμε απουσίες ή παρουσίες. Το αντίθετο λέω. Ο καθένας καταρχάς από όλους μας και πόσο μάλλον πρόεδροι και πρωθυπουργοί που τίμησαν και τιμήθηκαν βεβαίως από τον ελληνικό λαό έχουν τη δικιά τους συμβολή και έχει αξιολογηθεί από την ελληνική κοινωνία και από την Δημοκρατία ούτως ή άλλως. Δεν θα περιμένει κανείς μια παρουσία σε μια έστω επιτυχιακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω που λέτε και θα προφανώς είναι έτσι αν ήταν ένα μεμονωμένο. Εδώ όμως έχουμε μια συνεχή παρατήρηση του ίδιου φαινομένου. Δηλαδή, ο Κώστας Καραμαλής, για παράδειγμα, και επιμένω στον Κώστα Καραμαλή, γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός και είναι της Νέας Δημοκρατίας μέλος. Δεν έχει διαγραφεί, δεν έχει αποχωρήσει όπως ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ήταν ούτε στο συνέδριο, δεν ήταν ούτε στη ΔΕΘ. Δηλαδή, είναι μια επαναλαμβανόμενη. Αυτό προβληματίζει σε ό,τι αφορά τη στάση του Καραμαλή. Ή εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων που προσβλέπουν στον Καραμαλή, που
0: περιμένουν. Εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι, όπως είναι ο Καραμαλής, που έχουν ταυτίσει την ίδια τους τη ζωή, την ιστορία τους, το σήμερα, έχουν δώσει, αν θέλετε, τα πάντα για την παράταξη και την πατρίδα, είναι πάντα εκεί, ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας, ή παρουσία, έτσι νιώθω εγώ, ανεξαρτήτως της φυσικής τους παρουσίας σε γεγονότα. Και σας μιλάω και αναφερθήκα προηγουμένως, εγώ έχω την προνομία και την ευλογία, θα μπορούσα να πω, να έχω συμμετάσχει σε όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας με τρεις διαφορετικούς πρωθυπουργούς από το 2007 και έπειτα. Και ξέρω πολύ καλά ότι αυτός ο οποίος αγαπάει και έχει ταυτίσει την παρουσία του, την πολιτική και πολλές φορές και την κοινωνική και την οικογενειακή με αυτή την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά δεν χρειάζεται να δώσει διαπιστευτήρια σε κανέναν, γιατί όλοι γνωρίζουμε το ποιόν των ανθρώπων και την προσφορά τους στην παράταξη, και ειδικά για τον Καραμαλή, ο οποίος έχει τον Κώστα τον Καραμαλή, που έχει ταυτίσει, έχει γράψει ιστορία, ο ίδιος ένας πατριώτης με όλα τα γράμματα κεφαλαία, είναι εκεί πέρα ανεξαρτήτως της φυσικής παρουσίας.
1: Άρα η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τους παρόντες, όπως έχει υποθεί.
0: Ακούστε να σας πω. Καταρχάς είμαι ο τελευταίος που θα αξιολογήσω εγώ, είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσω και θα κάνω κρίση. Δεν έχω κάνει ποτέ κρίση αξιολογική για συνάδελφό μου βουλευτή, δημοτικό σύμβουλο ή δήμαρχο, και προφανώς είμαι ο τελευταίος που θα μπορέσω να κάνω κρίση ή να αξιολογήσω προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός όλων των παρατάξεων. Η παρουσία, επαναλαμβάνω, έχει να κάνω με το τι δίνει στην ουσία. Τώρα, τα άλλα, καταλαμβάνομαι ότι είναι μια μέρα που θα συζητηθεί αν ήρθε ο Σταύρος, δεν ήρθε, ναι, ο Σταύρος, αν ήρθε ο Πρωθυπουργός, ο πρώην, δεν ήρθε ο Πρωθυπουργός. Εγώ βλέπω, γιατί και κλείνω με αυτό, ναι, αυτή την ενότητα, ότι η παράταξη αυτή, ανεξαρτήτως με όσα γράφονται, αυτή τη στιγμή διαπνέεται από ένα φοβερό μήνυμα, αν θέλετε, συνέστημα ενότητας. Αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Αν σας έλεγε κάποιος πριν από 3 χρόνια ότι μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία θα προηγούνταν με ένα ποσοστό κοντά στις 30% και το δεύτερο κόμμα, το οποίο φιλοδοξεί όποιο και είναι αυτό, να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας σε 7 μήνες από τώρα, σε 8 μήνες, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές ακριβώς, έχει το μισό ποσοστό, είναι 15 μονάδες πίσω, κανένας δεν θα μας το πίστευε. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν και αποτυπώνεται τώρα, έχει να κάνει ακριβώς με την ηγετική προσωπικότητα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το γεγονός ότι τα μέλη και της κυβερνήσεως, αλλά κυρίως τα στελέχη της βάσης που ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες του ιδρυτικού καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας πριν από 52 χρόνια, όπως το έκανε ο Εθνάρχης, όπως το διατύπωσε στην ειδική της διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας ο Εθνάρχης μας Κωνσταντίνος Καραμαλής, και ακριβώς πάνω σε αυτό το Ευαγγέλιο της Νέας Δημοκρατίας κινούμαστε και, μάλιστα, σήμερα το 2026. Προσαρμοσμένοι, ναι, προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις των καιρών. Φανταστείτε ότι πριν από 4-5 χρόνια, αν μιλούσαμε για AI, τεχνητή νοημοσύνη, ότι θα αλλάξει καταλυτικά τον τρόπο που κινούμαστε. Αν μιλούσα εγώ για τεχνητή νοημοσύνη το 2021, θα πιστεύουν ότι, ας πούμε, κινούμε στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Και τώρα είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης με το ChatGPT, που είναι το πιο απλή εφαρμογή. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η σταθερή δύναμη με ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων, να κρατάει σταθερές τις αρχές και τις αξίες και να προσαρμόζεται με θετικό πρόσημο στις ανάγκες των καιρών.
1: Τελευταία ερώτηση, για να το κλείσουμε λίγο πιο χαλαρά. Τη φωτογραφία του Φλωρίδη με τη σημεούλα της Νέας Δημοκρατίας, εκείνη τη χαμογελαστή, εσείς την τραβήξατε, γιατί ξέρω κάτι τέτοια χιουμοριστικά σας αρέσουν.
0: Αυτό είναι το χαλαρά που πάτε. Φανταστείτε το σκληρό σας ποιο θα ήταν, κύριε Μωυσή. Όποιος ασπάζεται τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι στρατιώτης της παράταξης. Και αυτό είναι σεβαστό.
1: Μάλιστα. Το κλείνουμε εδώ, κύριε Καλαφάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, κύριε Μωυσή.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, ο Σταύρος ο Καλαφάτης είναι ένας άνθρωπος γνωστός για όσους τον έχουν, τον ξέρουν. Είναι γνωστός ότι σηκώνει και χιούμορ και ξέρει να απαντά και με χιούμορ. Πάντως αυτά που έλεγε για την ενότητα τα έλεγε σοβαρά.

Και όντως, στο κομμάτι της καινοτομίας έχουν γίνει πράγματα, έχουν γίνει πολλά πράγματα και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και δεν είναι μόνο της αρμοδιότητας του Καλαφάτη, είναι και από το, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το θέμα, ξαναρωτάω, είναι κάποια πράγματα που ερμηνεύονται, το πώς η ανάπτυξη αυτή που δημιουργείται, ειδικά στο από το χώρο της καινοτομίας και με τις νέες τεχνολογίες, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με όλα αυτά την κοσμογονία που γίνεται γύρω μας, ας πούμε, σε κάποια ζητήματα, αυτή η ανάπτυξη να διαχέεται σε πολύ περισσότερο κόσμο από όσους την απολαμβάνουν σήμερα. Και αν δεχτούμε την πίεση του χρόνου που υπήρχε για το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια επαρκή αιτιολογία για την συσσόρευση μεγάλων ποσών σε λιγότερα χέρια, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν αποσοβεί τις ευθύνες καμίας κυβέρνησης και την υποχρέωση καμίας κυβέρνησης να βλέπει και τους υπόλοιπους και να δίνει ευκαιρίες και στους υπόλοιπους να απολαύσουν τους καρπούς της όποιας ανάπτυξης περιγράφουν οι δείκτες. Διότι καλό είναι να πηγαίνουν οι δείκτες καλά, και όντως πηγαίνουν οι δείκτες καλά, αλλά θα πρέπει μαζί με τους δείκτες να ακολουθούν και οι άνθρωποι, όχι λίγοι, οι πολλοί άνθρωποι. Αυτοί που πραγματικά, και όχι μόνο με την έννοια του «Α, έχει ανάγκη, ας τον βοηθήσω». Όχι. Το θέμα δεν είναι να έχουμε όλοι ανάγκη και κάποιος να μας βοηθάει με επιδόματα. Το θέμα είναι να μην έχουμε ανάγκη και να ανασένουμε και να μπορούμε να χτίσουμε και να επενδύσουμε στα όνειρά μας και στα όνειρά των παιδιών μας, και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να επενδύσουν τα όνειρά τους χωρίς άγχος και χωρίς να έχουμε ανάγκη. Τι ουτοπία περιγράφω κι εγώ τώρα, ε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. ZFM 107,1. Τα λέμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και Βασίλης και Χαλιάς. Βασίλη μου, η πρωινή φεύγουμε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Στο VTFM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος φέρεται να συνελήφθη ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ. Προκάλεσε ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, όταν ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8.30, όταν ένα πάνελ αποκολλήθηκε από κοντέινερ και έπεσε επάνω στον εργαζόμενο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα στα κάτω άκρα. Αλλιεύματα αλλάζουν χέρια εκτός της Ιχθυόσκαλας λόγω της απεργίας των αλλιέων. Φορτηγό με αλλιεύματα εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο έξω από το Αγγελοχώρι. Στο μεταξύ, αποκλεισμένες παραμένουν οι Ιχθυόσκαλες σε Μηχανιώνα, Καβάλα, Πειραιά και Πάτρα. Ενεργειακό συναγερμός με τις τιμές του πετρελαίου να επιστρέφουν σε ανωδική πορεία στα 2 ευρώ και 20 λεπτά οι αμόλυβδοι στη χώρα μας. Στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, έχουν αντληθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια για να περιοριστεί το έλλειμμα προσφοράς. Έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του μετρό Καλαμαριάς, περίπου 4.000 λιγότερα αυτοκίνητα στον άξονα Καραμανλή και Βασιλίσσης Όλγας με κατεύθυνση προς κέντρο. Προς ανατολικά καταγράφηκαν περίπου 2.000 λιγότερα οχήματα ημερησίως και περίπου 4.000 λιγότερα στις λεωφόρους Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βασιλέως Γεωργίου, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου. Μείωση κατά 13% καταγράφηκε στους χρόνους διαδρομής κατά την πρωινή αιχμή στη διαδρομή Βούλγαρη Δωδεκανήσου μέσω Εγνατία. Στην Αθήνα το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. Καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου εχθές. Τα δύο τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Έφυγε από τη ζωή αρχιτέκτονας Νίκη Μάνου Ανδρεάδη. Είχε διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε και καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Συγκέντρωση από φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται και πορεία. Κλειστός και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
5: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ThetaFM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

Έτσι, μπράβο Γιάννη Κατσαβουνίδη, βάλε για χαλάκι το westernato κομμάτι. Εδώ όλη η ομάδα, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης τον ακούσατε, η Γεωργία Δερμιτζάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη και ο Φόρης Σωτηράκης στις μουσικές επιλογές. Γιάννης Ιωαννίδης. Είχαμε αιτήματα πάντως χτες και για να κάπου να αναρτηθεί η ομιλία του Γιάννη Ιωαννίδη του άλλου, του Στάνφορντ, και νομίζω ότι πρέπει να βρείτε εδώ εσείς το τεχνικό τι μια λύση να ανεβεί στη YouTube, η ομιλία για τα 150 χρόνια της εστίας.

0: Δεν το λες εσύ καλύτερα αυτό, Γιάννη, στο μικρόφωνο που κατέχεις καλύτερα, γιατί τρεις φορές μου το είπες, εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί ο φίλος Άγγελος εδώ την έψαχνε την ομιλία. Πες το.
1: Στο Mixcloud το κανάλι μας σε 10 λεπτά.
0: Σε 10 λεπτά θα ανεβεί.
1: Θα ανέβει.
0: Α, τώρα ήταν, την ψήνατε.

Επιτέλους κατάφερα και επικοινώνησα με τον Γιάννη Κατσαβουνίδη, τον ηχολήπτη μας εδώ, γιατί εκφώνησα και την... ήθελα πάντα να το πω αυτό, να βρω μια ευκαιρία. Έχω επιστροφή. Το βλέπω στην τηλεόραση που το λένε και είναι πολύ... δείχνει ότι είσαι... έχω επιστροφή. Κάτι σε πανικοβάλλει, ενώ είσαι στην ψύχα του ρεπορτάζ. Έχω επιστροφή. Τώρα, επειδή το καφενείο του Θήτα FM έχει για καφετζή μεταξύ 12 και 2 τον Βασίλη και Χαγιά, ο οποίος είπαμε πρώτα ανοίγει τις αθλητικές εφημερίδες, έστω για τον Τέτη, έστω για μια καλημέρα, αν και σήμερα οι αθλητικές εφημερίδες θα έτρεχαν πολύ πίσω στο παρελθόν, αφού δεν έχει και κάποιο ουσιαστικό και πρώτης γραμμής αθλητικό γεγονός, θα ανέτρεχαν παλιά, στα πολύ παλιά, με αφορμή αυτό που έγινε μέσα στο ταξί. Και καλημέρα στους φίλους ταξιτζίδες, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι φίλοι του ραδιοφώνου, έτσι. Δηλαδή, εάν υπάρχει μία τάξη σε αυτή τη χώρα η οποία να είναι η πλέον ραδιοφωνόφιλη, είναι η οδηγή ταξί.

και μία οδηγός ταξί προχθές, γυναίκα, διότι αρχίζουν και παραπλασιάζονται οι γυναίκες πίσω από το επαγγελματικό τιμόνι και πολύ καλά συμβαίνει, γυναίκα απόλεσε το αυτί της, η οδηγός ταξί ξαναλέω, από έναν μανιακό, πώς το βαφτίσεις, πώς να το βαφτίσεις. Έρχονται και οι καφέδες. Καλημέρα Αντιγόνη. Καλημέρα Νέστη. Μαζί πάντα τα μηνύματά σας χρονικά τουλάχιστον συναντιούνται. Και μας θύμισε αυτό το περιστατικό πόσο το ποδόσφαιρο είναι μπροστά στο χρόνο και πόσο έχει ανοίξει δρόμους ακόμη και στη βία. Δηλαδή πάρα πολλές φορές οι οπαδοί στάθηκαν πολύ εφευρετικοί, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αλλά στην Ελλάδα, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, έχουμε μερικές πρωτοπορίες οι οποίες σήμερα μόλις βρήκαν πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή αυτό που συνέβη στο γήπεδο του Αγρινίου το 1976 σήμερα βγήκε, διαδόθηκε στην κοινωνία μας. Τρώτε αυτιά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Άντζελο για τον οποίο ψάχναμε τη συνέντευξη του Γιάννη Ιωαννίδη. Προς το παρόν λάθος η πληροφορία που πήραμε εδώ από τον φίλο τον Γιάννη Κατσαβουνίδη, τον ηχολήπτη δηλαδή, πέρα από φίλο. Και καλημέρα και στην Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δεν θυμάστε, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι το θυμούνται, το περιστατικό με το αυτί του διαιτητή Ράμου, που βέβαια όταν είσαι από την εδώ πλευρά, δηλαδή την πλευρά ενός παρατηρητή των γεγονότων και ακόμη περισσότερο ενός ανθρώπου ο οποίος διαβάζει την είδηση, βλέπει την είδηση, καλά τότε δεν είχε και τηλεοράσεις και τέτοια, οπότε ό,τι μάθαμε από τις εφημερίδες είναι και κάτι φωτογραφίες αιμοσταγής κυριολεκτικά, διότι τον Ράμο εκτός από αυτή, ναι Αδάμ καλημέρα, εκτός από αυτή του πήραν και ό,τι είχε και δεν είχε. Και πραγματικά είναι ένα περιστατικό από εκείνα που σήμερα αν θα το ακούσουμε θα γελάσουμε, και έτσι μάλιστα πως συνέβη και με τα παρακάτω αυτού του περιστατικού που ήταν ακόμη πιο κωμικά, που δείχνει και πως αντιμετωπίζει ο κόσμος ένα τέτοιο περιστατικό. Διότι, καλά, ξεκινάμε από το γεγονός ότι οι διαιτητές είναι μια όχι πολύ συμπαθής τάξη. Δεν σας ταξιτζίδες, που είναι μια τάξη που εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει και τους αντιπαθούντες, αλλά σε γενικές γραμμές είναι συμπαθείς, μας εξυπηρετούν, οπότε δεν το περιστατικό με το αυτή της γυναίκας οδηγού εγείρει τη συμπάθεια όλων μας. Δηλαδή λες τι έκανε ο αλήτης, και έβαζε και γυρνούσε η γυναίκα να βρει σήμα για να πληρώσει αυτός με κάρτα, αυτό πάντως με την κάρτα και τους ταξιτζίδες, όλα και όλα. Όλα και όλα κύριε Βαγκαλέρη, να λέμε και του στραβού το δίκιο, όταν δεν έχουμε ψηλά, μόνο στην Ελλάδα δεν μπαίνουμε στο ταξί, γιατί λες τώρα θα πέσω σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει, έχει, μπορώ να πληρώσω με κάρτα ή θα πρέπει να ψάξω να βρω, θα μπω σε κάποια διαφωνία, οπότε καλού κακού, επειδή δεν γουστάρουμε και πολλές αντεγκλήσεις με τους οδηγούς ταξί, λες κάτσε να βρω ψηλά. Και έτσι προσωπικά τουλάχιστον, νομίζω και πολλοί άλλοι, ανεβαίνουν στο ταξί μόνο με ψηλά, διότι δεν είναι σίγουροι ότι ο οδηγός θα διαθέτει POS, δηλαδή εξυπηρέτηση για πληρωμή με κάρτα. Την ίδια στιγμή βέβαια, και αυτό είναι γεγονός, σε όλον τον κόσμο τέτοια προσκόμματα δεν υπάρχουν στην πληρωμή των οδηγών ταξί, ακόμη και σε χώρες οι οποίες θεωρητικά είναι πλέον υπανάπτυκτοι της Ελλάδας. Υπάρχουν και άλλες, τώρα που τα λέμε, έχω χάσει και αεροπλάνο γιατί δεν μπορούσα να πληρώσω ταξιτζή με κάρτα, δεν έβρισκα έναν άνθρωπο οδηγό ταξί με κάρτα στην κατά τα άλλα αρκετά προοδευμένη Τζακάρτα, και έχασα το αεροπλάνο, γιατί όσο να βρω που δεν τον βρήκα, στο τέλος αναγκάστηκα, πήρα έναν, σταμάτησε σε ένα ATM να βγάλω λεφτά, όσο να γίνουν όλα αυτά πάει το αεροπλάνο.
Τέλος πάντων, μου στήχησε πολύ ακριβά αυτό το ταξί. Ξαναγυρνάμε στην κεντρική ιστορία, αλλά πριν ξαναγυρίσουμε στο τι έγινε στο Αγρίνιο του 86, Γιάννη. Μαρκ Άλμοντ, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα.

ακόμη δεν έχουν μπουκάρει μέσα οι οπαδοί. Στο 80 τόσο βάζει και ένα δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ με τον Κερμανίδη και λύγει ο αγώνας 2-0. Και προσπαθούν όλοι να φύγουν για τα ποδητήρια. Και όλοι θα βρεθούν στα ποδητήρια εκτός από τον διαιτητή Ράμου, ο οποίος δεν θα προλάβει να διασχίσει την πόρτα των αποδυτηρίων, τον έχουν τραβήξει έξω, του έχουν σκίσει το μανίκι και αρχίζει ένας ανελέητος δεκάλεπτος ξυλοδαρμός. Η τοπική αστυνομία λέει, δεν ξέρω τι σκέφτεται, αν προσπαθεί να παρέμβει και δεν τα πολύ καταφέρνει, γιατί 2.000 κόσμος είχε μπουκάρει στο γήπεδο, οπότε που να τα βάλουν, ξέρω εγώ, 50 αστυνομικοί. Ήταν οι αστυνομικοί τότε, εκείνη την εποχή που θα τους θυμάστε, έτρεχαν στα γήπεδα, στα επεισόδια και κρατούσαν το καπέλο να μην τους φύγει. Έτρεχαν και είχαν το αριστερό τους χέρι πάνω στο καπέλο, στο δεξί τον γκλομπ, τρέχοντας με αυτόν τον περίεργο τρόπο για να αποσοβήσουν τα επεισόδια. Πλην όμως, εντάξει, ήταν και αγρινιώτες φαντάζομαι περισσότεροι, μάλλον δεν επέδειξαν και ιδιαίτερη ζέση για τη σωτηρία του Ράμου, και ο Ράμος κάποια στιγμή του έχουν φάει το αυτί, του έχουν δαγκώσει το αυτί και το έχουν κόψει, και μέσα στα αίματα ο Ράμος καταλήγει στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ για νοσηλεία. Χρειάζεται σειραφή, δεν του σειράπτουν ποτέ το τραύμα, γιατί ο γιατρός εκεί του αγώνα αρνείται να κάνει σειραφή υπό τις συνθήκες. Ακόμη και ο γιατρός στο έκτακτο περιστατικό, λοιπόν, παρένθεση, αρνείται υπό τις δεδομένες συνθήκες απουσίας χειρουργείου να προχωρήσει σε πράξη σειραφής και λέει στο νοσοκομείο κατευθείαν. Αλλά κάποιοι άλλοι γιατροί σήμερα και με πλέον σύγχρονες, δεν πειράζει μωρέ, εντάξει, ας μην έχουμε συνθήκες αντισηψίας, ας μην έχουμε συνθήκες χειρουργείου, προχωράμε. Πάμε και όπου βγει, ήταν οι γιατροί αυτοί εδώ οι τελευταίοι του Μαζονάκη. Μπας περιπτώσει, ο διαιτητής μεταφέρεται κακήν κακός στο νοσοκομείο Αγρινίου, τον σειράπτουν χωρίς αναισθησία πάλι. Αυτή δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά υπάρχει συνέχεια η οποία ουσιαστικά προσδίδει μια κομική διάσταση στο γεγονός, που δεν είναι καθόλου κομική αν είσαι Ράμος, έτσι, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται βίαιη επίθεση, μεγάλη σοβαρή σωματική βλάβη, και καταλήγει σφαδάζοντας, γιατί λέει ότι τον πόνο ειδικά την ώρα της σειραφής δεν ξεπερνιέται με τίποτα. 2.000 κόσμος ήταν σαν ελέφαντες στη τζούγκλα, δηλαδή να τον τζαλαπατήσουν τον Ράμο, και ήταν τόσο περήφανοι οι αγρινιώτες για τη συμπεριφορά τους και την επιτυχία του στόχου τους, δηλαδή να μείνει ο διαιτητής χωρίς αυτή, που μέσα στη βδομάδα κυκλοφόρησαν πάστες, σοκολατίνα, νουγκατίνα, το αυτί του Ράμου. Δηλαδή πήγαινε σε συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο και ζητούσες, θα μπορούσες να ζητήσεις ανάμεσα στις αμυγδάλους, ας λέω, σοκολατίνες, νουγκατίνες, ό,τι άλλες πάστες κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Θέλω και δύο αυτιά του Ράμου. Ήταν σε σχήμα αυτιού η πάστα και λεγόταν το αυτί του Ράμου, σε ζαχαροπλαστείο του Αγρινίου. Τελειώσω αυτό γιατί πάμε σε διάλειμμα. Εκτός αυτού, το μανίκι παραδόθηκε σε ξυλουργείο, το οποίο κατασκεύασε σταυρό, σαν αυτό που σταυρώθηκε ο Χριστός. Έβαλαν στη μέση, κρέμασαν το μανίκι του διαιτητή, που το είχαν αποκόψει καθώς πήγαινε αυτός να ξεφύγει στα ποδητήρια. Κυριολεκτικά την άκουσε ο Ράμος, λέει, και το πήραν και το βάλαν πάνω σε ένα σταυρό. Επάνω έβαλαν, πως έγραφε στο Χριστό, Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων, Ιωάννης Ράμος διαιτητής. Επάνω

0: Και το πήραν τα παιδιά της πόλης, τον πήραν αυτό το σταυρό και τον περιέφεραν σε όλο το Αγρίνιο και το Αγρίνιο ζητοκράβγαζε και πανηγύριζε, δηλαδή το είχε κυριολεκτικά σημαία και καμάρι του το περιστατικό αυτό και ζητοκράβγαζε και ακολουθούσαν πομπές το μανίκι του Ραμ πάνω στο σταυρό που το είχαν οι πιτσιρικάδες και φώναζαν. Και βέβαια ήταν τότε που υιοθετήθηκαν και τα σχετικά συνθήματα, δηλαδή το λέγαμε προχτές, για να δείτε ότι έχουμε και εμείς τις προφητικές μας ικανότητες. Αν πασάν κάποια στιγμή λέγαμε το σύνθημα «Διαιτητή, διαιτητή, θα σου φάμε το αυτή». Λέγαμε, αν θυμάσαι Γιάννη Κατσαβουνίδη που λέγαμε στο... καθώς μιλούσαμε για το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που να υποστηρίζουν τους διαιτητές. Δηλαδή σε ένα γήπεδο είναι ο εύκολος και ο στόχος όλων και από τις δύο πλευρές. Τον Κολίνα, ναι, που συζητούσαμε και τον Κολίνα, μπράβο. Και είχαμε θυμηθεί το σύνθημα «Διαιτητή, διαιτητή, θα σου φάμε το αυτή». Είχε και άλλη εκδοχή, «Διαιτητή, θυμίσου τον Ράμο, διαιτητή, θυμίσου τον Ράμο και το αυτή σου». Διάλειμμα.
1: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζιεμμανουήλ. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτό το τραγούδι των R.E.M. που έβαλες μετά τις ειδήσεις μου αρέσει πάρα πολύ, Γιάννη, και το χάρηκα. Εν τω μεταξύ χάρηκα και τα μηνύματα εδώ πέρα των φίλων, που ο Μεν Αδάμ λέει σχολή Αγρινίου πρέπει να βγάλε και ο Σουάρες και άρχισε να δαγκώνει κι αυτός. Και τώρα ρε εσύ Αδάμ μου θύμισες, πραγματικά πρέπει κάτι ΤΕΙ που είχε στο Αγρίνιο που δεν ξέρω τι ήταν, μάλλον ήταν αυτοκοπτικής, πως είναι η χαρτοκοπτική, ξυλοκοπτική, μάλλον ήταν αυτοκοπτικής. Ο Σουάρες αυτός της Ουρουγουάης που δάγκωσε τον Τότι, αν θυμάμαι καλά, τον Τότι, ναι. Και ήταν, εκείνος είχε προσόντα, είχε εκείνες τις δοντάρες, τις κουνελίσχες, ας πούμε, σε, το πιάσουν, το αυτίσουν, να το κάνουν δαγκάνα.

Ψάχνουμε και έναν μποξέρ, λέει εδώ, που κάπου στη δεκαετία του 80 αποφάσισε. Α, πιο νωρίτερα. Νωρίτερα. Αποφάσισε κι αυτός να επιδείξει το πτυχίο της αυτοκοπτικής στο ring αυτή τη φορά. Καλά, εκεί θα μου πεις είναι και ring, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Και ο Κωνσταντίνος.

φάμε και εμείς το αυτή τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με αυτά που είπε για τη μακεδονική κουλτούρα χτες. Πάντως μερικοί θα ήθελαν να τη... Τάισον. Τάισον, μπράβο Αδάμ, Τάισον. Ο Αδάμ είναι πανταχού παρόν, όλα τα ξέρει. Τάισον, ναι, ο μποξέρ που είχε δαγκώσει. Μάικ Τάισον. Και νομίζω ότι πολλοί θα θέλουν να τις δαγκώσουν το αυτή της Ούρσουλα Φάντερ. Δεν είναι προτροπή σε βία, έτσι, γιατί τώρα έχουμε και αυτό. Αν κάτι υποθεί και δεν είναι politically correct, θα πρέπει αμέσως να το μαζέψουμε. Προφανώς λοιπόν και δεν είναι προτροπή στη βία. Και όχι, όλοι εσείς που σκεφτήκατε να δαγκώσετε το αυτή της Φόντερ Λάιν, μην το κάνετε. Δεν είναι σωστό. Σκεφτείτε το όμως. Αυτό δεν είναι κακό, ούτε απαγορεύεται, που έλεγε ο Χάρι Κλίν. Το σκέφτηκα όμως. Και βέβαια, για να λέμε και, και εδώ την πάσα αλήθεια, έχουμε τις ευθύνες μας, παραέχουμε τις ευθύνες μας για αυτά που δήλωσε χθες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δηλαδή, οι δηλώσεις της περί μακεδονικής γλώσσας και κουλτούρας έχουν για άλοθη τους τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Μάικ Τάισον τον ξέρουμε όλοι, τον Χόλιφιλ που βρήκαμε εδώ ότι δάγκωσε ο Μάικ Τάισον. Εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα, αλλά δεν είμαι και μεγάλος φίλος της πυγμαχίας, σχεδόν καθόλου φίλος της πυγμαχίας. Τώρα βέβαια, μια που περνάμε από χώρους αθλητικής βίας, σαν σήμερα στο Σικάγο, πώς τη λένε την ομάδα του Σικάγο, το μπάσκετ τους ξέρω ρε και σε άσεσαι με το έλα παππού να σου δείξω πέρα χώρα το baseball, αυτά τα περίεργα αθλήματα που δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρεις ναι. Προφανώς αφού, τέλος πάντων η Red Sox, όχι κάποια άλλη ομάδα είναι, όχι ρε, δεν είναι, ας πούμε New York Knicks και οι Yankees. Καλά, οι Yankees είναι στο ποδόσφαιρο αυτό. Το συγκεκριμένο είναι, αν θυμάμαι καλά, στο baseball. Ούτε στο American football, ούτε στο American basketball. Και ήταν ένας Έλληνας εστιάτορας, πολύ χρήμα, 1952. Πολύ χρήμα. Βασίλης Σιάνης. Και είχε θέση στα επίσημα των επισήμων, έτσι αυτό που λέμε σήμερα στις σουίτες. Όπου όμως ο Ελληνάρας, την παράδοση δεν την αφήνουμε, άσε τη λέει η Ursula von der Leyen, εμείς έχουμε την παράδοση, πάει στο γήπεδο με τον τράγο του. Τον τράγο του, ναι. Και ήταν πολύ γνωστό αυτό, δηλαδή ήταν κάτι συνηθισμένο στην κερκίδα, στην ακριβή κερκίδα των Σικάγο Τάδε που είναι στο baseball. Και κάποια στιγμή του έγινε παρατήρηση από τη διοίκηση της ομάδας ότι... Ρε φίλε, με τον τράγο σου να μην έρχεσαι εδώ πέρα. Λέει αυτός, εγώ πάω μαζί με τον τράγο μου. Η συνοδός μου. Δεν ξέρω πώς το είχε δει ο Βασίλης Γιάννης, ο εστιάτορας του Σικάγο. Και πραγματικά λοιπόν, Σικάγο, Σοξ. Μπράβο ρε Άντζελο, ευχαριστώ. Να καλά είπα, κάτι σε Σοξ θυμόμουν. White Sox τελικά. Εντάξει, εγώ είπα Red Sox. Τέλος πάντων, και πάει στο γήπεδο με τον τράγο του Βασίλης Γιάννης και δεν του επιτρέπουν να εισέλθει και να κάτσει στην κερκίδα που είχε αγορασμένο διαρκείας. Φεύγει εκνευρισμένος και ρίχνει κατάρα. Από το 1952 αυτοί οι Chicago Sox τίτλο δεν έχουν δει. Σας θυμίζει καμιά ομάδα εδώ της πόλης? Εκεί φοβούμαι ότι είναι η κατάρα της μάνας. Πάντως η κατάρα του τράγου έχει μείνει στην αθλητική ιστορία και θεωρητικά έχει να κάνει με την κατάρα που έριξε ο Βασίλης Σιάνης επειδή δεν επέτρεψαν στο συνοδό του τράγου να εισέλθει στο γήπεδο. Να κάτσε. Έχει και μια ομάδα της Φραγκφούρτης, να πρέπει να ξέρει, μια ομάδα της Φραγκφούρτης και βγάζουν βόλτα τον τράγο, ξέρω εγώ, κάθε Κυριακή που παίζει, μα κάτι τέτοιο, ναι, κάτι...

Στους camps τελικά έπεσε η κατάρα, Chicago camps, και η ομάδα είναι η κολονία, μάθαμε και γι' αυτό. Η κολονία λοιπόν είναι η ομάδα που έχει έναν τράγο για σύμβολο και τον βγάζει βόλτα στη, τον βγάζουν βόλτα στη πόλη. Ναι, και έχει δίκιο ο Αδαμ, η camps είναι, ναι, τώρα το, ναι, η camps είναι τελικά. Αυτά για τους τράγους, για τα αυτιά και τον γενικότερο τρόπο που ήδη στη δαιμονία και η βία εισβάλλουν στα γήπεδα και έχουν αποτελέσματα που μπορεί να φαίνονται κωμικά, αλλά για κάποιους είναι πολύ σοβαρά. Για το Ράμο, για το Βασιλισιάννη. Περισσότερο Ursula von der Leyen μετά τους Pet Shop Boys.

Είχα μια σπλάτερ περιγραφή του περιστατικού με τον Τάισον εδώ από τον Γιάννη Κατσαβουνίδη. Μακεδονική γλώσσα λοιπόν και μακεδονική κουλτούρα, έτσι τα ανέφερε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Που για την κυρία Φόντερ Λάιεν έχουμε πει πάρα πολλές φορές πόσο καλές σχέσεις έχει με την Αμερική και πόσο αυτές οι καλές τις σχέσεις έχουν στοιχήσει στην Ευρώπη. Η Αμερική είναι αυτή που κόπτεται πριν και από την Ευρώπη για την αποκατάσταση των Σκοπίων ως κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ κτλ. Και βέβαια, για να κάνουμε μία σύνδεση αυτών που φαινομενικά είναι ασύνδετα, γι' αυτό πάνω στην ώρα έγινε και η ανταλλαγή, έστω και χωρίς δική μας ωφέλη, αυτό είναι σίγουρο, η ανταλλαγή των κλεμμένων κοιμηλίων με αυτά που βρήκε η αρχαιολογική σκαπάνη, δηλαδή τα οστά του Σαμουήλ, του Τσάρου Σαμουήλ. Αλλά λόγω της ημέρας, που λένε και στην ελληνική ταινία, διότι είναι φανερό ότι προσπαθεί η Ούρσουλα να σμπρώξει τα Σκόπια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι φανερό ότι θα υπάρξουν αντιρρήσεις και αντιδράσεις και είναι επίσης φανερό ότι προετοιμάζει το έδαφος για αυτήν την υποδοχή, αποδίδοντας με πολύ προσοχή η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, γιατί εμείς μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, η ίδια σαφώς πολιτικός είναι, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, θα προσέξει. Θα προσέξει τι θα πει. Και ας οριόμαστε εμείς. Τι είπε λοιπόν? Μακεδονική γλώσσα και μακεδονική κουλτούρα. Λίγο πολύ, το μακεδονική γλώσσα ακριβώς και το κουλτούρα λίγο πολύ, αυτά που αναγνωρίσαμε στη συνθήκη των Πρεσβών, στη συμφωνία των Πρεσπών. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, αυτά, ξέρε η Ούρσουλα που πάτησε, είναι τα πιο επικίνδυνα, ας το πω έτσι, σημεία, τα πιο ετοιμοφλεγή σημεία της συνθήκης των Πρεσπών, της συμφωνίας των Πρεσπών, διότι ελέγχονται. Ελέγχονται και μάλλον καπηλεύονται. Τα άλλα τα ως προς το όνομα του κράτου, τέτοιο, εντάξει, ας πούμε περνάει έτσι, έγινε τι έγινε, που θα έχει στο μέλλον αντίκτυπο, αλλά θέλω να πω εκεί είναι μια επίσημη ονομασία, κυκλοφορεί σε όλο τον πλανήτη, επισήμως τουλάχιστον, γιατί αν επισήμως ο πλανήτης θα σου πει, μόνο στο Ουσμπεκιστάν μας αναγνωρίζουν εσείς σαν Μακεδόνες. Αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία στο Ουσμπεκιστάν, όπου, επειδή έχει περάσει ο Αλέξανδρος εκεί και τον τιμούν, τον λατρεύουν, όχι απλώς τον τιμούν στο Ουσμπεκιστάν. Ναι. Ήταν και η Ροξάνη από εκεί, από ένα χωριό του Ουσμπεκιστάν. Το ίδιο που είναι και τα Μερλάνος, που είναι ο δικός του Σαμουήλ Παύλα Μεγαλέξανδρος. Και ο δικός τους, ξαναλέω, έτσι μην νομίζει κανείς ότι το σύγκρινε με τον Μεγαλέξανδρο. Κάθε κράτος έχει τον στρατηγό του, αυτόν που εν πάση περιπτώσει το επέκτηνε, του χάρισε ακμή σε κάποια χρόνια και σε κάποιες περιόδους. Και μετά έρχεται η συρρίκνωση, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Αλλά πραγματικά στο Ουσμπεκιστάν, μόλις ακούνε από πού είσαι και λες Μακεδονία, αμέσως το συνδέουν, μάλλον λες Ελλάδα και λέει Μακεδονία, και αναφέρονται σαφώς σε αυτό που αναγνωρίζουμε και εμείς ως Μακεδονία, συνδέοντάς την με τον Μέγα Αλέξανδρο. Θεωρούν σαφέστατα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έχει γεννηθεί στην Μακεδονία, η οποία είναι ελληνική. Και όπου σταθείς και όπου βρεθείς, και σε ταξί να ανεβείς στο Ουσμπεκιστάν, δεν το συζητάω, δεν θα του φας το αυτή λοιπόν του ταξιτζή, θα στα πει σωστά τα της ελληνικής ιστορίας και όχι μόνο της ελληνικής. Και εκεί η Λατινοπούλου έχει καλές σχέσεις με την Ούρσουλα, έτσι Αδάμ? Δεν το γνωρίζω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η Ούρσουλα λοιπόν μίλησε για μακεδονική γλώσσα, την οποία έχουμε και ως τα επιχειρήματα του Μπαμπινιώτη περί μακεδονικής γλώσσας πριν από τη συμφωνία, και σε αυτήν τη θεωρία του Μπαμπινιώτη πάτησε
η υπογραφή των Πρεσπών, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτή την επιχειρηματολογία Μπαμπινιώτη επικαλέστηκε ουσιαστικά για να αναγνωρίσει η ελληνική πλευρά τη μακεδονική γλώσσα, που υπάρχει μία γλώσσα, το γνωρίζουμε πολύ καλά, και στα βόρεια της Μακεδονίας ουσιαστικά πολλοί ήταν αυτό που λέμε bilingual, δηλαδή μιλούσαν και τις δύο γλώσσες, και την ελληνική και την σλαβομακεδονική, τη λέγαμε εμείς, και έτσι την αναγνωρίζουν και οι Βούλγαροι, και δεν είναι μακεδονική έτσι από μόνη της.

χαίρεται πάντως η Λατινοπούλου την Ήρσουλα, αν έχει καλές σχέσεις ή αν διατείνεται απλώς ότι έχει καλές σχέσεις, γιατί σε λίγο μετά από αυτές τις δηλώσεις μπορεί να σπεύσει η Λατινοπούλου να κρατήσει αποστάσεις και να πει δεν τα είπε καλά η φίλη μου.

0: Αδάμ, μην παίζεις με τη δημοσιογραφική μου υπόσταση. Σκοπτικό, λέει. Και εγώ λέω, μου φαίνεται περίεργο η Λατινοπούλου να έχει καλές σχέσεις. Αλλά το αντίθετο, την έβριση, για να μην. Όχι μόνο παραπληροφορούμε, θα εκτεθούμε κιόλας. Θα μας πάρει τηλέφωνο η κοπέλα και θα έχει και απόλυτο δίκιο. Εντάξει, πανορθώνουμε λοιπόν, γιατί δεν. Κάθε άλλο την έβρισε και μπράβο της λοιπόν, της Λατινοπούλου που την έβρισε την Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά ξέρετε, ο όρος, επειδή η Μακεδονία είναι μια πολύ αναστατωμένη εθνολογικά περιοχή και πάνω σε αυτήν την εθνολογική αναστάτωση βρήκαν κάποιοι την ευκαιρία να κτίσουν κουλτούρα και θεωρία ιστορίας. Όλο αυτό το βαλκανικό σκηνικό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεδιαλύνεις ανάμεσα σε λαούς που πήγαιναν, έρχονταν και τους οποίους από ένα σημείο και μετά συνέδεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά η σύνδεση ήταν επίπλαστη, άλλοι ήταν φίλοι, άλλοι ήταν εχθροί στο εσωτερικό της ίδιας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι βαλκανικοί λαοί. Και τότε εκείνα τα χρόνια, κάπου τον 18ο αιώνα, ο πρώτος σεφ της ιστορίας, αφού είμαστε και σε εποχή των μαγείρων και το σεφ, λες ρε, συνέχει τατουάζ κι αυτός, ο Βατέλ. Ο Βατέλ είναι μορφή, ο πρώτος σεφ της ιστορίας, ο πρώτος που άρχισε να κατασκευάζει εδέσματα για την απόλαυση των συνδετημόνων. Εντάξει, προφανώς συνδετημόνες ήταν από παλάτια και τα αριστοκράτες, βασιλείς και δεν ήμουν εγώ κι εσύ, ειδικά εκείνη την εποχή, αλλά ο Βατέλ ήταν ο πρώτος ο οποίος κατασκεύασε τη λεγόμενη. Μπράβο. Σε αυτό εντάξει, αλλά με έχεις δίκιο, δεν το πρόλαβες. Γι' αυτό η μακεδονική σαλάτα λοιπόν, αυτό ακριβώς εξηγούσα πως διαμορφώ, πως βγήκε στην κυκλοφορία ο όρος μακεδονική σαλάτα, τον οποίον δεν είναι καταχρηστικός. Όταν πας στα εστιατόρια του εξωτερικού, πάρα πολλές φορές βρίσκει στον κατάλογο μακεδονική σαλάτα και ιδίως στην περιοχή της Γαλλίας, από όπου και κατάγεται αυτή η συγκεκριμένη σαλάτα, επειδή ήταν πάρα πολλά υλικά ανακατεμένα, λαχανικά βέβαια, σαλάτα ήταν έτσι, αλλά πάρα πολλά ανακατεμένα λαχανικά και διάφορα υλικά, και τη βάφτισε μακεδονική σαλάτα ακριβώς διότι προσομίαζε στην επιμειξία των λαών εδώ στη Βαλκανική Χερσόνησο, στο ανακάτεμά τους, στη μίξη τους και στον τρόπο που δεν μπορείς να διαχωρίσεις από ένα σημείο και μετά αυτά τα υλικά. Λίγα παραπάνω για της Μακεδονίας στο δεύτερο μέρος. Ο Βασίλης Κεχαγιάς θα κάνει ένα διάλειμμα, θα γίνει αλλαγή, Γιάννη, θα γίνει. Θα κάνει και την αλλαγή, το ρωτάω τώρα τον παίκτη, έτσι, γιατί κάνει προσπάθειες. Δεν αντέχει το δεύτερο μέρος. Εντάξει, θα βάλουμε Θανάση Αποστολίδη, βάλουμε και τη Χριστίνα Στεφανίδη να πει τις ειδήσεις και εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1 σε ένα πεντάλεπτο Βασίλης Κεχαγιάς είναι πίσω.
1: Η ώρα στον ΘΙΤΑ FM είναι μία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου. Κάθε βράδυ στις 9. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
5: Theta FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος φέρεται να συνελήφθη ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ. Τα μέλη της πείρας φέρονται να άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα αχυρανθρώπων χωρίς να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Νέο καμπανάκι από την Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση. Πρέπει να δράσουμε τώρα, τόνισε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Για έκτη μέρα παραμένουν παραταγμένα τα σκαφή των αλιέων στον Θερμαϊκό. Στέρεψε η αγορά από φρέσκα ψάρια. Αλιεύματα αλλάζουν χέρια εκτός της ιχθυόσκαλας λόγω της απεργίας. Φορτηγό με αλιεύματα εντοπίστηκε εχθές να κάνει αγορά πολυσίες σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο έξω από το Αγγελοχώρι. Στην Αθήνα το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμερικανίδα συνελήφθη για κατασκοπία στα Χανιά. Φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Σούδας και να φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όταν έγινε αντιληπτή. Εργάτης καταπλακώθηκε από εμπόρευμα το κυβότιο σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8.30 όταν ένα πάνελ αποκολλήθηκε από κοντέινερ και έπεσε πάνω στον εργαζόμενο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα στα κάτω άκρα. Έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του μετρό Καλαμαριάς. Περίπου 4.000 λιγότερα αυτοκίνητα στον άξονα Καραμαλή και Βασιλίσσης Όλγας και στις λεωφόρους Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βασιλέως Γεωργίου. Σε κεντρικές αρτηρίες καταγράφεται μείωση κατά 13% στους χρόνους διαδρομής κατά την πρωινή αιχμή. Έφυγε από τη ζωή αρχιτέκτονας Νίκη Μάνου Ανδρεάδη. Είχε διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε και καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Συγκέντρωση από φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται και πορεία. Κλειστός και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Γενικά έθριος αναμένεται για σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο fitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
5: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

1 και 8, 1 και 9. Η καθυστέρηση να επανέλθει ο Βασίλης και Χαγιάς ήταν γιατί δεν έδειχνουν τους πρωινούς τώρα, έδειχνουν τους ηχολήπτες. Δεν ήθελε να βγει με τίποτα ο ηχολήπτης, ήταν κουρασμένος, έστερνε τα βήματά του στην έξοδο στο να μπει ο Θανάσης Αποστολίδης. Χάσαμε τα λεφτά της και προφανώς νόμιζαν ότι κερδίζαμε γι' αυτό. Χάσαμε τα λεπτά και έκαναν καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, στην περιοχή της Μακεδονίας, στην οποία, η οποία στη Συμφωνία των Πρεσπών φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών αντέδρασε και καλά έκανε, αλλά ο Αποστολάκης δεν ήταν τότε μες στην... Προφανώς λοιπόν ήταν και ο Αποστολάκης, ο οποίος αν δεν ήταν υπουργός εκείνη τη φάση, είχε φύγει από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας στρατιωτικός ο οποίος δεν αντέδρασε. Μετά βρέθηκε με τον Κασελάκη να τον ξεναγεί στη Μακρόνισο, να είναι δίπλα του, κορώνα και καμάρι του που λέμε, δίπλα στον Κασελάκη εννοώ, και να τον συνοδεύει παντού και να είναι ο πιο πιστός των πολιτικών οι οποίοι περιέβαλαν τον Κασελάκη και τον συνόδευσαν. Ακόμη και όταν φαινόταν ότι τρίζει η παρουσία του Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν άρχισαν οι πρώτοι και πιο έξυπνοι να αποχωρούν ή εν πάση περιπτώσει διακριτικά να αποτραβιούνται από τη στήριξη του Κασελάκη, εκεί ο Αποστολάκης, εκεί. Καλά. Δεν ξέρω ποια πολιτική αντίληψη μπορεί να έχει ο Ναύαρχος Αποστολάκης, δεν μου φαίνεται πολύ οξύνους ως προς τα πολιτικά, έχω λόγο που το λέω αυτό, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα βρέθηκε από χτες στο Πασόκ, αλλά ο στρατηγός είναι και φανατικός, έτσι, δηλαδή όπου πηγαίνει δεν είναι αν πηγαίνω βάζω την παρουσία μου, ξεπέρασε ακόμη σε ηχηρότητα ας πούμε, ξεπέρασε ακόμη και τη μετεγγραφή της Θεοδόρας Τζάκρη από τον Κασελάκη στο Πασόκ, η οποία εφιώς συμπεριφερόμενη διακριτικά έκανε τσουπ, με ελαφρά πηδηματάκια που λένε, έτσι την έκανε η Τζάκρη, που κατά τα άλλα είναι η χειρότατη ιδίως ενδυματολογικά. Παρόλα αυτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση με ελαφρά πηδηματάκια. Ο Ναύαρχε, όχι, βάρισε και όλα τα κανόνια, εντάξει Ναύαρχε. Σταθερός όμως, εγκυρότητα πολιτικών απόψεων, πολιτική οξύνια, δεν το συζητάω. Και τώρα πραγματικά νομίζω ότι το Πασόκ με την απόκτηση αυτής της μετεγγραφής πλέον μπορεί να βλέπει δεύτερη θέση.

ιστορίες που λέγονται πολλές. Θέλω να όσο γίνεται περισσότερες από τις ιστορίες που προέρχονται από την προσωπική εμπειρία να τις μεταδίδω και να γίνεστε μέτοχοι, κοινωνοί μάλλον. Αλλά είναι και μερικές που δεν λέγονται, οπότε τι να φυγούμε εκτός μικροφώνου όσον αφορά στην οξύνια και στην πολιτική αντίληψη του Κασελάκη, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και αυτός που θα χαρίσει τη δεύτερη θέση στο ΠΑΣΟΚ με αυτή την μετακίνηση, μεταγραφή. Πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κλείσουμε τα της μακεδονικής κουλτούρας και σαλάτας. Το ανέφερε λοιπόν εμείς στη συνθήκη των Πρεσπών, για να το γνωρίζουμε. Έχουμε υπογράψει την ύπαρξη μακεδονικής εθνότητας και μακεδονικής γλώσσας. Οπότε, ως εξ αυτού η Ursula von der Leyen μίλησε για μακεδονική κουλτούρα. Έδωσε λίγο μεγαλύτερη έκταση σε αυτό που υπογράψαμε, αλλά και λίγο ασαφή και θολή έκταση. Οπότε, εντάξει, δεν μας είναι αγαπητή ούτε γενικώς, όχι για αυτή τη στην τοποθέτηση τρελαινόμαστε με την Ursula von der Leyen, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είπαμε είναι πολιτικός με πραγματική πολιτική αντίληψη, πραγματική τώρα, πάντως ο Αποστολάκης δεν έχει τόσο τέτοια πολιτική οξύνια. Αποστολάκης είπα, έτσι, ναι. Και στην πραγματικότητα, επειδή είναι στη φάση εξισορρόπησης των υποχρεώσεων που έχει απέναντι στην αμερικανική πολιτική, η οποία μοιάζει να την κρατάει δέσμια, αλλά συγχρόνως και τις θεσμικές της υποχρεώσεις ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και είπαμε ότι ήδη από την ομιλία της το Σεπτέμβριο, που σχεδόν την ακούσαμε, την αναλύσαμε εν πάση περιπτώσει, ποια φαίνεται να είναι η στόχευσή της, βρήκε μια καλή ευκαιρία, αφού τα Σκόπια είναι το αγαπημένο κρατήδιο των Αμερικανών, βρήκε μια καλή ευκαιρία να δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει τις πόρτες της. Και βέβαια εδώ θα δούμε ποια στάση τώρα θα τηρήσουν η Βουλγαρία και η Ελλάδα για το παρακάτω αυτής της χώρας.

στην ελληνική πολιτική σκηνή πραγματικά έχω μια μεγάλη απορία. Πώς μπορούν κάποιοι να είναι τόσο φανατικοί με μια άποψη, νομίζω σημειωφό, αν ποτέ παρελάσουν αυτοί που ήταν φανατικοί, φανατικοί όμως, δηλαδή σε πείθουν, παιδί μου, και μόνο από την αγανάκτηση που δείχνουν στην τηλεοπτική τους εικόνα, στο λόγο τους, σε πείθουν και την ίδια στιγμή αποδεικνύονται, μάλλον μετατοπίζουν το φανατισμό τους, τον δανείζουν σε μια άλλη παράταξη, σε ένα άλλο χώρο πολιτικό, σε μια άλλη αντίληψη και λες, πώς ρε παιδί μου μπορούν και γίνονται την ίδια στιγμή τόσο φανατικοί. Και κάποιοι από αυτούς, δεν λέω τώρα, εντάξει, ο Άδωνης είναι η πιο κλασική περίπτωση, θα ήταν ο σημεοφόρος, είπαμε. Δηλαδή αυτό του αλλάζω και συγχρόνως είμαι και αγανακτισμένος με τον προηγούμενο εαυτό μου. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν είσαι αγανακτισμένος με ό,τι άλλο συμβαίνει εκτός από τον χώρο που είσαι, περιλαμβάνεις και τον προηγούμενο εαυτό σου, ο οποίος ανήκε κάπου αλλού στον χώρο. Στον χώρο λοιπόν που ανήκε ο Άδωνης, τελευταία προείδρευε ο Καμπούρης. Ο Καμπούρης. 1,5 εκατομμύριο πιστόλι στον Εύκα, έτσι, ο Καμπούρης. Ο Καμπούρης, ο οποίος, ρε εσύ, ήταν μια γραφικούρα της τηλεόρασης, τουλάχιστον έτσι τον γνώρισα εγώ. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι του παρέδωσε έτσι εύκολα την εξουσία ο Καρατζαφέρης, δηλαδή την εξουσία τώρα, τα υπολείμματα του κόμματος, προκειμένου προφανώς να διαχειρίζεται την τηλεοπτική συχνότητα. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Καμπούρης είχε πολιτικό λόγο και άποψη, απλώς επειδή ήταν συνεργαζόμενος του κανάλιου, κουράστηκε ο Καρατζαφέρης, κούρασε κιόλας, οπότε αποτραβήθηκε και λέει, Καμπούρη, πάρε εσύ το κανάλι. Μαζί πάρε και το κόμμα, Λάος, συνδεδεμένο με το κανάλι είναι. Ένας είναι ο αρχηγός, ο παδός, ένας και ο αρχηγός. Και ξεκίνησε ο Καμπούρης. Τον θυμάστε τον Καμπούρη? Πόσο λαύρος ήταν σε κάποιες τοποθετήσεις του. Τι θυμόμαστε τον Καμπούρη? Θυμόμαστε τον Τράγκα. Όλοι αυτοί, πλέον θα πρέπει, σκεφτόμενοι αυτό το τρίο, δηλαδή Καμπούρη, Τράγκα και Άδωνη, οι οποίοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους κάθε φορά που είναι να υπερασπίσουν μια άποψη και προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλοι είμαστε εξαπατημένοι από κάποιους άλλους και στο τέλος βρισκόμαστε εξαπατημένοι από αυτούς, νομίζω ότι είναι ένα σύμπτωμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, απέναντι στο οποίο, ρε παιδί μου, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε τις προηγούμενες εμπειρίες μας και να είμαστε καχύποπτοι, επιφυλακτικοί και αποστασιοποιημένοι.

καλά μου θυμίζει εδώ ο Θανάσης Αποστολής ότι ο Καμπούρης έβγαινε με τον εθνικό στάρ, τα εθνικά μπούτια, πώς τον λέγανε αυτόν. Δηλαδή σε αυτό το κύκλωμα ήταν αυτής της κουλτούρας. Μετά μας, βέβαια, άμα συνεχίσουμε αυτήν την κουλτούρα, θα σε λίγο θα έχουμε μακεδονική κουλτούρα. Άμα κάνουν λίγη προσπάθεια παραπάνω, δεν θα χρειαστεί πολύ και να μας περάσουν. Και εδώ διαφωνούμε, δεν είναι ακριβώς οι σοφιστές, δεν είναι τέτοια έτσι αμεληταία, σοβαροί φιλόσοφοι οι σοφιστές, άσχετο αν επειδή είμαστε σοκρατικόφιλοι ως κοινωνία και ως χώρα, σοκρατόφιλοι, συγγνώμη, το παίρνω πίσω, έχουμε λίγο απορρίψει τους σοφιστές οι οποίοι ήταν οι αντίπαλοι του Σοκράτη και τους βαφτίσαμε λίγο τσαρλατάνους. Δεν ήταν έτσι, εντάξει, είναι λίγο, είχαν σοβαρή κουλτούρα οι σοφιστές. Αυτοί είναι... βούργε τη μακεδονική κουλτούρα, δηλαδή να τους περιλάβει η μακεδονική κουλτούρα. Και πραγματικά απορώ και εγώ με το τι αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι το βράδυ, όταν λένε τι είπα σήμερα, είπα αυτά, τι έλεγα, ποια είναι η άποψή μου. Δεν νομίζω ότι έχουν άποψη. Άποψή τους είναι να υπάρχω και να κονομάω. Και αποδείχθηκε από την όλη συμπεριφορά του Καμπούρη, 1,5 εκατομμύρια. Οι άλλοι κλέβαν τις 10 με κάτι λογαριασμούς. Ομολογώ, τα είπε η Χριστίνα Χαλεπλίδου το πρωί, αλλά δεν τα πολύ κατάλαβα πώς το κάναν. Σε αυτά δεν είμαι καλός. Οπότε, πραγματικά, με αυτά και με αυτά, δικαιώνονται όσοι λένε ότι αυτοί, αναφερόμενοι γενικώς στους πολιτικούς, μας κλέβουν. Ωστόσο, να είμαστε καχύποπτοι απέναντι και σε αυτούς που καταγγέλουν την κλοπή των πολιτικών, γιατί ή από τον πολιτικό ή από τον περιπολιτικό χώρο θα προέρχονται και απλώς μπορεί να κάνουν το ίδιο. Απλώς έχουν και έχουν τον τρόπο να κάνουν τις καταγγελίες και να τις κάνουν έτσι με ένταση και με φωνή και με πειθό. Δηλαδή γίνεται, είναι και σε λες, ναι, είμαι ηλίθιος, δεν τα βλέπω αυτά. Την ίδια στιγμή που αυτοί βλέπουν και κάτι άλλο.

0: Γι' αυτό ας θυμόμαστε μερικούς σοβαρούς αυτού του τόπου. Ας τους ανάβουμε ένα κεράκι, ας τους λέμε ένα ευχαριστώ και να βλέπουμε πραγματικά ποιο έργο πολιτισμού άφησαν πίσω τους. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι και η επέτειος θανάτου, αν έχει ο θάνατος επαιτίους, που δεν έχει. Τον Τράγκα, τον αναφέραμε, ο Τράγκας, ναι, ο Τράγκας είναι πάνω Άδαμ και από τον Άδων είναι, εντάξει. Ο Τράγκας είναι, μια που μου γράφεις για τον Πλάτωνα εδώ πέρα, το πλατωνικό εν, το απόλυτο, λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία. Όλοι αυτοί που τον ακούγαν όμως τον Τράγκα, όταν αποκαλύφθηκαν όλα αυτά, τι σκέφτηκαν για τον εαυτό τους, σας τον Τράγκα. Ο Τράγκας ήταν απατεώνας, εντάξει. Δεν μας καθνιάζει εμάς που είμαστε λίγο πιο μέσα στο χώρο. Μας ξάφνιασε βέβαια το μέγεθος της περιουσίας, όχι όμως και η πράξη. Αυτοί όλοι οι οποίοι άνοιγαν το ραδιόφωνο και το κολούσαν στον Τράγκα και κάναν και φώναζε «Πεσαβάρ, καλημέρα Πεσαβάρ». Τι απατεώνες.
1: Ξέρεις τι γινότανε, Βασίλη? Επειδή από αυτή τη συχνότητα έβγαινε ο Γιώργος ο Τράγκας ως χορεμένος.
0: 107,1.
1: Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, και... κούμπωνε το ραδιόφωνο, δεν έρχονταν εδώ.
1: Ναι, κάναμε αναμετάδοση, αλλά αντιλαλούσαν όλες οι γειτονιές το πρωί στις 9 η ώρα από τη φωνή του. Γιατί ήταν ο μέγιστος performer, πέρα από αυτά
0: σωστό,
1: που πρέπει, βέβαια.
0: Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, σωστό.
1: Ξέρω πολλούς που ήθελαν να τον ακούσουν επειδή τον μισούσαν, επειδή απλά τους ερέθιζε.
0: Το δέχομαι.
1: Τόσο πολύ το αισθητήριο.
0: Ναι, ναι, σωστό. Το παθαίνω κι εγώ. Να ακούω κάποιον που μισώ πολύ μόνο και μόνο για να ανάβουν τα λαμπάκια και αυτό με αφυπνίζει. Δηλαδή, άμα θέλω να πιω καφέ, έχω κανένα δυο που τους έχω σταμπαρισμένους σε συγκεκριμένες ώρες, συνδέομαι με αυτούς, ακούω δυο τέτοιες απατεωνιές, σαν άπια διπλό εσπρέσο.

έλεγα λοιπόν για την τιμή που οφείλουμε σε κάποιους, ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, που υπάρχει μια σπάνης ανθρώπων με προσφορά αυθεντική, ανιδιοτελή, λέγαμε τις προάλλες με την έκθεση για τον Νικόλαο Γερμανό, ας πούμε. Αυτή είναι πραγματικά μεγαλοφυής, και όχι μόνο μεγαλοφυής, αλλά έχει να έχουν χρήματα, ρίχνουν και τα χρήματά τους υπέρ αυτού του θεάρεστου έργου και σκοπού τους. Ανάλογη περίπτωση είναι ο Λίσανδρος Καφτανζόγλου, έτσι. Καφτανζόγλου, το λέω παλωστή φορά, με ζήτα και όχι τζζ Καφτανζόγλου. Καφτανζόγλου λοιπόν, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1885 βέβαια, άφησε κάτι φοβερά, φοβερά πραγματικά αρχιτεκτονήματα στην Αθήνα. Όταν σε καλούν από την Αθήνα, και ενώ βρίσκεσαι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, 1811 ο Καφτανζόγλου, Καφτανζόγλου παππούς, όταν είσαι γεννημένος από τη Θεσσαλονίκη και σε καλούν στην Αθήνα και τα έργα σου στην Αθήνα είναι, που δεν θα το ξέρετε λοιπόν, και υποτίθεται ότι είστε και από τη Θεσσαλονίκη και αγαπάτε και τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, άιντε λοιπόν να ακούσετε ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εδώ Πολυτεχνείο, Εδώ Πολυτεχνείο λοιπόν, είναι έργο του Λίσανδρου Καφτανζόγλου, του εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενου, όπως έγραφε και το πτυχίο επάνω, το πτυχίο του. Και εκτός αυτού, το Αρσάκιο, στο κέντρο των Αθηνών, σήμερα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, εδράζεται εκεί. Το Οφθαλμιατρίο Αθηνών, το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι δίπλα από την Καθολική Εκκλησία. Επίσης ένα κόσμημα, και ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος έφερε στην Αθήνα και στην Ελλάδα κατ' επέκταση το νεοκλασικό ρυθμό. Εντάξει, θα μου πει το Τσίλερ. Ναι, ήτανε πολύ πιο πολλά τα ελληνικά στοιχεία στην αρχιτεκτονική του Καφτανζόγλου, δηλαδή έδωσε έμφαση στα ελληνικά στοιχεία ο Καφτανζόγλου, που δεν ξέρει κανείς ότι αυτά τα φοβερά αρχιτεκτονήματα είναι έργο του. Good morning, Πεσαβάρ!

0: στον 7,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καφτανζόγλου λοιπόν, το διόρθωσε και η Wikipedia. Μας ακούνε, μας ακούνε. Θανάσης Αποστολίδης είναι στον ήχο, στον 107,1 Θήτα FM και ο Βασίλης Κεχαγιάς είναι ο εκφωνητής του ήχου που διαχειρίζεται ο Θανάσης Αποστολίδης. Και βέβαια το κληροδότημα, γιατί το Καφτανζόγλιο αποτελεί προϊόν κληροδοτήματος. Ολοκληρώθηκε βέβαια στα χρόνια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, υλοποιήθηκε μάλλον, αλλά ουσιαστικά το κληροδότημα ανήκε στον Λίσανδρο Καφτανζόγλου, τον γιο, που ήταν διακεκριμένος διπλωμάτης και που αποδεικνύει ότι η Θεσσαλονίκη έχει κάποιους ευπατρίδεις, όπως τους λέμε, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δρούν ανιδιοτελώς υπερπατρίδας, μέσα στους οποίους σίγουρα

κούραση. Έχουμε και άλλα σήμερα. Για την ακρίβεια, δείτε πώς συνδέεται το σήμερα με το αύριο. Τι είναι αύριο? 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου ήταν η επίθεση της Χαμάς, η οποία έδωσε την αφορμή στους Ισραηλινούς να αντεπιτεθούν και να οδηγηθούμε στη γενοκτονία της Γάζας. Αυτό είναι λίγο σαν αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, αφού υπογράψαμε εμείς πρώτα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ούρσουλα, αυτά υπογράψατε, αυτά λέω κι εγώ. Κάπως έτσι έγινε και με τη συγκεκριμένη επίθεση της Χαμάς, η οποία δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν τη γνώριζαν οι Ισραηλινοί, αλλά άφησαν την ευκαιρία να μην πάει χαμένη, διότι είναι στη λογική των Εβραίων, δεν θα πω των Ισραηλινών, των Εβραίων η έννοια της θυσίας. Το γνωρίζουμε μιας εξ αρχής, από την γέννηση ουσιαστικά, γένεση μάλλον ουσιαστικά, όταν και έχουμε να κάνουμε με τη θυσία του, την περίφημη θυσία του Αβραάμ, η οποία αυτό ακριβώς συμβολίζει, ότι η θυσία μπορεί να οδηγήσει στον επιθυμητό στόχο. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά η εβραϊκή κουλτούρα ποτέ, μα ποτέ δεν απεμπόλησε, και όποτε χρειαζόταν έκανε χρήση αυτής της κουλτούρας της θυσίας, η οποία λοιπόν, αν και προσωπικά θεωρώ ότι μια χαρά γνώριζαν το χτύπημα το οποίο θα επερχόταν, γνώριζαν επίσης ότι αυτό το χτύπημα θα βοηθούσε το Ισραήλ να αντεπιτεθεί με τον τρόπο που αντεπετέθη, βέβαια, που θεωρείται ασύμμετρος, και τη μεγάλη αφορμή βέβαια την έδωσε η Χαμάς με το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου. Σήμερα όμως θα μου πει την 6 Οκτωβρίου. Η Χαμάς δεν πραγματοποίησε τυχαία το χτύπημα στις 7 Οκτωβρίου. Το πραγματοποίησε γιατί σαν σήμερα, μία μέρα πριν, ήταν ένα επαιτειακό χτύπημα. Ουσιαστικά είναι η περίφημη μάχη και το χτύπημα του Γιόμ Κιπούρ. Το Γιόμ Κιπούρ είναι η μεγάλη γιορτή των Εβραίων, η εορτή του εξυλασμού. Είχαν υποστεί μια πολύ μεγάλη ήττα οι δυνάμεις των Συρίων, των Αιγυπτίων και των Ιορδανών από τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967, έτσι. Και από τότε το κρατούσαν, ας πούμε, απόλεσαν σοβαρές εκτάσεις και εδάφη πολύ κρίσιμα. Η Αίγυπτος έχασε το Σουέζ και η Συρία με την Ιορδανία έχασαν τα υψίπεδα του Γκολάν, φοβερής στρατηγικής σημασίας. Οπότε στις 6 Οκτωβρίου του 1973, στη γιορτή του Γιόμ Κιπούρ, θέλησαν και αυτοί να ευνηδιάσουν, όπως ευνηδιάστηκαν το 67 με τον πόλεμο των 6 ημερών. Στην ουσία ήταν ο τέταρτος μεγάλη αναμέτρηση Άραβο-Ισραηλινή στην περιοχή μετά το 48, και το 48 ήταν το 56 με τον Νάσερ και τη διεκδίκηση της διόρυγας του Σουέζ, ήταν το 67 ο πόλεμος των 6 ημερών και ήταν και το 73 το χτύπημα των αραβικών δυνάμεων που συνενώθηκαν. Η Ορδανία ήταν πια στην απέξω, είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι δεν μας παίρνει και πολύ πολύ να σηκώνουμε ανάστημα, οπότε κατέληξαν στο χτύπημα αυτό που ήταν ένα συνδυασμός των Αιγυπτιακών από τη μια πλευρά και των Συριακών από την άλλη πλευρά στα υψίπεδα του Γκολάν δυνάμεων.

0: Τι διερωτάτε εδώ, Ανέστη, σαν μπήκε ελέφαντα στο στούντιο, ότι το διάλειμμα του φάνηκε, τον ταλαιπώρησε το διάλειμμα, θεωρεί ότι μας ποδοπάτησαν, τι έγινε?
1: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο, δεν λένε?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι αγγλισμός, είναι...
0: Ναι, αγγλισμός, πολύ ωραία το λες, ναι. Κάτι εννοεί,
1: δεν βλέπουμε κάποιον ελέφαντα εμείς εδώ, πάνω μας και κάθεται.
0: Δεν το ακούσαμε. 6 Οκτωβρίου λοιπόν, το Γιόμ Κιπούρ, από τη μια... ένα καμιά 400.000 στρατός από την πλευρά των Ισραηλινών, 1 εκατομμύριο οι άλλοι, δηλαδή Αιγύπτιοι, με Ανουάρ Σαντάτ πλέον παίζουν οι Αιγύπτιοι για αρχηγό. Είχανε ο Νάσερ μετά την ήττα του 67, τον πόλεμο των 6 ημερών, θεωρήθηκε ξεφτυλισμένος και τον καθαιρέσαν, παρότι ήταν εθνικός ήρωας, ήτανε ένα είδος, πώς να το πούμε, εθνοσοσιαλιστή, όχι με την έννοια του φασίστα βέβαια, αλλά κάπου εκεί είχε έντονα εθνικά στοιχεία συνδυασμένα με μια λαϊκή πολιτική, να το αναλύσω έτσι. Μιλάμε για τον Νάσερ, τον περίφημο Νάσερ, που αποτελεί το ίνδαλμα, ας πούμε, της σύγχρονης Αιγύπτου πολιτικά, αλλά ταπεινώθηκε άσχημα το 67 στον πόλεμο των 6 ημέρων, οπότε το 73 κάνει αντεπίθεση ο Ανουάρ Σαντάτ. Στην αντεπίθεση αυτή κερδίζουν, όντως. Ο πόλεμος κράτησε αυτή τη φορά 19 μέρες. Αυτή είναι η γρήγορη πόλεμη, έτσι. Πώς είναι, ταχυφαγείο, ταχυπολεμείο, ας πούμε. Τσακ, τσακ. 6 μέρες το προηγούμενο, 19 αυτός. Ήταν από 6 ως 25 Οκτωβρίου του 1973. Και η επίθεση γνώρισε επιτυχία, γιατί αυτή τη φορά ευνηδίασαν οι Άραβες τους Ισραηλινούς, υπόψιν ότι ποια είναι και η διαφορά με το χτύπημα της Χαμάς, το οποίο είναι σαν αύριο. Αυτή την επίθεση την αγκάλιασαν όλοι οι Άραβες, ακόμη και των αραβικών κρατών, έτσι, και τη θεώρησαν δίκαια σε αντιστάθμισμα αυτού που είχε γίνει το 67 και την δίκαια διεκδίκηση των εδαφών τα οποία είχαν απολεστεί, άρα δικαιούστε να κάνει, και τους στήριξε σε αυτό. Ήταν και η εποχή των αεροπειρατιών, Αλφατάχ στην Παλαιστίνη, Γιασέρ Αραφάτ σε πιο μαχητική εκδοχή από ό,τι παρουσιάστηκε στη συνέχεια, οπότε όλα αυτά συνέθεταν ένα κλίμα το οποίο, αν δεν εκδηλωνόταν με αυτές τις τις είσαμε και τελευταία αεροπειρατείες του τρόμου, ας πούμε, θα γνώριζε πάλι την συμπαράσταση και την υποστήριξη του πλανήτη στη συγκεκριμένη περίοδο, ας πούμε, η αντεπίθεση αυτή των Αιγυπτίων και των Συρίων. Ωστόσο, επειδή συνοδεύτηκε όλο αυτό το σκηνικό και περιστατικό από τις αεροπειρατείες και το σκηνικό του μονάχου, βέβαια, το έγκλημα του μονάχου που έγινε και ταινία από τον Spielberg με τους 11 αθλητές της Ισραηλινής ομάδας οι οποίοι έπεσαν θύμα των τρομοκρατών στους Ολυμπιακούς του 1972, αυτό λίγο αποστασιοποιούσε τη Δύση ως περιστατικό, αλλά από την άλλη πλευρά οι Άραβες λένε, ναι ρε παιδί μου, μας κάνατε μία τελείως απρόκλητη. Τι είχαν πει οι Ισραηλινοί για την επίθεση του 67? Ότι ξέραμε ότι θέλαν να επιτεθούν και να μας διώξουν από τα εδάφη στα οποία βρισκόμαστε. Αυτό βέβαια δεν αποδείχθηκε ποτέ. Οπότε φαίνεται η επίθεση σαν να είναι έτσι, χωρίς λόγο να έχει ξεκινήσει. Ναι, ο Μαύρος Σεπτέμβρης που λέει και ο Αδάμ, που ήταν η τρομοκρατική οργάνωση, το τρομοκρατικό σκέλος της Αλφατάχ, ας πούμε. Πώς τη... Φενταγίν. Ακόμη οι φανατικοί του Ατρομήτου ονομάζονται Φενταγίν, έτσι, εις μνήμη. Ήταν αγωνιστικό κομμάτι, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτή η επίθεση της Χαμάς, η σαν αύριο, δηλαδή αυτή η οποία οδήγησε στη γενοκτονία της Γάζας, ήταν και δεν γνώρισε την παναραβική στήριξη και υποστήριξη, και αυτή είναι μια βασική διαφορά με ό,τι συνέβη στο Γιόμ Κιπούρ. Τη στήχησαν, και ποια είναι η ομοιότητα? Η ομοιότητα είναι ότι και τα δύο κατ' επέκταση στήξαν μια φοβερή κρίση στο πετρέλαιο. Η προηγούμενη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση ήταν τότε, εκείνα τα χρόνια, με το 70, 73, ήταν προϊόν όλης αυτής της αναστάτωσης στη Μέση Ανατολή.

συνήθως αυτή η ιστορία του Γιόμ Κιπούρ, η κατάληξή της τουλάχιστον, έφερε ένα Νόμπελ ειρήνης στην Αίγυπτο, μισό για την ακρίβεια,

0: Το πιστοποιήσαμε εδώ, Θανάση Αποστολίδης, το πιστοποίησε και μέσω, μην κάνω κανένα λάθος στις ημερομηνίες, διότι η ΜΕΝ Αίγυπτος λοιπόν έφυγε με κερδισμένο το Σουέζ μετά από αυτήν την επίθεση, με ένα Νόμπελ Ειρήνης, το απενομήθηκε στον Ανουάρ Σαντάτ το 1976 μετά τις συνομιλίες του Καμπ Ντέιβιντ, οι οποίες έμειναν στην ιστορία, είναι μια πρώτη τάση ειρήνευσης των δύο αυτών αντιμαχόμενων δυνάμεων. Ο Αραφάτ ουδέποτε στήριξε τα της Χαμάς, η οποία Χαμάς ουσιαστικά πήρε δύναμη και ισχύ λίγο μετά στη δεκαετία του 80, προκειμένου να αδειάσουν τον φλόρο όπως θεωρούσαν Αραφάτ, διότι πια είχε παραμάλθα κέψη, πήρε και Νόμπελ Ειρήνης το 84, πόσο πια ρε φίλε, έχεις γίνει όργανό τους. Άιτε, πάνε στην άκρη να πάρουμε εμείς τα κάνα νερόιδο. Παρεμπιπτόντως εσύ, τώρα είπα ρόιδο, παρεμπιπτόντως αυτό, δυστυχώς δεν μπορώ να ελέγξω τις παρεμφέσεις μου. Αυτό το τα κάναν ρόιδο έχει βγει από έναν υπουργό οικονομικών 19ου αιώνα, ο οποίος πήγε χάλια τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν και ο υπουργός οικονομικών επιτρίκου, δεν ξέρω ποια περίοδου. Πάντως ήταν τελείως αποτυχημένος και από τότε έμεινε τα έκανα ρόιδο. Δηλαδή, σαν το ρόιδο. Ήτανε, δεν είναι το ρόδο, είναι υπουργός οικονομικών της Ελλάδας. Τι περίεργο να τα έχει κάνει ρόιδο.
1: Και το τραγούδι του Τσιτσάνη που λέει: τον τελευταίο το καιρό μου τα έχει κάνει ρόιδο. Ψάχνει εκείνο το κορόιδο, θυμάσαι. Θα κάνω ντούβρε πονηρή.
0: Α, το θα κάνω ντούβρε πονηρή. Ναι, ναι. Ευτυχώς τώρα μπήκε η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο στούντιο, γιατί θα έπρεπε να το ξέρω. Αν δεν το ξέρω τον Τσιτσάνη, έπρεπε να το ξέρω τον Ταλάρα. Έρχεται και ο Τραμπ. Αφού λοιπόν τα έκαναν ρόιδο ή της Χαμάς, διότι ουσιαστικά με την επίθεσή τους προκάλεσαν την Ισραηλινή αντίδραση, η οποία επειδή έχει για επέτειό τους την αυριανή επέτειό της την αυριανή ημέρα, την επίθεση δηλαδή της Χαμάς προς το Ισραήλ, δεν θα παιχτεί η ταινία Νάζα στους κινηματογράφους, δεν θα γίνει η προβολή. Φοβούμενοι, σεβόμενοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πάντως τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν ξέρω και σε διεθνές επίπεδο, αυτή η ταινία που προκάλεσε τόσο πολύ και η οποία έχει να κάνει με τις ισχυρότερες αποδείξεις που θα μπορούσαν να κατατεθούν ότι η αντεπίθεση των Ισραηλινών σε αυτή την επίθεση της Χαμάς έχει να κάνει με την και μισή ομάδα ηχολήπτες, γι' αυτό έχω σταματήσει.
1: Μας την πέσανε την ίδια, παιδιά.
0: Τρεις ηχολήπτες και έναν πίσω από το μικρόφωνο. Αυτή είναι η ήχη που ακούσαν, έστι. Εν πάση περιπτώσει, από όλη αυτή την ιστορία, αυτή η ταινία Νάζα, η οποία παρουσιάζει 24 μαρτυρίες στρατιωτών των IDF forces, δηλαδή Israelian Defense Forces, τις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ, είναι 24 συγκλονιστικές μαρτυρίες. Ως ταινία είναι ένα κλασικό ντοκιμαντέρ, εντάξει, αλλά οι 24 αυτές μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν από μέσα και οι οποίοι περιγράφουν αναλυτικά το πώς ουσιαστικά εκπονήθηκε και εκτελέστηκε το έγκλημα της γενοκτονίας, απεικονίζεται με τον καλύτερο τρόπο σε αυτή την ταινία, και η ματέωση της προβολής της αύριο έχει να κάνει με την 7η Οκτωβρίου, στην οποία αναφέρεται αυτή η ταινία, και οι διάφοροι φόβοι ή ο σεβασμός προς τους νεκρούς είναι αυτοί οι λόγοι που απαγόρευσαν την προβολή της αύριο. Και έτσι όσοι ετοιμαζόσασταν, μάλιστα τα εισιτήρια όσοι έχετε, γιατί είχε και sold out, οι προβολές είχαν sold out, θα σας επιστραφούν δια της νομίμου οδού. Η ουσία είναι ότι πραγματικά συνετελέστη μια γενοκτονία, έστω και με το άλοθη, αυτό αποδεικνύει η ταινία δηλαδή, έστω και με το άλοθη της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Οι δύο σκηνοθέτες κατηγορήθηκαν για την δημιουργία τους και έκανα ένα ρεπορτάζ να βρω, μα καλά δεν ήξεραν οι Ισραηλοί ότι γυρίζεται αυτή η ταινία, και θεώρησαν μετά την προβολή και τα 24 λεπτά χειροκροτήματος στο Φεστιβάλ Βενετίας, που είναι παγκόσμιο ρεκόρ για χειροκρότημα ταινίας σε φεστιβάλ, δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς γίνεται να μην γνώριζαν τα γυρίσματα αυτής της ταινίας. Κάποιοι μου είπαν λοιπόν από το ρεπορτάζ που έκανε, η αντιπολίτευση το χρηματοδοτούσε και αυτοί οι οποίοι μίλησαν ήταν ουσιαστικά παρακινημένοι από την αντιπολίτευση προς τον Νετανιάχου, λέγαμε Μπίμπι, όπως τον αποκαλεί ο Τραμπ. Κλείνουμε άρον-άρον και λέμε ότι μετά τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ πια βγήκε ζημιωμένη η Συρία. Γιατί έχασε τα υψίπεδα του Γκολάν, έχασε τα πάντα, μπήκε στην επίθεση, τότε δεν κέρδισε τίποτα, σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου δεν κέρδισε τίποτα και έμεινε με το παράπονο και έκανε εχθρό της και την Αίγυπτο, μετακυνηγούσε τους Αιγύπτιους ότι την πούλησαν. Τη Συρία πολύ την πούλησαν. Αυτά για σήμερα 6 Οκτωβρίου 2026, φεύγει ο Βασίλης και Χαγιάς, έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου για ειδήσεις, έρχεται η Χριστίνα Χαλεπλίδου για ανάλυση των ειδήσεων, μένει και ο Θανάσης Αποστολίδης στον ήχο. Καλημέρα.
2: Θήτα FM 107,1. Πρωινό με Κάι, με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος φέρεται να συνελήφθη ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ. Τα μέλη της πείρας φέρονται να άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα αχυρανθρώπων χωρίς να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Νέο καμπανάκι από την Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση. Πρέπει να δράσουμε τώρα, τόνισε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Για έκτη μέρα παραμένουν παραταγμένα τα σκάφη των αλιέων στον Θερμαϊκό. Στέρεψε η αγορά από ψάρια. Αλιεύματα αλλάζουν χέρια εκτός Ιχθυόσκαλας λόγω της απεργίας. Φορτηγό με αλιεύματα εντοπίστηκε χθες να κάνει αγορά πολυσίες σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο έξω από το Αγγελοχώρι. Στην Αθήνα το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμερικανίδα συνελήφθη για κατασκοπία στα Χανιά. Φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Σούδας και να φωτογράφησε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όταν έγινε αντιληπτή. Εργάτης καταπλακώθηκε από εμπορεύματο κυβότιο σήμερα το πρωί στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8.30 όταν ένα πάνελ αποκολλήθηκε από κοντέινερ και έπεσε επάνω στον εργαζόμενο. Ο άνδρας μεταφερθήκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα στα κάτω άκρα. Έρευνα του Ινστιτούτου Μεταφορών για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του Μετρό Καλαμαριάς. Περίπου 4.000 λιγότερα αυτοκίνητα στον άξονα Καραμαλή και Βασιλίσσης Όλγας και στις λεωφόρους Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βασιλέως Γεωργίου. Στις κεντρικές αρτηρίες καταγράφεται μείωση κατά 13% στους χρόνους διαδρομής κατά την πρωινή αιχμή. Έφυγε από τη ζωή αρχιτέκτονας Νίκη Μάνου Ανδρεάδη, είχε διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε και καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Συγκέντρωση από φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αναμένεται και πορεία. Κλειστός και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
2: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ThetaFM μέχρι τις 3.

Yes. Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 2 είμαστε στο Θ2 και στον Θ FM 107,1. Στους 107,1 των FM λοιπόν, η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους. Για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση, γιατί για την πρωινή φροντίσαμε ήδη από τις 8 μέχρι τις 10 σήμερα. Φυσικά οι ειδήσεις εξελίσσονται, υπάρχουν διάφορα πράγματα που προχωρούν μέσα στην ημέρα και θα σας ενημερώσουμε για θέματα που αρχίσαμε να, με τα οποία αρχίσαμε να ασχολούμαστε το πρωί και έχουν εξέλιξη και έχουμε και πολλούς καλεσμένους και θα ξεκινήσουμε αμέσως για να τους προλάβουμε όλους. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, υποναύαρχο εν αποστρατεία για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και την σημασία της. Μάθαμε για τις συλλήψεις κάποιων που θέλαν να πουλήσουν ψάρια εκτός ιχθυόσκαλας, πράγμα που απαγορεύεται φυσικά. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Σβούγκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ιχθυεμπόρων Ιχθυομεσιτών Νομού Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε όμως και με τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Χατζάκου, ο οποίος εκτός από αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης είναι και εργαζόμενος στο λιμάνι. Θα μιλήσουμε μαζί του λίγο αργότερα για το ατύχημα που έγινε στο λιμάνι με έναν 54χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Και φυσικά θα σας μεταφέρουμε την επικοινωνία μας με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ένα θέμα με το οποίο επίσης ασχοληθήκαμε και αφορά το μέλλον, το τι θα γίνουν οι άνθρωποι που πρέπει αναγκαστικά να εγκαταλείψουν την κλινική που κλείνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε για να μην ξεκινήσουμε με τις δύσκολες και δυσάρεστες ειδήσεις, θα επικοινωνήσουμε πρώτα με τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, τον υποναύαρχο εν αποστρατεία, για να πούμε δύο πράγματα για την επίσκεψη Ρούμπιο και τι κρύβει ενδεχομένως.

0: Καλησπέριζουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, τον υποναύαρχο εν αποστρατεία, όπου σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, και τον ρωτάμε έτσι για να ακολουθήσουμε το κλίμα που δίνει το τραγούδι. Για καλό ή για κακό ήρθε ο κύριος Ρούμπιος στην Αθήνα, κύριε Τσαϊλά?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της.
1: Η επίσκεψη αυτή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα γίνεται για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση των δύο χωρών έχει αποκτήσει σαφώς μεγαλύτερο γεωπολιτικό βάθος λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια και οι υποδομές δεν αποτελούν πλέον ξεχωριστούς φακέλους, αλλά τμήματα μιας ενιαίας στρατηγικής σχέσης. Έτσι, δεν θα απαντήσουμε μόνο τι περιμένει η Ελλάδα από την Ουάσιγκτον. Το ζητούμενο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι θέλει, τι θέλουν.
1: Ζητάνε από την Αθήνα και ποια αμοιβαιότητα διαμορφώνεται.
0: Λοιπόν, πώς είναι αυτή η αμοιβαιότητα, λοιπόν, είναι έτσι, υπάρχει ισορροπία ή είναι σε βάρος της Ελλάδας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα εξαρτηθεί και θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό που ισχύει τώρα αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα εμφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη στρατηγική αξία για τις ΗΠΑ, η γεωγραφική της θέση, οι στρατιωτικές υποδομές, η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, η ναυτιλία. Είναι παγκόσμια, στην πλειοκτησία είμαστε παγκόσμιοι πρώτοι. Ο ρόλος της Ελλάδος στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο την καθιστούν έναν κρίσιμο εταίρο. Η Αθήνα οφείλει να το αξιοποιήσει αυτό όλο, όχι μόνο για να ζητήσει την αμερικανική υποστήριξη, αλλά για να ενισχύσει το δικό της γεωπολιτικό βάρος. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι στο αμυντικό σκέλος χρειάζεται μια βασική διευκρίνηση. Έχει υπογράψει από το 24 το αίτημα για την προμήθεια των πρώτων 20 F-35 αεροσκαφών. Επομένως, η σημερινή συζήτηση εκτιμώ ότι δεν αφορά ένα γενικό ελληνικό αίτημα για τα αεροσκάφια, τα F-35, αλλά την ομαλή υλοποίηση της πρώτης παρτίδας, την εκπαίδευση, τις υποδομές, την υποστήριξη και τον οπλισμό που θα φέρουν αυτά τα αεροσκάφη, καθώς και την δυνατότητα στο μέλλον να προχωρήσουμε σε μια δεύτερη παρτίδα άλλων 20 F-35 όταν θα προκύψει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αυτή η αμυντική σχέση δεν είναι πολύ ευρύτερη από ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Ξέρετε, η Ελλάδα επενδύει στην άμυνά της και τη διαλειτουργικότητα με τις αμερικανικές νατοϊκές δυνάμεις. Και αυτό διότι, όπως ξέρετε, η ελληνική βιομηχανία αμυντικού υλικού υποφέρει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
0: Το καλώδιο, κύριε Τσαϊλά, είναι μέσα στο μενού αυτών των συναντήσεων του κυρίου Ρούμπιο?
1: Αυτό είναι το δύσκολο κεφάλαιο, είναι η Τουρκία. Η Ουάσιγκτον επουδενή δεν θέλει στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Θέλει ανοιχτούς διάβλους. Θέλει αποκλιμάκωση. Θέλει έναν λειτουργικό διάλογο Αθήνας-Άγκυρας. Αυτό είναι τι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς. Θέλει, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια στήριξη του δικαίου, του γενικώς αποδεκτού δικαίου.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτά το οποίο θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στα πλαίσια της αμοιβαιότητας θα ζητήσουν από την Ελλάδα συγκεκριμένες εδαφικές ή κυριαρχικές παραχωρήσεις. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, ξέρετε. Άλλο αποκλιμάκωση και άλλο συμβιβασμός.
0: Και επειδή έχουμε συνηθίσει σε συμβιβαστικές δηλώσεις η στάση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, εσείς πώς βλέπετε αυτήν την συνάντηση με τον Ρούμπιο, τι πρέπει να προσέξει, ας το πούμε έτσι, η ελληνική εξωτερική πολιτική?
1: Πρέπει να προσέξουμε,
0: για
1: λοιπόν,
0: να μην δείξει ότι είναι υποχωρητική.
1: Ακριβώς. Πρέπει να προσέξουμε να κάνουμε αποκλιμάκωση. Τι σημαίνει αποκλιμάκωση? Αφορά τη συμπεριφορά και των δύο πλευρών. Αποφυγή κρίσεων, επικοινωνία, διάλογο. Ο συμβιβασμός αφορά την ουσία μιας διαφοράς. Και η παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, η Ελλάδα συνεπώς μπορεί να είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά δεν θα αποδεχτεί την ιδέα ότι η ηρεμία, σε εισαγωγικά, μπορεί να επιτευχθεί με μονομερείς υποχωρήσεις. Ο διάλογος πρέπει να έχει κανόνες και, όπως πολύ σωστά είπατε, σημεία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Έτσι λοιπόν αποκτάται μια ιδιαίτερη σημασία στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η ενέργεια, η Κύπρος, οι θαλάσσιες ζώνες, οι μεγάλες υποδομές συνδέονται άμεσα με τη γεωπολιτική. Το καλώδιο, όπως έχουμε μάθει να λέμε, ο Great Interconnector, το GSI, είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Ένα ενεργειακό έργο απόκτησε στρατηγική διάσταση και υλοποιείται σε μια περιοχή με ανοιχτές γεωπολιτικές διαφορές. Δεν χρειαζόμαστε την Αμερική να διαλέξει μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Χρειαζόμαστε κάτι πιο ουσιαστικό. Να μην ταυτίζεται η ανάγκη για ισορροπία με την εξίσωση όλων των θέσεων και των συμπεριφορών. Ισορροπία δεν σημαίνει ίσες αποστάσεις από το διεθνές δίκαιο. Η σταθερότητα δεν σημαίνει, ξέρετε, αποδοχή τελεσμένων. Και ο διάλογος δεν σημαίνει ότι όλα τα ζητήματα είναι εκ των προτέρων αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Από αυτή την άποψη, η ελληνοαμερικανική σχέση πρέπει να έχει σχέση αμοιβαιότητος, που είπα προηγουμένως.
0: Να συναισθανθεί και η ελληνική εξωτερική πολιτική, να συναισθανθεί το βάρος της και να το αξιοποιήσει, για να μην πούμε να το εκμεταλλευτεί. Και η Ουάσιγκτον να καταλάβει ότι υπάρχει και το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή μπορεί σε έναν καυγά όντως να φταίει μόνο ένας.
1: Σαφώς. Εμείς προσφέρουμε, έτσι, προσφέρουμε τη γεωγραφία μας, προσφέρουμε τις υποδομές μας, προσφέρουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες, οι οποίες δεν είναι ελάχιστες. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πλοία στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πλοία στον αποκλεισμό της Λιβύης, στην επιχείρηση Ειρήνη. Έχουμε τεράστιες προσφορές. Προσφέρουμε τη Σούδα. Έχουμε την Αλεξανδρούπολη. Ενεργειακές διαδρομές. Και βεβαίως την πολιτική αξιοπιστία. Αν το θεωρήσουμε, ας πούμε, από όλα τα κράτη εδώ της περιοχής, το πιο αξιόπιστο πολιτικά κράτος είναι η Ελλάδα, όσο αστείο και αν φαίνεται για μας.
0: Είναι και οι άλλοι. Πάντα κρίνονται σε σχέση με το ότι, τι κάνουν και τι προσφέρουν οι άλλοι. Είναι γνωστό βέβαια πώς συμπεριφέρεται η Τουρκία γενικώς και πόσο εύκολα αλλάζει θέσεις ανάλογα με το συμφέρον του κ. Ερντογάν. Οπότε σε αυτό αναφέρεστε. Κύριε Τσαϊλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

Εκατοντάδες βόμβες βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στις εργασίες που γίνονται για την ανέκριση του έκτου προβλήτα. Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη στις 22 Αυγούστου, το Σάββατο 22 Αυγούστου, με πρωτοσέλιδό της αποκάλυψε το θέμα που είχε κάνει τότε η συνάδελφος δημοσιογράφος Βάσο Βεγύρη. Τότε είχαν βρεθεί οι πρώτες δύο βόμβες και φυσικά, όπως είχε αναφέρει και το ρεπορτάζ της εφημερίδας Θεσσαλονίκη στις 22 Αυγούστου, επαναλαμβάνω, συνεχιζόταν οι έρευνες για το αν θα υπάρξουν και άλλες βόμβες. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι οι δύο βόμβες που είχε αποκαλύψει ο κύριος Ιωάννης Τσάρας, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης τότε, έγιναν τώρα περίπου 1000 και καλεί την πολιτεία να βοηθήσει ώστε να φύγουν οι βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από το λιμάνι και να μπορέσουν να συνεχιστούν και να αποπαραταθούν οι εργασίες για τον έκτο προβλήτα.

Όπως είχαμε αναφέρει το πρωί, οι συγγενείς των ανθρώπων που θα βρεθούν εκτός της κλινικής, η οποία κλείνει κατόπιν των ελέγχων που έγιναν από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας, κλείνει γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας της. Οι συγγενείς λοιπόν ψάχνουν που μπορούν να φιλοξενηθούν στο εξής οι άνθρωποι τους, κυρίως ηλικιωμένοι με βαριές παθήσεις, οι οποίοι φυσικά χρειάζονται αυξημένη ιατρική φροντίδα και νοσηλευτική φροντίδα, χρειάζονται ανθρώπους δίπλα τους 24 ώρες το 24ωρο και έχουν ζητήσει την βοήθεια της περιφέρειας, κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να βρεθεί χώρος κατάλληλος, μονάδα, για να φιλοξενήσει τους δικούς της. Εμείς επικοινωνήσαμε με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επικοινωνήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, αλλά και με την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Μελίνα Δερμεντζοπούλου. Μας διαβεβαίωσε λοιπόν η κυρία Δερμεντζοπούλου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση της περιφέρειας να συμβάλλει στην ανέβρεση κλινών για την φιλοξενία των ασθενών, ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι υπεύθυνη για να τηρηθούν, να κρατηθούν οι φάκελοι των ασθενών, δηλαδή να μπορεί να βρει ο συγγενής ή η συγγενής τον φάκελο του δικού του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλη υποχρέωση της περιφέρειας και φυσικά ο κύριος Γιουτίκας είπε ότι η αρμοδιότητα της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης είναι να υπογράψει την σφράγιση της κλινικής και για τη μεταφορά των ασθενών, την ανάγκη μεταφοράς των ασθενών αλλού. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από τους δύο αντιπεριφερειάρχες. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να αναζητήσουν λύση για τους δικούς τους ανθρώπους χωρίς την συμβολή της περιφέρειας. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να συμβάλλει, να βοηθήσει σε αυτό το Υπουργείο Υγείας. Και μια ακόμη εξέλιξη που επίσης αφορά ηλικιωμένους, αφορούσε τουλάχιστον ηλικιωμένους, όπως το έθεσε το ζήτημα ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αλλά στη συνέχεια ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε ότι θα αφορά όλους τους πολίτες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης και ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν μίλησαν και οι δύο στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε προαναγγείλει νωρίς το πρωί ότι θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για όσους εξαπατούν ηλικιωμένους, για τις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος των ηλικιωμένων. Και στη συνέχεια ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που μας απασχόλησε νωρίς το πρωί και για την σημαία τη μεγάλη που κρατούσε χθες το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έτερων εκάτερων. Ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν είπε ότι αυστηροποιεί πάρα αυτά το ποινικό πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες και αυτό θα αφορά, είπε, όχι μόνο τους ηλικιωμένους αλλά και όλους. Και μάλιστα προανήγγειλε την δημιουργία ειδικού τμήματος της ελληνικής αστυνομίας για τις τηλεφωνικές απάτες. Ειδικό τμήμα λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας για τις απάτες, ελπίζουμε να είναι αποτελεσματικό και να προλαμβάνει τους απατεώνες, οι οποίοι είναι πολύ εφάνταστοι όταν θέλουν να εξαπατήσουν τους άλλους.

0: 107,1.
1: Η Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνωμα με λειτουργία ΤΜΟΥ για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σας είπαμε για το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ένας 54χρονος εργαζόμενος έχει τραυματιστεί, τραυματισμένος στη λεκάνη και στα πόδια μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις του ευτυχώς. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Παναγιώτη Ξανθό, τον κύριο Παναγιώτη Χατζάκο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης αλλά και εργαζόμενος στο λιμάνι, να μας πει τι ακριβώς συνέβη και σε τι κατάσταση είναι ο 54χρονος, αν γνωρίζει. Κύριε Χατζάκο, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Είστε εργαζόμενος στο λιμάνι και δουλεύετε και πολύ ψηλά, γι' αυτό
1: είμαι εργαζόμενος. Είμαι εργαζόμενος στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης τα τελευταία 10 χρόνια και είμαι και αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
0: Ο κύριος...
1: Συνέβη.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Το πρωί είχαμε ένα δυσάρεστο με το ατύχημα όπως προαναφέρατε κι εσείς. Συνέβη σε μια αποθήκη που εκεί δραστηριοποιείται κάποιος υπεργολάβος και το προσωπικό ανήκει στον υπεργολάβο.
0: Εργαζόμενος λοιπόν στον, στον υπεργολάβο ήταν, δεν ήταν προσωπικό.
1: Δεν είναι δηλαδή προσωπικό του λιμανιού. Υπάρχει μια νέα, εν πάση περιπτώσει, εγκατάσταση εργολάβου που διακινεί προϊόντα, έχει ένα logistic, κάνει packing, picking κτλ. Και σε ένα συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο υπήρχε ένα κοντέινερ το οποίο είχε οι αλοπίνακες τελικά και όχι όλα αυτά που ακούστηκαν,
0: οι αλοπίνακες.
1: Το κοντέινερ μεταφέρθηκε στο χώρο της αποθήκης 27 εντός ΟΛΦ όπως προανέφερα. Οι αλοπίνακες είχαν μετακινηθεί κατά την έλευσή τους προς το λιμάνι του Πειραιά και στην έλευση της αποθήκης 27. Το πρωί οι εργαζόμενοι που μπήκαν μέσα να κάνουν την αποσυναρμολόγηση, να πούμε, των αλοπινάκων για να πάνε στον κάθε πελάτη όπως οριζόταν από την εταιρεία. Εκεί είχαμε μετατόπιση, όπως προανέφερα, του φορτίου και ενώ εργάζονταν μέσα στο κοντέινερ 4 εργαζόμενοι, οι 3 απομακρυνθήκαν γέρος, ο ένας δεν πρόλαβε. Έχουμε λοιπόν σοβαρό τραυματισμό στα άκρα, κυρίως στο πόδι από ό,τι μαθαίνουμε και σχάτως τον αστράγαλο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το μοιραίο και να αφαιρεθεί το άκρο. Το παρακολουθούμε.
0: Και εμείς το ευχόμαστε φυσικά. Και εμείς το ευχόμαστε φυσικά.
1: Απλά εκείνο που θέλουμε να προσθέσουμε εμείς είναι πέρα από τα μέτρα που τηρούνται.
0: Μέτρα ασφαλείας.
1: Πρέπει να υπάρχει μέτρα ασφαλείας ακριβώς. Πρέπει να έχουμε όλοι τα μάτια μας ανοιχτά για να μπορούμε να επιστρέφουμε σώοι και αυλαβείς, ακέραιοι, από την εργασία μας στα σπίτια μας.
0: Αυτά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται όμως από, από τους υπεργολάβους, από τους εργολάβους, από όλους όσους δραστηριοποιούνται μέσα στο λιμάνι, κύριε Χατζάκο, είναι επαρκή.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε γενικά, μπορούμε να το θίξουμε αυτό το θέμα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στα εργοτάξια, γιατί αυτό είναι συνέχεια ενός δυσάρεστου δυστυχήματος που είχαμε στον Εύωσμο και συνέβη και με έναν συνάδελφό μου χειριστή, τον οποίο γνώριζα και καλά. Και είναι θλιβερό το γεγονός να μην γυρνάει στο σπίτι εργαζόμενος από όποια...
0: Με το Κλάρκ στον Εύωσμο την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε αναφέρει, το είχαμε...
1: Τα ατυχήματα βαίνουν, δυστυχώς συνέχεια αυξάνονται.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Χατζάκο, αυξάνονται και είναι πολύ δυσάρεστο αυτό.
1: Στο χώρο του οργανισμού λιμένος, είτε είναι εργασίες που εκτελεί ο οργανισμός λιμένος είτε υπεργολάβει διάφοροι που δραστηριοποιούνται, τα μέτρα είναι αυξημένα ασφαλείας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα φορτία είναι επικίνδυνα.
0: Η αλοπίνα και στο
1: που λέτε δηλαδή, είναι... τεράστια επικινδυνότητα και όλοι μας από τον πρώτο εργαζόμενο μέχρι και τον τελευταίο πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να κοιτάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Να μην υπάρχει δηλαδή πίεση, να μην υπάρχει άγχος, να τηρούνται οι προδιαγραφές για το κάθε φορτίο και ό,τι εν πάση περιπτώσει ορίζουν οι κανονισμοί που διέπουν την εργασία στο λιμάνι. Όπως και τις άλλες εργασίες όπου και αν αυτές γίνονται.
0: Κύριε Χατζάκο, βλέπω ανάμεσα στις γραμμές αυτά που μας λέτε ότι υπάρχει και άγχος στους εργαζόμενους, υπάρχει και πίεση να κάνουν περισσότερη δουλειά σε λιγότερη ώρα. Γι' αυτό και μερικές φορές προφανώς δεν λαμβάνουν τα μέτρα ατομικής προστασίας που θα έπρεπε.
1: Βεβαίως, και εκεί εγκυμονούν οι κίνδυνοι Και εκεί είναι που παρατηρούμε ότι συμβαίνουν τα ατυχήματα. Και συνήθως τα ατυχήματα, όπως πολύ καλά εξηγούν και οι ειδικοί, γίνονται στην αρχή της βάρδιας, όπως αυτό που

0: στις εργασίες και καθύψους και στο χώρο του λιμένα κτλ. Τώρα ήταν ένα μοιραίο γεγονός, ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί και σε κανέναν.
1: Και φυσικά να σωθεί το λιμενικό πόδι του και από τις,
0: ναι, και από το λιμενικό και από όλες τις αρχές επιθεώρησης εργασίας κτλ. Εμείς ζητούμε πάντα, πάντα περισσότερη και αυξημένη επιστασία όσον αφορά τους ελέγχους που γίνονται και οι παρεκκλήσεις ή εν πάση περιπτώσει επισημάνσεις και οδηγίες που δίνονται προς εταιρείες, αυτές να τηρούνται και να μην ξεχνιούνται μετά τον έλεγχο.
1: Κύριε Χατζάκο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Η επιθεώρηση εργασίας έχει γίνει, όπως γνωρίζετε, μια ανεξάρτητη αρχή. Και τα τελευταία χρόνια προσπαθεί με όσα μέσα και με ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να τα βγάλει πέρα σε ένα τεράστιο όγκο, όπως είναι η βιομηχανική και ο νομός Θεσσαλονίκης, για να μπορεί να τα απεξέλθει. Τώρα με 15 άτομα και με 20 άτομα, αν αυτό μπορεί να συμβεί, καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι λίγο αδύνατο.
1: Υποστελεχωμένη λοιπόν η επιθεώρηση.
0: Υποστελεχωμένη, βεβαίως. Τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση του συνάδελφο.
1: Και να σωθεί το πόδι του φυσικά.
0: Όλα καλά.
1: Και να
0: αναρρωθεί. Και να μην ξανασυμβεί σε κανέναν εργαζόμενο.
1: Εννοείται, κύριε Χατζάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Άστε καλά. Καλησπέρα. Γεια σας.
1: Παρ' όλα αυτά και παρά τα όσα συμβαίνουν στους χώρους εργασίας και τα αυξημένα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, ανησυχεί για τους εργοδότες που εκβιάζονται.
2: Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες, πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Ήταν μια προσέγγιση της κυρίας Ελεονόρας Μελέτη, Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, ανησυχεί για τους εργοδότες που εκβιάζονται.

Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Σδούγκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ιχθυεμπόρων και Ιχθυομεστών Νομού Θεσσαλονίκης, φυσικά με αντικείμενο την απεργία των αλιέων και την συνεχιζόμενη παρουσία τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Επιμένουν οι άνθρωποι, φυσικά οι αγορές έχουν στεγνώσει από ψάρια, δεν υπάρχει ούτε λέπη ήδη από χθες, πόσο μάλλον

σήμερα μια μέρα μετά. Κάποιοι όμως προσπαθούν να παρακάμψουν με τρόπους όχι νόμιμους φυσικά την απεργία και πουλούν, προσπαθούν μάλλον να πωλήσουν ψάρια σε εγκαταλελειμμένα βενζινάδικα, όπως συνέβη κοντά στο Αγγελοχώρι, και προχώρησε η ελληνική αστυνομία σε μια σύλληψη. Όπως πολύ καλά γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με τα ψάρια, την ιχθυόσκαλα, τα αλιεύματα κλπ, έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες και συγκεκριμένο τρόπο για την αγοραπολισία τους, γι' αυτό και γίνεται αυστηρά η αγοραπολισία ψαριών μέσα στην ιχθυόσκαλα, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Νέα Μηχανιώνα.

0: Τώρα τον έχουμε τον κύριο Νίκο Σδούγκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Χαλκλίδου και στους ακροατές σας.
0: Προαναγγείλαμε ότι είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ιχθυεμπόρων και Ιχθυομεστών Νομού Θεσσαλονίκης. Δεν έχετε ψάρια, δεν έχετε τι να πουλήσετε, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι και τα έξοδα τρέχουν. Και είναι η πίεση τόσο μεγάλη σε ό,τι αφορά όχι μόνο εμάς, αλλά όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που η απουσία του εμπορεύματος δημιουργεί πρόσθετη πίεση και στους ίδιους τους εμπόρους, αλλά και στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο αναγκάζεται να πληρώσει πολύ πιο ακριβά τα αλλιεύματα που πουλήθηκαν το Σάββατο ή τις προηγούμενες μέρες.
0: Βέβαια, εσείς ως σωστοί επαγγελματίες δεν προσπαθείτε να αγοράσετε ψάρια από το δρόμο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ. Εμείς δεν αγοράζουμε από το δρόμο, αλλά στην ουσία αυτό που καταγγέλθηκε και κυκλοφόρησε και στην ιδιογραφία είναι κακές πρακτικές διακίνησης εμπορευμάτων σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο και δεν έχουν και την πιστοποίηση την υγειονομική για να μπορούν να γίνουν. Τώρα δεν μπορεί
0: ακριβώς,
1: να
0: γιατί το ψάρι είναι πολύ ευαίσθητο εμπόρευμα.
1: Δεν μπορεί να πολλούνται αλλιεύματα σε βενζινάδικα, σε αλάνες και σε χωράφια. Αυτό είναι δεδομένο. Και είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια, την οποία επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά όμως, να σας πω ότι και οι έμποροι, οι μεταποιητές, άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αλλιεύματα από τις μηχανότρατες, από τα γρηγρή, εργοστάσια τα οποία καταψύχουν μεταποιητικές μονάδες, και αυτοί έχουν τη δική τους πίεση λόγω του ότι το κόστος του το ενεργειακό έχει αυξηθεί 40%. Μια μονάδα η οποία έχει να καταψύξει αλλιεύματα, είτε έχει μέσα στο ψυγείο αλλιεύματα είτε δεν έχει, το ρεύμα το οποίο θα πληρώσει μπορεί να είναι και 40% πάνω από τον Απρίλιο και μετά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πίεση στους επαγγελματίες είναι ακόμη μεγαλύτερη.
0: Τρέχουν τα έξοδά σας ενώ δεν εργάζεστε, αυτό λέτε, και είναι σαφές και έχει περάσει, είμαστε στην έκτη μέρα. Παρ' όλα αυτά και εσείς κύριε Σδούγκο και οι συνάδελφοί σας ζείτε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Στην Ιχθυόσκαλα έρχεστε σε επαφή, συνομιλείτε, ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί τους συμβαίνει. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος φυσικά και τους έχει πλήξει σημαντικά, αλλιώς δεν θα κατεβαίναν σε αυτή την κινητοποίηση, έτσι δεν είναι? Το ότι δεν μπορούν να κινήσουν τα καΐκια τους μάλλον δεν είναι υπερβολή.
1: Δεν είναι μόνο ότι τους πλήττει σημαντικά, είναι ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο της αλίας. Και θέλω να πω ότι το ζήτημα των καυσίμων είναι το κυρίαρχο σήμερα, όμως υπάρχουν μια σειρά συσσωρευμένων προβλημάτων από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία τα έχουμε βάλει κάτω από το χαλί και δεν έχει ασχοληθεί καμία κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για να τα επιλύσει. Και εξηγούμε. Ένα ζήτημα είναι ο γερασμένος στόλος, το ότι τα προγράμματα αλληλεία θάλασσα δεν έχουν ρίξει λεφτά στο να εξυγχρονιστούν τα καΐκια του αλλιευτικού μας στόλου. Και ένα επίσης κρίσιμο μέγεθος είναι οι άνθρωποι. Ότι νέοι άνθρωποι δεν μπαίνουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα.
0: Όταν ξέρει άλλος ότι δεν μπορεί να βγάλει τα προστοζήν, κύριε Σδούγκο, πώς θα μπει στο επάγγελμα?
1: Ακριβώς. Και άρα η πολιτεία, εάν θέλει να έχει ελληνική αλληλεία και να έχει ελληνικά αλλιεύματα στην ελληνική αγορά, θα πρέπει να στηρίξει και αυτόν τον κλάδο. Διότι αν τα ελληνικά εμπορεύματα απουσιάσουν από την ελληνική αγορά, τότε τη θέση τους θα πάρουν εισαγόμενα από τρίτες χώρες και θα καταλάβουν το μερίδιο της αγοράς, το οποίο αντιστοιχούσε στα ελληνικά. Αυτό πρέπει να πάρει μια απόφαση η κυβέρνηση. Εάν θέλει την ελληνική αλληλεία, όπως αν θέλει τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και δεν θέλει καρτελοποιημένες παραγωγές και εμπόριο, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση και να πει: στέκομαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους ή δεν τους θέλω.
0: Είναι σαφές αυτό που είπατε, κύριε Σδούγκο, και το ότι χρειάζεται στήριξη και η αλληλεία αλλά και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Εσείς ας πούμε που πουλάτε τα ψάρια που βγάζουν οι ψαράδες, και είναι μια σειρά επαγγελματιών οι οποίοι αυτή τη στιγμή πλήττονται ενώ τα έξοδα τρέχουν της επιχείρησης και των εργαζομένων που ενδεχομένως απασχολεί μια επιχείρηση.
1: Βεβαίως, και αν προσθέσουμε και το εργασιακό και μισθολογικό κόστος, όλα αυτά τα οποία έχει προσθέσει το μικρομεσαίο επιχειρηματία η κυβέρνηση, για τα οποία όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι αντιτίθενται, δηλαδή η λογική του παρόχου στα τιμολόγια, η κάρτα εργασίας ήταν ένα μέτρο το οποίο ευνόησε πάρα πολύ τον εργαζόμενο, όμως δημιούργησε πρόσθετα κόστη στην απόκτηση του λογισμικού και της λειτουργίας αυτών των πραγμάτων. Άνθρωποι που είναι καθημερινά σε μια επιχείρηση, αντιλαμβάνεστε ότι εκτός από την καθαρά εμπορική δραστηριότητα, πρέπει να ασχολούνται και με αυτά τα ζητήματα. Αντίστοιχα στο λιανικό εμπόριο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται, γιατί εγώ θεωρώ ότι η αλία είναι ένας κλάδος στον οποίο η αλυσίδα, αν ένα μέρος της αλυσίδας σπάσει από το καΐκι μέχρι τον πάγκο της Λαϊκής ή τον πάγκο του Ιθιοπολίου, το πρόβλημα μπορεί να μετακυλιστεί στον προηγούμενο ή στον επόμενο της αλυσίδας. Άρα λοιπόν, όταν και τις λαϊκές αγορές τις φορτώνουν με 1.200 έξτρα κόστη, έχουν αυστηροποιήσει πάρα πολύ την ομοθεσία και οι ποινές είναι δυσανάλογες των παραβάσεων, αυτό δημιουργεί μια θηλιά η οποία είναι ασφυκτική και για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και για τον αλιέα. Πρόσφατα ψηφίστηκε νομοσχέδιο το οποίο οι ποινές για τις παραβάσεις στην αλιέα είναι πραγματικά εξωφρενικές. Τη στιγμή που βλέπουμε αλλιευτικά ή των χωρών να μπαίνουν στα δικά μας χωρικά ύδατα.
0: Είναι γνωστό ότι συμβαίνει με τους Τούρκους ψαράδες, το έχουν αναφέρει πολλές φορές οι συνδικαλιστές των αλιέων. Κύριε Ζούγκο, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.

0: Και πριν επικοινωνήσουμε με τον καλό συνάδελφο Κώστα Μπλιάτκα για να γράψουμε και αυτόν τον επίλογο της εκπομπής, να σας πούμε ότι υπήρχε και Λάος που είχε και πρόεδρο και ο οποίος συνελήφθη μαζί με την σύζυγό του γιατί κατέκλεψαν τον ΕΦΚΑ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΕΦΚΑ, για την οποία ευθύνονται ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του. Αυτό ήταν μια πληροφορία την οποία θα ήθελα να σας τη δώσω, γιατί υποτίθεται ότι ο κύριος ήταν πρόεδρος κόμματος. Κώστα Μπλιάτκα, μας ακούς?
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρίσκω.
0: Τι είναι αυτό που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και θα ήθελες να το μοιραστείς μαζί μας?
1: Να παίξουμε σήμερα τοπικά σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά ήταν μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για την καθημερινότητα της πόλης, έτσι δεν είναι?
0: Και πρακτική.
1: Και πρακτική και... και διαβάζω τώρα τη μελέτη του Ινστιτούτου Μελετών για την Βιώσιμη Κινητικότητα και τις Μεταφορές του ΕΚΕΤΑ, ότι να που σημειώθηκε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της λειτουργίας της επεκτάσεως του μετρό στην Καλαμαριά κατά 8%. Δηλαδή το βλέπω πάρα πολύ σημαντικό. Και μείωση λέει επίσης και των διαδρομών, του χρόνου των διαδρομών, κατά 13%.
0: Για εσάς τους τυχερούς που διαμένετε ανατολικά.
1: Έκανε. Ναι, ναι. Είναι... Εγώ το είχα προβλέψει αυτό. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Είδα να το χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του πολύ περισσότερος κόσμος του αναμενωμένου. Λέγαμε τώρα η Καλαμαριά έχει πληθυσμό 100.000, ξέρω εγώ. Αλλά θα ήταν στατική ανάλυση να λέμε τόσοι κατεβαίνουν στο κέντρο και επιστρέφουν ή το ανάποδο. Φαίνεται ότι ανατολικά δουλεύουν πάρα πολύ, οι οποίοι πηγαίνουν προς ανατολά.
0: Και βορειοδυτικά δουλεύουν πάρα πολύ, αλλά δεν έχουν μετρό για να πάρουν, Κώστα. Αν είχε θα έπαιρναν και αυτοί.
1: Καλά κάνεις που δράτεσαι της ευκαιρίας. Ήταν μια από τις, εγώ θα πω, αστοχίες. Δεν είναι να κάνουν υπομονή οι άνθρωποι των δυτικών συνοικιών. Είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Κυριολεκτικά μεγαλύτερη.
0: Ακριβώς.
1: Μακάρι να πάρουν σειρά και να γίνει. Γιατί αυτό δεν έχει κόμματα αυτή η θέαση του μετρό.
0: Φυσικά και όχι.
1: Δεν
0: φυσικά.
1: Είναι.
0: Φυσικά και δεν έχει.
1: Είναι ένα έργο στρατηγικής, οικονομικής.
0: Όλοι οι πολίτες
1: της
0: πόλης έχουν τα ίδια δικαιώματα και
1: ακριβώς.
0: Οι άνθρωποι που διαμένουν δυτικά και βορειοδυτικά είναι και σε μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόμενοι, οι οποίοι χρειάζονται το μετρό για να πηγαίνουν στις δουλειές τους.
1: Να κάνω μια κλεισούλα στον φίλο ή τη φίλη, η χολύπτρια ή η χολύπτη, να μην ακούω τη φωνή μου στο αυτί μου.
0: Φυσικά και θα βοηθήσουμε να μην ακούς τη φωνή σου στο αυτί σου. Ο Θανάσης Αποστολίδης τα κανονίζει, καθαρίζει τους ήχους και θα το κάνει και τώρα.
1: Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, επίσης να πω ότι η πόλη με θλίψη και συγκίνηση ένιωσε το θάνατο της Νίκης Μάνου Ανδριάδη, μια σπουδαία γυναίκα με πανεπιστημιακό σπουδαίο έργο, έργο για την τέχνη, πάρα πολύ μεγάλη προσφορά στην αρχιτεκτονική με επιστημονικές εργασίες και διετέλεσε και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Ασχολήθηκε με αναπαλαίωση διατηρητέων, κτίρια, συνάθρηση σκηνού, αστικές μελέτες. Εξειδίκευση είχε στα ξενοδοχεία η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη, με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την πρωτοπορία της. Τώρα έφυγε και πραγματικά έτσι την ένιωσε αυτή την απώλεια η πόλη. Να βάλω και εγώ μια έτσι προσωπική μικρή πινελιά, ότι συνεργάστηκα μαζί της ως υπεύθυνος επικοινωνίας του Sunny Festival, στη δημιουργία του οποίου πρωτοστάτησε μαζί με τον σύζυγό της, τον γνωστό επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη, για τη σύζευξη πολιτισμού με τουρισμό, ξεκινώντας μάλιστα από την τζαζ.
0: Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Βέβαια, Κώστα.
1: Ναι. Διαβάζω τώρα.
0: Καλό της ταξίδι.
1: Μια συνέντευξη του Τσίπρα στην εφημερίδα Συντακτών.
0: Ναι,
1: ο πρόεδρος της Ελλάς λέει δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Κουνιόμαστε από τη θέση μας, χτυπάμε ξύλο, αλλά αν έχει δίκιο τι γίνεται.
0: Το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οπότε φαντάζομαι ότι Για δίκιο το πάει σε αυτό το ζήτημα.
1: Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Είναι σλόγκαν από αυτά που λέμε γράφουν. Αλλά και ο κόσμος κάθεται και σκέφτεται, βλέποντας τη βενζίνη, βλέποντας το πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης, βλέποντας να βλέπει την ακρίβεια να περνάει σαν τα τρένα, ο Μητσοτάκης και να μην κάνει τίποτε, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι και καθόλου, δεν είναι και πιθανό, απίθανο να μην έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα που έρχεται. Και ζητάει ο κύριος Τσίπρας να πάρει μέτρα η κυβέρνηση σήμερα και όχι του χρόνου. Περιορίζεται, λέει, σε ρόλο παρατηρητή ο Πρωθυπουργός που θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους.
0: Η αλήθεια είναι ότι και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, ότι θα έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα, όντως ταιριάζει σε κάποιον που παρατηρεί, που σχολιάζει και όχι σε κάποιον που έχει την δυνατότητα να πάρει αποφάσεις και να αλλάξει αυτή την πορεία και να έρθει ο χειμώνας και να μην είναι
1: Ως σχολιαστής κάτι κερδίζεις, αν κυβερνήτης όμως.
0: Δεν κερδίζεις τίποτα. Κώστα Μπλιάτκα, σε ευχαριστούμε πολύ και για την σημερινή πινελιά στην εκπομπή μας. Ήταν το Θήτα 2 με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου στον μικρόφωνο, τον Θανάση Αποστολίδη στους ήχους. Με το καλό θα τα πούμε αύριο στις 8 το πρωί, 8 με 10. Θα είμαστε εκτός από μεσημβρινή και πρωινή τύπη. Αφήνουμε το μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων από τον Αλέξη Νικηφορίδη και ακολουθεί Μαρούλα Μαλιαχόβα.

0: Delta FM 107,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως επικεφαλής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών. Έχουν ήδη συλληφθεί 8 εμπλεκόμενοι, ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τη μετατροπή της νομοθεσίας για το αδίκημα της εξαπάτησης ηλικιωμένων με την προσθήκη του ιδιώνυμου προανήγγειλο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στις 7 το απόγευμα, φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στο Άγαλμα Βενιζέλου σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Για 6η μέρα παραμένουν παρατεταγμένα τα σκάφη του Ναλίου στο Θερμαϊκό. Στέρεψε η αγορά από φρέσκα ψάρια. Μπλοκαρισμένες είναι οι ιχθυόσκαλες Μηχανιώνας, Καβάλας και Πειραιά. Δεν θα αυξηθούν το 2027 τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης με απόφαση του Στέλιου Αγγελούδη. Στο βυθό του λιμανιού, εκεί όπου κατασκευάζεται η 6η προβλήπτα, βρίσκονται εκατοντάδες βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να συνεργαστούν οι εργασίες, ο οργανισμός λιμένων ζήτησε από το κράτος την ανέλκυσή τους. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους τριομποφόρ, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 5.

Summertime sadness. Ποιο summertime sadness? Γιατί έχετε λείπει όλοι καλοκαιράκιδες? Ακόμη καλοκαίρι έχουμε εδώ πέρα. Δεν λέει για μας τους χειμωνιάτιδες κάτι της να κάνει. Τίποτα. Να το 26, το 27 σήμερα θα το αγγίξουμε πάλι. Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς σας βρίσκω και εγώ με τη σειρά μου εδώ στον Theta FM στους 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Μεσημέρι της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Και λίγα λεπτά μετά τις 3 σας υποδέχομαι και εγώ σε ένα 2ωρο μέχρι τις 5, το οποίο θα έχει από όλα μέσα. Διάφορα και αδιάφορα, όπως λέω, συνηθίζω. Χαλαρώνουμε πάντως. Χαλαρώνουμε, γυρνάμε πλάτη σε οτιδήποτε μας βαραίνει, μας συγχύζει ή που το έχουμε ακούσει από το πρωί και το έχουμε μπεδώσει. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει κανείς, δεν γιορτάζει κανείς? Αν υπάρχει κάποιος με γενέθλια, χρόνια πολλά και είναι στην παρέα μας. Επετείους και λοιπές εορτές, Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση και σαν σήμερα γιορτάζουν στην Αμερική, κοιτάξα για κάτι ιδιαίτερο πρωτότυπο, αλλά δεν έχουν. Έχουν σοβαρή γιορτή σήμερα. Είναι Αμερικανογερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γιορτάζει την εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον Νέο Κόσμο το 1683. Έφτασε και εκεί η χάρη τους. Λοιπόν, δεν κάνουμε άλλα τέτοιου είδους σχόλια. Εγώ θέλω να σας καλωσορίσω. Σας δίνω τρόπους επικοινωνίας. Γιατί το ραδιόφωνο είναι επικοινωνία, δεν είναι μονόλογος. Εγώ ανοίγω μικρόφωνο, μιλάω, λέω τα δικά μου. Εντάξει, σίγουρα σε κάποιους αρέσει να έχουν συντροφιά τον λόγο ή την μουσική του ραδιοφώνου, αλλά από εκεί και πέρα είναι και αντίλογος. Επικοινωνία λοιπόν με τηλέφωνο στο 231-0-501-0-0-0 501-0-0-0 με το πρόθεμα Θεσσαλονίκης και στο Viber μηνύματα, αν θέλετε λίγο πιο απρόσωπα, 6977 201-070 6977-201-070. Οπ, κάτι ήρθε. Καλησπέρα Μαρούλα, καλή εκπομπή, χαλαρή. Κάτι τέτοιο πρόλαβα να δω γρήγορα στο Viber, γιατί είναι ο κλασικός ο Άγγελος από την Κέρκυρα, που ό,τι και να γίνει και όλοι σας να φύγετε, ξέρω ότι τον Άγγελο από την Κέρκυρα και το Θανάση Αποστολίδη από απέναντί μου θα σας έχω εδώ. Καλώς ήλθατε.

Σήμερα λοιπόν η δεύτερη μέρα που υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός, ο μερικός, ολικός, να το πω έτσι, αλλά τουλάχιστον για κάποιες ώρες, 11.30 με 5.30 στον περιφερειακό στο ύψος του Επταπηγείου, 11.30 το βράδυ με 5.30 το πρωί, είναι η δεύτερη μέρα, καθώς και χθες το βράδυ τις ίδιες ώρες είχε κλείσει εκείνο το κομμάτι, το λέω, το ξαναλέω. Ξέρετε γιατί δίνω τόσο σημασία στους αποκλεισμούς και γενικά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις? Επειδή πριν από πάρα πολλά χρόνια είχα ένα προσωπικά ένα ατύχημα, το οποίο οφείλονταν σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις, τις οποίες αγνοούσε κάποιος άνθρωπος και ήρθε, έπεσε πάνω μου και έζησε από θαύμα. Και επειδή δεν γνώριζε, ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, και αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε και κάτοικο Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν ξέρει ότι γίνονται αλλαγές σε λωρίδες, σε στροφές, οτιδήποτε. Γι' αυτό από τότε μου έχει μείνει και εμένα και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι ο δρόμος που νομίζεις ότι γνωρίζεις ότι έτσι είναι, μπορεί ανά πάσα στιγμή, περνώντας την προηγούμενη μέρα να είναι αλλιώς και την επόμενη να είναι αλλιώς. Και έτσι κινδυνεύεις και εσύ, πρώτα απ' όλα, πρωτίστως, αλλά και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό το λόγο δίνω πάντα σημασία και αναφέρω τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται όμως με την υπόλοιπη πόλη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ χαλαρά πράγματα. Γενικότερα η εικόνα είναι χαλαρή. Ειδικότερα δεν είναι. Το ειδικότερα που δεν είναι χαλαρή είναι στη γέφυρα Σταυρούπολης, που το ξέρετε πάντα ότι κάτω από τη γέφυρα Σταυρούπολης, Εγνατία, η περιφερειακή έχει ένα μικρό ποτηλιάσμα εκεί στα φανάρια, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το μεγαλύτερο είναι αν κινείστε από δυτικά, από την Ευκαρπία προς ανατολικά στον περιφερειακό, εκεί θα είστε σημειωτών. Μέχρι και μετά το 4-24, σημειωτών. Μετά, καθ' όλη τη διάρκεια όμως, μπορείτε να αναπτύξετε την ταχύτητα που πρέπει να αναπτύξετε, γιατί ο περιφερειακός είναι άδειος. Τώρα, για δυτικά, πηγαίνοντας δυτικά, θα βρείτε κίνηση από τα Κωνσταντινοπολιτικά, ναι, μέχρι και λίγο πριν την Τριανδρία, ενώ στο Θέατρο Γης, εκεί σε εκείνο το ύψος κινούμενοι προς τα δυτικά, θα βρείτε πρόβλημα και ενώ σημειωτών θα είστε για λίγο μέχρι και πριν τις 40 εκκλησιές. Αυτό το κομματάκι. Θανάση με κοιτούσε γιατί είπα προς δυτικά, ενώ νούσα ανατολικά. Όχι. Ναι. Γιατί στην αρχή σας είπα από Ευκαρπία μέχρι και μετά το 4-24 κινούμενοι ανατολικά από δυτικά. Ναι, να μην κάνω κάποιο λάθος και σας παραπλανήσω. Τώρα, το κέντρο έχει την κίνηση που έχει πάντα. Δηλαδή στα σημεία τα οποία είναι σως. Στα σφαγεία, στα παλιά σφαγεία, εκεί θα έχετε τις καθυστερήσεις σας. Στο Βαρδάρι θα έχει αρκετές καθυστερήσεις η πλατεία Βαρδάρι, από όπου και να έρχεστε, και από τη Λαγκαδάν καταλήγετε και από την Μοναστηρίου. Έχετε εκεί πέρα ένα μπλοκάρισμα. Η Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή, στη Λεωφόρο Νίκης βλέπω ότι είναι κόκκινα στα κόκκινα, δηλαδή από τα μισά μέχρι και τον Λευκό Πύργο θα είστε στο σημειωτόν και θα απολαμβάνετε θερμά εικόνα, το ξέρετε, και μουσικούλα φυσικά. Αν ο Πόλη κάπου εκεί μέσα, αν κινηθείτε κοντά στην Κασάνδρου, εκεί θα έχετε ένα θεματάκι. Αυτά λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλονίκη παραμένει καταπληκτική, χαλαρότατη, εκτός από τα σημεία που βλέπω τώρα. Έκανα ένα update τώρα και μου έχασε το... εδώ στην Εγνατία βλέπω Κωνσταντίνου Καραμαλή, ουσιαστικά έχει τμηματικά κοκκινάδια, δηλαδή λίγο ανοίγεται, αναπτύσσεται ταχύτητα, μετά από περίπου 500 μέτρα με ένα χιλιόμετρο ξανασταματάτε, κολλάτε, ξανασυνεχίζετε. Λογικά αυτές οι αποστάσεις είναι φανάρια. Υπομονή λοιπόν, θα περάσει που θα πάει.

Έχουμε και επισκέψεις λοιπόν στη χώρα μας. Έχει βουήξει, εννοείται, το ξέρετε όλοι, για τον Ρούμπιο, καθώς έχει συμφωνηθεί η αγορά των F-35, των μαχητικών πέμπτης γενιάς των F-35. Βρίσκεται λοιπόν στην Αθήνα η επίσκεψη του Ρούμπιο, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, όπου σηματοδοτεί την έλευσή του αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν αυτή την επίσκεψη γίνονται και κάποιες διαμαρτυρίες, καθώς υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων που δεν θέλει με τίποτα να έρχονται όπλα ή αμυντικός εξοπλισμός στη χώρα μας, γενικότερα να εξοπλιζόμαστε, να εξοπλιστούμε, γιατί πιστεύουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας βγαίνοντας στον δρόμο με τα μαχαίρια, τα κουζινομάχαιρα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί πλέον δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που δεν φτάνουν αυτά, και δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που για να πουλάνε αυτή τα όπλα τους, μονίμως είμαστε σε μια απειλή ότι θα γίνει πόλεμος. Αυτό το παιχνίδι το ξέρουμε τώρα. Ότι όλο γίνεται, όλα είναι για τα λεφτά και για την πώληση. Τίποτα επί της ουσίας πραγματικά, και στο μέγεθος που το λένε και στη συχνότητα που το λένε. Αυτό το έχουμε μπεδώσει. Τέλος πάντων, καλό είναι να έχουμε εικονικά, εγώ θα το έλεγα, συμμάχους. Δεν θα εμβαθύνω, δεν γνωρίζω και δεν θέλω, δεν είναι η ειδικότητά μου σε αυτό το κομμάτι, αλλά λίγο πολύ το καταλαβαίνεις όταν παρακολουθείς αυτές τις σκηνές, τις παγκόσμιες σκηνές χρόνια. Με αφορμή, εγώ άλλο θέλω να σας πω όμως, που αφορά στην πόλη μας. Όπως σας είπα, δεν γυρνάω την πλάτη σε κάποια πράγματα, αλλά στην πόλη μας η έλευση του Ρούμπιο φέρνει δύο συγκεντρώσεις την ίδια ώρα, 7 η ώρα. Να έχετε στο νου σας λοιπόν, αν κατέβετε, επειδή είναι και Τρίτη σήμερα και είναι ανοιχτή αγορά, ότι λογικά θα υπάρχουν και σχετικές πορείες που πάντα γίνονται. Άρα λοιπόν στην Εγνατία και Πέριξ θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λογικά οι κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 7 η ώρα σε δύο διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης. Η μία είναι στην Καμάρα, όπου εκεί έχουν δώσει ραντεβού τα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και μέλη της Παλαιστινιακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίησή τους αφορά τις εξελίξεις και την κατάσταση στη Γάζα και την Παλαιστίνη, ενώ παράλληλα εκφράζεται και διαμαρτυρία για την πολιτική των ΗΠΑ και τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ στις διεθνείς εξελίξεις. Σας δίνω και την τοποθέτησή τους, για ποιο λόγο συγκεντρώνουν οι άνθρωποι. Την ίδια ώρα όμως, λίγο πιο πέρα, γειτονικά, στο άγαλμα του Βενιζέλου, μέλη του ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και άλλοι φορείς θα πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι κινητοποίηση, με αφορμή την παρουσία, όπως σας είπα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρουμπίο, στην Ελλάδα. Σίγουρα οι δύο συγκεντρώσεις λοιπόν θα επηρεάσουν την κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν από τις 6 και 4 και μετά, αν θέλετε να ολοκληρώσετε τις δουλειές σας, και ειδικά εσείς που έχετε οχήματα και θα κινήσετε με αυτοκίνητο, καλό θα ήταν για εσάς να μην πέσετε πάνω στις διακοπές της κυκλοφορίας. Σίγουρα θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ανατία ή και Πέριξ κάποιων άλλων οδών. Αυτά, μουσικούλα, για να χαλαρώσουμε, γιατί ήταν πολύ έντονο το θέμα και δεν το άντεξα.

Πάει καιρός τώρα που παρακολουθώντας την κίνηση, ειδικά στο μέσω Google Maps, βλέπω ότι ανατολικά, είδατε, δεν σας αναφέρω πολλά. Σας λέω ότι πάντα είναι καθαρή Ανατολική Θεσσαλονίκη, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Εκεί πέρα πράσινα όλα ανοιχτά. Τίποτα, μόνο δυτικά και κέντρο. Και σήμερα βλέπω το άρθρο, διαβάζω το άρθρο και έτσι εξηγείται όλο. Διαβάζω το άρθρο το οποίο αναφέρει ότι μετά την λειτουργία του μετρό μειώθηκε η κίνηση έως και 8%, ειδικά προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μείωσης λοιπόν του κυκλοφοριακού φόρτου και του χρόνου διαδρομών, καθώς 8% λιγότερα αυτοκίνητα προς τα ανατολικά και 13% ο χρόνος των διαδρομών μειώθηκε από το κέντρο προς την Καλαμαριά. Αυτό έχει καταγράψει η έρευνα του ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ στον πρώτο μήνα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό Καλαμαριάς, μετρώντας καθαρά την επέκταση του μετρό και όχι τόσο στην αρχή που ήταν στο κέντρο. Γιατί εγώ στο κέντρο δεν βλέπω καμία μείωση. Δεν ξέρω. Τα νούμερα τι δείχνουν, οι έρευνες τι δείχνουν. Ενώ με το που έγινε επέκταση ανατολικά, αμέσως φάνηκε η διαφορά. Και φάνηκε γιατί κινούμενοι και προς τα ανατολικά, όχι μόνο από το Google Maps, θα δούμε ότι υπάρχει μια χαλαρότητα και μια αποσυμφόρηση. Εξαιρετικό αυτό. Φανταστείτε λοιπόν να γίνουν και προς τα δυτικά τι έχει να γίνει. Θα είναι ακόμη καλύτερο. Στην ανάλυση λοιπόν των κυκλοφοριακών φόρτων στη γραμμή Βούλγαρη, ας πούμε, με κατεύθυνση προς το κέντρο δυτικά, παρατηρήθηκε μείωση μεσοσταθμικά στους ημερήσιους κυκλοφοριακούς φόρτους στις τάξεις του 8%. Δηλαδή, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει λιγότερα 4.000 αυτοκίνητα. Είναι πολύ σημαντικό 4.000 αυτοκίνητα λιγότερα που κατευθύνονταν προς το κέντρο της πόλης από ανατολικά. Με κατεύθυνση προς ανατολικά τώρα αντίστροφα, παρατηρήθηκε μείωση περίπου 2.000 αυτοκίνητα λιγότερα που πηγαίνουν, που κατευθύνονται δηλαδή από το κέντρο της πόλης προς τα ανατολικά. Γενικότερα, βλέπουμε το πράγμα να καλυτερεύει. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο. Διάβαζα ένα άρθρο σήμερα, δεν θέλω να το δανειστώ από ένα τοπικό site, δεν είναι ωραίο. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε τα δικά μας λόγια και τις δικές μας έρευνες. Αλλά ταυτίστηκα πάρα πολύ, καθώς οι περισσότεροι, ό,τι και να γίνει, γκρινιάζουμε. Θα βάλω πρώτο πληθυντικό και όχι γκρινιάζεται ή γκρινιάζουν. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς. Κατά καιρούς έχω γκρινιάξει για λεωφορεία, έχω γκρινιάξει για το ένα το άλλο. Δεν έχω γκρινιάξει βέβαια για το ότι δεν με πάει το λεωφορείο στο σπίτι μου μπροστά. Ίσως γιατί το λεωφορείο με πάει κυριολεκτικά στο σπίτι μου μπροστά, έχει στάσει μπροστά στο σπίτι μου. Okay. Αλλά αν δεν με πήγαινε, θα γκρίνιαζα. Το άρθρο έλεγε λοιπόν ότι θα πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι η δημιουργία ενός έργου δεν γίνεται αποκλειστικά για τον καθένα προσωπικά, για να τον πηγαίνει στο σπίτι του. Υπάρχει μεταξύ της μετακίνησής του και της άφιξης στον προορισμό του, τον οποιοδήποτε προορισμό είναι σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει και ένα περπάτημα. Υπάρχει ίσως και η χρήση ενός άλλου μέσου. Όταν θα καταλάβουμε ότι δεν γίνεται για μας, για να εξυπηρετήσει μόνο εμάς τους ιδίους, αλλά γίνεται για κοινό καλό και ίσως για την πλειοψηφία του κόσμου, ή αν θέλετε για να γλιτώσουμε ένα μεγάλο μέρος μετακίνησης, τότε θα πάψουμε και να γκρινιάζουμε. Γιατί αυτό που έγινε με το μετρό, επειδή εγώ ερχόμενη από την Αθήνα το βρήκα να δημιουργείται εδώ, ενώ κάτω το έζησα, είναι εξαιρετικό. Άρα όλη αυτή η γκρίνια από την αρχή με το μετρό, όλη αυτή η γκρίνια και περιμένοντας τη γωνία να το πυροβολήσουμε στην πρώτη βλάβη, στην πρώτη δυσλειτουργία, το θεωρούσα μεγάλη μιζέρια και θα έπρεπε να είναι μεγάλη μιζέρια, αντί να λέμε ένα ευχαριστώ που σε βάθος χρόνου κάτι θα μας δώσει. Κάτι πολύ σημαντικό για τους ίδιους πολίτες, για κανέναν άλλον.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η νύχτα ανήκει στους εραστές και η δημοσιότητα και η διασημότητα, όπως θέλετε να το πείτε, στους influencers της μέρες μας. Μόνο που τώρα φρένο θα μπει σε κάποιους influencers, καθώς πριν λίγο ο αγαπημένος συνάδελφος ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης μου έδωσε αυτή την είδηση. Μου λέει ότι έσκασε πριν λίγο σε επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών, του κύριου Πιερακάκη. Και τι έχει γίνει? Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους και γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν στην προώθηση παράνομη τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει και μου λέει ότι υπάρχουν influencers, δηλαδή κάποιοι πάρα πολύ γνωστοί,

μεγάλο κοινό μέσω ενός συνδέσμου, ενός βίντεο ή ενός influencer ή ενός streamer. Έτσι λοιπόν έχουν μπει στην ενισχύθηκε το Σώμα Ελεκτών Παιγνίων με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες, ενώ η Επιτροπή στελεχώθηκε με 110 οργανικές θέσεις. Από αυτές οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό λοιπόν μην εκπλαγείτε αν σε λίγο καιρό δείτε γενικότερα στα κανάλια, πρωτοσέλιδα, όπως θέλετε πείτε το, αγαπημένου σας influencer. Κάποιοι μπορεί να έχετε κάποιον αγαπημένο influencer, ξέρω εγώ, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα γιατί δεν είναι και σωστό, μπορεί να είναι μια όμορφη, καταπληκτική, εντυπωσιακή ξανθιά, λέμε τώρα, μπορεί να είναι ένας τράπερ πάρα πολύ γνωστός, μόνο και μόνο γιατί τα χρήματα που πήρε και όλη τη ζωή που σας παρουσιάζει δεν τα πήρε νομίμως. Τόσο απλά τα πράγματα.

κρίμα που είμαστε στο ραδιόφωνο. Θα ήθελα πολύ να σας δείξω εικόνες, αλλά μπορείτε να τις δείτε και πολύ περισσότερο ελπίζω να τις απολαύσουμε από κοντά σύντομα. Καθώς βλέπω τις μακέτες για το πώς θα διαμορφωθεί και θα γίνει η ζυθοποία Ιφίξ εδώ πέρα, το δικό μας συγκρότημα, το ξέρετε. Τύφλα να έχει το ελληνικό, ναι, στην Αθήνα. Καταπληκτικό. Μετατρέπεται σε ένα κεντρικό πολιτιστικό πόλο και θα στεγάσει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΜΟΜΟΣ, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Το πρώτο σημαντικό λοιπόν βήμα για την μετατροπή του ιστορικού συγκροτήματος και πολύ αγαπημένου του Fix έχει γίνει και έτσι ετοιμάζονται για την πραγματοποίησή του. Θα γίνει super

Σούπερ, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, είναι εκπληκτικό. Το κτίριο που θα στεγάσει το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης είναι υπέροχο. Επίσης, την κεντρική σκηνή, από το πώς θα είναι η κεντρική σκηνή της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, καταπληκτική. Και γενικά και η πίσω όψη του συγκροτήματος και η εμπρός θα είναι ένα κόσμημα για την πόλη, ειδικά για την είσοδο της πόλης. Για όσους έρχονται από εκεί και δεν παρακάμπτουν να πάνε από περιφερειακό, θα είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε δει. Παλιότεροι έχουμε προλάβει το Fix, το έχουμε ζήσει σαν άλλα είδη, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιαννόπουλος, πολιτιστικά κέντρα, καθώς εκεί υπήρχαν από κλαμπ, από μπουζούκια, από μουσικές σκηνές, από τα πάντα, όλα έσφυζε από ζωή κάποτε, last year που λέει και διαφήμιση πριν πολλά χρόνια. Ήταν ένα υπέροχο σημείο, το οποίο ήταν στέκει για πολύ κόσμο. Βέβαια, να πούμε ότι το 2025 το ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος μαζί με το διατηρητέο εξοπλισμό του εξαγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού έναντι του ποσού των 8.200.000 ευρώ. Η έκταση είναι περίπου στα 7.000 τετραγωνικά μέτρα μαζί με τα διατηρητέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας 8 περίπου χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Μέσα και τι δεν υπάρχει, ακούτε για ονόματα από... μιλάμε για τα λεβιτοστάθια, τα ζυθοβραστήρια, τα πάντα, ό,τι αφορά στην μπύρα, ό,τι αφορούσε σε εκείνο το εργοστάσιο, με το μεγάλο όνομα. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς να δούμε αυτά τα οποία είναι σε φωτογραφίες και έχουν κυκλοφορήσει και σε μακέτες, πότε θα γίνουν πραγματικότητα, και πολύ περισσότερο ελπίζω να τα προλάβουμε για να τα επισκεφθούμε και να τα απολαύσουμε και εμείς οι παλιότεροι.

Μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον η ιστορία ενός ανθρώπου που έγινε θρύλος με αφορμή το ότι σήμερα ήταν και η ημερομηνία σύμφωνα με την οποία σαν σήμερα γεννήθηκε. Μιλάω για τον Βασίλειο Ζαχάροφ, το έχετε ακούσει ποτέ? Εγώ δεν είχα ξανακούσει το όνομά του, σας το λέω αλήθεια, αγνώσα την ύπαρξή του, αλλά ψάχνοντας την αρχή της εκπομπής για το τι μπορεί να έχει γίνει σήμερα, βρήκα ότι είναι ένας Έλληνας που είχε, ας το πούμε, ένα από τα προσωνύμια που είχε ήταν ο έμπορος του θανάτου και ο οποίος έγινε ένας από τους πιο μυστηριώδεις ανθρώπους της Ευρώπης. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1849, μιλάμε για πιο αιώνες πιο πίσω. Είναι λοιπόν από τους ανθρώπους εκ των οποίων η ζωή γίνεται θρύλος όχι μετά το θάνατό τους, αλλά ήδη από τη γέννησή τους. Στην περίπτωσή του λοιπόν, ο θρύλος αυτός είχε αρχίσει να χτίζεται όσο ακόμη ζούσε και σε σημαντικό βαθμό με τη δική του συμβολή. Ο ίδιος φρόντισε δηλαδή να χτίσει το δικό του θρύλο. Ήταν Έλληνας ο Βασίλειος Ζαχάροφ, αλλά απέκτησε παραπάνω από μία υπηκότητες λόγω της δραστηριότητας που είχε. Ξεκίνησε από μία οικογένεια με περιορισμένα οικονομικά μέσα και κατέληξε να κινείται ανάμεσα σε πρωθυπουργούς, βασιλιάδες, τραπεζίτες. Είναι αυτά τα success stories των προηγούμενων αιώνων, όχι ετών, αιώνων, όπου έσκαγε ξαφνικά ένα πρόσωπο από το πουθενά και γινόταν. Βλέπε ο Νάσης από το τίποτα και το που κινήθηκε. Ο ίδιος όμως δεν είχε την πορεία του Νάση. Πουλήσε όπλα σε κράτη που φοβόντουσαν το ένα το άλλο. Τι λέγαμε πριν λίγο, όλες οι πωλήσεις γίνονται με βάση το φόβο. Επένδυσε σε τράπεζες, σε πετρέλαιο, ναυπηγεία, καζίνο και συγκέντρωσε γενικά μια τεράστια περιουσία. Ο τύπος της εποχής τότε, γιατί υπήρχε τύπος και δύο ένας πίσω, απέδωσε χαρακτηρισμούς όπως έμπορος του θανάτου, άρχοντας του σκότους και μυστηριώδης άνθρωπος της Ευρώπης. Ο Ζαχάροφ γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα στα μούγλα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από Έλληνες γονείς. Ακόμη και τα πρώτα χρόνια της ζωής του, οι πηγές δεν συμφωνούν σε όλα για το που ήταν, τι έκανε και τους γονείς του και υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την προσωπικότητα ακόμη. Σύμφωνα πάντως με την επικρατέστερη εκδοχή, το οικογενειακό επίθετο ήταν Ζαχαρίου και απέκτησε τη ρωσική κατάληξη off όταν η οικογένεια βρέθηκε στη Ρωσία μετά τους διωγμούς από την Κωνσταντινούπολη. Παιδικά κοινωνικά χρόνια λοιπόν του Ζαχάροφ απήχαν πολύ από τη ζωή του βαθύπλου του κοσμοπολίτη, πάμφτωχος, αλλά τελικά βρήκε τον τρόπο. Όπως έλεγε κάποτε και ο Βουτσάς, βρήκε την τρύπα, τρούποσε και μετά τελείωσε. Λίγο μυαλό να έχεις περισσότερο από τους άλλους, να δουλεύει παραπάνω στην εποχή σου από τους υπόλοιπους, καταλήγεις να γίνεσαι ένας μεγάλος θρύλος, όπως ο ίδιος, ο Βασίλειος Ζαχάροφ.

Πάντως εσείς αν θέλετε να ταξιδέψετε και δεν πάρετε ένα λευκό άλογο, ένα λευκό πόνι όπως λέει το τραγούδι, αλλά θελήσετε να πάρετε ένα λευκό αεροπλάνο, να ξέρετε ότι από τις 23 Οκτωβρίου αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα σε ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στα δικαιώματα, στα νέα δικαιώματα που έχουν οι επιβάτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θεσπίζει τον νέο κανονισμό, ο οποίος αναμορφώνει το πλαίσιο προστασίας των αεροπορικών επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άλλων ταξιδιωτικών περιπετειών, θα πω εγώ, όχι προβλημάτων. Υπάρχουν λοιπόν 25 νέες ρυθμίσεις σχετικά ειδικά με τις αποζημιώσεις που γινόταν ένας κακός χαμός και με τις καθυστερήσεις ή τις αλλαγές, όπου ειδικά αν είχατε και δεύτερη πτήση να προλάβετε και δεν την προλαβαίνατε, είχαν βρει τέτοια τερτύπια που σε βγάζαν ότι δεν φταίς εσύ, δεν φταίνουν ούτε αυτοί, φταίει το αεροδρόμιο, δεν πληρώνεσαι καθόλου. Κι όμως τώρα τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε μία σειρά. Είναι 25 οι σημαντικότερες αλλαγές, δεν θα σας τις αναφέρω όλες, αλλά σας παροτρύνω όλους, είτε ταξιδεύετε συχνά είτε όχι, σπάνια, να μπείτε να ξέρετε τα δικαιώματά σας. Εγώ μέχρι πρόσφατα, δηλαδή πριν ένα οκτάμηνο που συνέβη ένα περιστατικό με μία τετράωρη καθυστέρηση, δεν ήξερα ότι μπορώ να έχω ένα τέτοιο ποσό επιστροφής ως αποζημίωση για αυτήν την ταλαιπωρία την οποία είχα υποστεί. Και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παρελκόμενα εκεί από πίσω που μπορείτε να αποζημιωθείτε και για αυτά. Λοιπόν, αποζημίωση, καταρχάς δικαιούμαστε όλοι οι επιβάτες αποζημίωση μετά τις 3 ώρες καθυστέρησης. Μέχρι τώρα, θα σας πω λίγο ένα tip. Μέχρι τώρα θεωρούταν ότι αν σε βάλουν μέσα στο αεροπλάνο και περιμένεις εκεί 3 ώρες, δεν θεωρείται καθυστέρηση. Ενώ αν ήσουν έξω και περίμενες, ήταν καθυστέρηση. Που δεν είναι έτσι τώρα πλέον τα πράγματα. Αρχίζουν λοιπόν οι αποζημιώσεις από 250 ευρώ μέχρι 600 ευρώ η αποζημίωση για κάθε καθυστέρηση, αναλόγως το πόσα χιλιόμετρα μακριά ήταν ο προορισμός σας. Δηλαδή, ας πούμε, ταξιδεύατε μέχρι 1500 χιλιόμετρα μακριά με το αεροπλάνο, εκεί είναι στα 250 ευρώ. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Τα 600 ευρώ είναι για διαδρομές μεγαλύτερες των 3.500 χιλιόμετρων μακριά, κάπου στην Ευρώπη, πολύ πολύ μακριά ή εκτός Ευρώπης. Έχουμε τις 5 ώρες καθυστερήσεις, όπου μπορείς να ζητήσεις όλα τα χρήματά σου πίσω. Δεν σε υποχρεώνει πλέον κανείς να πάρεις ένα βάουτσερ, δηλαδή να ανταποδοτικά να σου δώσουν κάτι για να φας, να πιεις ένα πως. Πρέπει να σου δώσουν χρήματα. Ή εκτός αν συνενέσεις εσύ ότι ναι, θέλεις το βάουτσερ, το ανταποδοτικό. Είναι πάρα πολλά. Εγώ σας κάνω τώρα, επισημαίνω αυτά που πέφτουν στο μάτι μου, τα πιο κοινά και από αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Στις 2 ώρες, από τη στιγμή που έχεις μπει μέσα στο αεροπλάνο, σου δίνει η δυνατότητα να αποβιβαστείς. Δηλαδή, σε έχουν κλείσει μέσα στο αεροπλάνο. Έχεις αντέξει 2 ώρες μέσα στο αεροπλάνο να περιμένεις πότε θα φύγεις. Και καθυστερεί, δεν σε αφήνουν να φύγεις, γιατί είναι μετά με υπεπτότητα δική σου και δεν αποζημιώνεσαι. Ενώ μετά τις 2 ώρες, σου δίνει η δυνατότητα να αποβιβαστείς και να μην έχεις κανένα πρόβλημα σχετικά με τον περιορισμό των κανόνων ασφαλείας. Μέσα σε αυτές τις 2 ώρες, θα πρέπει να φροντίσουν να έχεις και ίντερνετ δωρεάν και τηλεφωνικές κλήσεις και νερά και να υπάρχει δροσιά, δηλαδή να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις όπου θα κάνουν τη διαμονή σου καλύτερη. Λοιπόν, μπείτε, δείτε τα δικαιώματα τα οποία θεσπίζονται από 23 Οκτωβρίου για τις αεροπορικές σας μετακινήσεις. Εύχομαι να μην έχετε καθυστερήσεις, αλλά στην περίπτωση της καθυστέρησης κάποιος πρέπει να πληρώσει. Προς το παρόν, μουσική. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με Αριστεία Κοντόζογλου στις 4 ακριβώς και μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: 107,1. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Theta FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων των 4, στο μικρόφωνο η Αριστεία Κοντόζογλου. Στην Αθήνα θα είναι αργά το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο 6ος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πολιτικός θα συναντηθεί αύριο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 7 το απόγευμα, φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως επικεφαλής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω 25 εταιριών. Έχουν συλληφθεί 7 εμπλεκόμενοι. Ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη μετατροπή της νομοθεσίας για το αδίκημα της εξαπάτησης ηλικιωμένων με την προσθήκη του ιδιώνυμου, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπήκαν 18 άτομα. Μοντέλα, rappers και influencer έχουν μηνυθεί για προώθηση παράνομου τζόγου στα social media. Με τους πρώτους ελέγχους, περίπου 15.000 ισότοποι έχουν μπει στη μαύρη λίστα της ΑΕΔΕ. Για έκτη μέρα παραμένουν παραταγμένα τα σκάφη των αλλιέων στον Θερμαϊκό, ενώ έχει σταματήσει η τροφοδοσία της αγοράς με ψάρια. Την ίδια στιγμή μπλοκαρισμένες είναι οι Ιχθυόσκαλες, Μηχανιώνας, Καβάλας και Πειραιά. Πυρκαγιάς ξέσπασε στη Γαλήνη Λαγκαδά. Επιχειρούν ένα ελικόπτερο, 13 οχήματα και 42 πυροσβέστες. Δεν θα αυξηθούν το 2027 τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Θεσσαλονίκης με απόφαση του Στέλιου Αγγελούδη. Στο βυθό του λιμανιού, εκεί που κατασκευάζεται η έκτη προβλήτα, βρίσκονται εκατοντάδες βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να συνεχιστούν οι εργασίες, ο οργανισμός λιμένος ζήτησε από το κράτος την ανέλκυσή τους. Ο 54χρονος τραυματίστηκε το πρωί στο λιμάνι όταν κοντέινερ αποσφαλίστηκε και τραυμάτισε τον εργαζόμενο στα πόδια. Ο άνδρας νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Προφυλακίστηκε ο 32χρονος Ρουμανός που επιτέθηκε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό του στο Λαύριο. Επικαλέστηκε κατανάλωση χαπιών, αλκοόλ και κατάθλιψη. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ελληνική αστυνομία για SMS απάτη, η οποία εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με το gov.gr και αφορά δήθεν παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κλειστός και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της απομένης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολιτικών και Τούμπας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στο σημείο που μας λέει και η Μπελίντα Καρλάιλ, ήταν ακριβώς αυτή, ότι η γη είναι ένα μέρος παραδείσου στη γη. Είμαστε στον Theta FM, είστε και εσείς στον Theta FM 107,1, απόγευμα της Τρίτης. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Theta να μαθαίνεις και τι σας έχω τώρα, τι διάβασα. Δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό ισχύει πραγματικά ή όχι. Γιατί? Γιατί όταν κάτι κυκλοφορεί μέσα στα social ή το βρίσκω από μια πηγή που δεν είναι και η πλέον φερέγγια, τι να πω, εγώ θα το μοιραστώ μαζί σας, αλλά θα το ψάξετε κι εσείς, αν και δεν νομίζω ότι θα σας κάνει κάτι κακό. Απλά περισσότερο είναι for your pleasure που λένε, έτσι, για την ευχαρίστησή μας να το μοιραστώ σαν πληροφορία. Τι γίνεται λοιπόν με το 8ωρο του ύπνου, το οποίο από ό,τι διάβασα καθιερώθηκε από μια εταιρεία στρωμάτων το 1938 και μέχρι σήμερα πιστεύουμε, λέει, όλοι αυτό το ψέμα περί του 8ωρου ύπνου, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλό και πρέπει να είναι συνεχόμενος. Έτσι λέει, εντάξει, δεν υιοθετώ κάτι, σας λέω τι διάβασα και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι αλήθεια ή όχι. Δεν χρειαζόμαστε, λέει, 8 ώρες ύπνου. Για 200.000 χρόνια οι άνθρωποι δεν κοιμόντουσαν 8 ώρες συνεχόμενα. Αυτός ο αριθμός καθιερώθηκε το 1938 από μια εταιρεία στρωμάτων που ονομαζόταν Siemens, έτσι λέει. Πριν από εκείνη την καμπάνια, ο μέσος άνθρωπος κοιμόταν σε 2 δόσεις. Οι ιστορικοί το ονομάζουν διφασικό ύπνο. Κοιμόντουσαν για 4 ώρες, έμεναν ξύπνοι για 2 ώρες και μετά κοιμόντουσαν άλλες 4 ώρες. Αυτό ήταν το υγιές, αυτό ήταν το νορμάλ, λέει, για 200.000 χρόνια. Σε εκείνο το διάστημα των 2 ώρων ανάμεσα στα 2 τετράωρα ύπνου, οι άνθρωποι, λέει, κάνανε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ξύπνοι και προσεύχονταν, ερωτεύονταν, έγραφαν, στοχάζονταν, έρχονταν πιο κοντά, φιλοσοφούσαν, τα πάντα, κανονικά. Μερικά από τα σπουδαιότερα έργα, λέει, της ανθρωπότητας δημιουργήθηκαν εκείνη την ιερή ώρα της νύχτας. Ο Σέξπιρ λέγεται ότι έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του μεταξύ 1 και 3 τα ξημερώματα, στη δεύτερη δηλαδή περίοδο που παρέμενε ξύπνιος. Ο Μότσαρτ έγραφε ολόκληρες συμφωνίες στις ώρες που αποκαλούσε ώρες του Θεού. Έτσι τις αποκαλούσε αυτές τις 2 ώρες που δεν κοιμότανε. Ύστερα ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, απέτησε από τους εργαζόμενους να έχουν σταθερό ωράριο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσικά ένα εργοστάσιο με ένα, πώς θα το πω, ύπνο 2 φάσεων. Δεν γίνεται σε καμία των περιπτώσεων. Τότε προσέλαβαν έναν ψυχολόγο με το όνομα Dr. Nathaniel Kleitman για να ελέγξει αν οι 8 συνεχόμενες ώρες ήταν το βιολογικό πρότυπο. Έτσι λοιπόν ο γιατρός παραποίησε τις μελέτες, χρηματοδοτήθηκε πλήρως από τη βιομηχανία στρωμάτων και το ιατρικό σύστημα υιοθέτησε την έρευνά του χωρίς καμία αμφισβήτηση, επειδή τέριαζε με το τέλειο εργοστασιακό μοντέλο. Μετέτρεψαν λοιπόν τις 2 πιο δημιουργικές ώρες της ανθρώπινης συνείδησης σε διατραχή ύπνου. Δηλαδή, αν ξυπνούσες και δεν κοιμόσουν 8ωρο, όπως και πλέον ισχύει, θεωρείται ότι έχεις μία διαταραχή ύπνου που την ονομάζουν αϊπνία. Έτσι το κάνανε παθολογικό αυτό το σύμπτωμα. Και ακριβώς το παράθυρο της συνείδησης που γέννησε μερικά από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης, μουσικής και λογοτεχνίας στην ανθρώπινη ιστορία, ονομάστηκε αϊπνία. Έτσι λοιπόν βιώνεις την πιο φυσική κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης. Και μία εταιρεία στρωμάτων σε έπεισε ότι αυτό είναι ασθένεια. Αυτά τα ολίγα διάβασα. Δεν ξέρω αν ευσταθούν πραγματικά, αλλά όπως και να έχει, έχει συνηθίσει μετά τα επόμενα πόσα χρόνια ο οργανισμός, θεωρώ, των ανθρώπων και από τη μέρα που γεννηθήκαμε, σε ένα συνεχόμενο 8ωρο ύπνου, που θεωρώ ότι ακόμη και εκείνο να ήταν το σωστό, κάπως θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να το ξαναφέρουμε στην πραγματικότητα. Εκτός αυτού, όπως έδειξε και η ιστορία και έτσι που δημιουργήθηκε, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν και πάρα πολλές εργασίες και πάρα πολλά ωράρια εργασίας που βασίστηκαν πάνω στο 8ωρο του ύπνου.

Τι το πιστεύω, τι διαβάζω, τι βλέπουν τα ματάκια μου, η Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Είναι δυνατόν, πιάστηκαν αυτοί μαλλί με μαλλί και έχει και μπόλικο μαλλί ο Καρβέλας. Δεν νομίζω, δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Βέβαια, ο δικηγόρος το διέψευσε του Νίκου Καρβέλα, ο κύριος Δημητρακόπουλος, τον οποίο συχνά πυκνά βλέπουμε να εκπροσωπεί stars, θα το πω έτσι, εγχώριους local stars. Τι έχει γίνει τώρα, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άννα, κάπως έτσι είναι το θέμα εκεί. Είναι. Μετά από λοιπόν από τη συναυλία που έγινε στο ΆΚΑ και εκεί δεν βρέθηκαν, δεν είδαμε καθόλου τον Νίκο Καρβέλα. Να απορρίσατε εσείς ότι δεν είδαμε τον Νίκο Καρβέλα. Τώρα το συνειδητοποίησαμε ότι δεν είδαμε τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος είναι δημιουργός από πάρα πολλά τραγούδια που είπε εκείνο το βράδυ. Αναβήσει, μην σας πω από όλα τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος Καρβέλας πληρώθηκε αδρά. Παρόλο που δεν βρέθηκε εκεί. Και να σας πω και κάτι, και εγώ αν έπαιρνα αυτά τα λεφτά, γιατί να σηκωθώ να πάω τώρα από τον καναπέ μου σε μια συναυλία που τα φώτα θα είναι πάνω στην πρώην σύζυγό μου. Τι ταλαιπώρια, όταν έχει πάρει 300.000 ευρώ από την εταιρεία παραγωγής της κυρίας Κούστα πριν από τη συναυλία, γιατί να σηκωθείς να πας? Όχι, όλα καλά, όλα μια χαρά. Παρόλα αυτά, υπάρχει η υπόνοια, έτσι να ασχολούμαστε και λίγο με τις όμπις. Έχει ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεχνάμε τα άλλα μας προβλήματα. Όλα πάνε καλά όταν ασχολούμαστε με Βύση Καρβέλα. Παρόλα αυτά, λένε ότι 27-28 θα γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της Αθήνας με την Άννα Βύση, και για να συμβεί αυτό, να γίνει τόσο το σημαντικό, ακόμη πιο σημαντικό, θα πρέπει σίγουρα να παρίσταται και ο Νίκος Καρβέλας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται εκεί ο Νίκος Καρβέλας και ο ίδιος το ξέρει. Δεν ξέρουμε τελικά αν θα είναι και οι δύο μαζί σε αυτό το σημαντικό που δεν ξέρουμε τι θα είναι στην Αθήνα στις 27 και 28 Οκτωβρίου. Πάντως εμείς ευχόμαστε ο Νίκος Καρβέλας να ξεπεράσει τον πόνο του, τη θλίψη του, δεν ξέρω τι είναι αυτό, τη βαρεμάρα του που τον έκανε να μην πάει στο ΆΚΑ. Να δει λιγάκι το τσεκ των 300.000 ευρώ, να αναθεωρήσει και να μην έχουμε άλλες στενοχώριες τώρα και γίνει αυτό το γεγονός που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το γεγονός και δεν είναι δίπλα στην Άννα Βύση. Δεν θέλω τέτοια μέρες που είναι.

Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 4 θα σας πάω Λονδίνο και σε μια είδηση που εμένα τουλάχιστον με κάνει να ζηλεύω. Είναι κάποιες από τις περιπτώσεις όπου το Λονδίνο, παρόλο που δεν το έχω στα σχέδιά μου γιατί δεν έχω πάει ποτέ, και είναι από τα μέρη του προορισμού που δεν ξέρω γιατί μέσα έτσι το, δεν μου λέει ότι δεν μου κάνει κάτι κλικ που λένε να πάω. Είναι μερικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για κάποια events, όταν πρόκειται για συναυλίες, όταν πρόκειται για κάποιες εκδηλώσεις ή για κάποιες παραστάσεις που εκεί ζηλεύω. Ναι, εκεί λέω τι καλά θα ήταν να είμαι πιο κοντά ή να μπορούσα να το κάνω, γιατί ξέρω ότι τώρα δεν μπορώ να το κάνω και από θέμα υποχρεώσεων πολύ περισσότερο. Λοιπόν, η είδηση μας έρχεται και όποιος θα καταφέρει να πάει, γιατί θα είναι μοναδικές στιγμές, αυτή η στιγμή συγκεκριμένη μάλλον, και οι 30 συγκεκριμένες παραστάσεις που θα δοθούν, ο Rowan Atkinson επιστρέφει στο West End μετά από 40 χρόνια. Αν το Rowan Atkinson δεν σας λέει κάτι, τότε σας λέει ο Mr. Bean, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Μην το ταυτίζετε καθόλου με το Mr. Bean. Έχει ένα ταλέντο αστήρευτο, τον έχω δει σε σειρές δραματικές, τον έχω δει σε σειρές μυστηρίου και είναι υπέροχος σε δραματικό ρόλο, υπέροχος. Ο άνθρωπος έχει μια ευελιξία στην ερμηνεία του που δεν ξέρω, είναι μοναδικός. Είναι μοναδικός, δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι έγινε αυτός που έγινε, έστω και ως Mr. Bean. Παίζει μόνο, δηλαδή και τα βλέφαρά του, να κινήσει το βλέφαρό του είναι μια ερμηνεία. Τι γίνεται τώρα λοιπόν, ο Rowan Atkinson επιστρέφει στη σκηνή του West End μετά από 40 χρόνια που σας είπα, καθώς θα πρωταγωνιστήσει στη νέα παράσταση Rowan Live, ζωντανεύοντας εμβληματικούς χαρακτήρες της πολυετούς καριέρας του, όπως ο Black Under και ο Mr. Bean. Σύμφωνα λοιπόν με τον Guardian, η παραγωγή θα παρουσιαστεί για ένα περιορισμένο κύκλο παραστάσεων, αυτές τις 30 που σας είπα που ζηλεύω. Θα περιλαμβάνει σκέτς από την τηλεοπτική του πορεία, συμπεριλαμβανομένης και της σατυρικής του εκπομπής στο BBC Not the 9 O'Clock News, που τον καθιέρωσε ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του 70, αλλά θα έχει και καινούργια γραμμένα έργα, ειδικά μόνο και μόνο για αυτές τις παραστάσεις. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα είχε πλάκα να ξαναπαίξει τα σκέτς από τα οποία ξεκίνησε μαζί με τον σεναριογράφο τον Ρίτσαρντ Κέρτις, εκεί όπου γεννήθηκαν, εκεί που και οι δύο μαζί γέννησαν τους πιο γνωστούς χαρακτήρες του Mr. Bean, καθώς μαζί τους θα είναι και άλλο ένα άτομο, ο συνθέτης Howard Goodall. Ο Mr. Bean είναι πολύ πολύ αγαπητός σε όλους. Νομίζω ότι αυτό που λένε κλασικό φλεγματικό χιούμορ βρετανικό, το έχει, το δείχνει, το αντιπροσωπεύει στο μεγαλείο του. Είναι ένα ταλέντο πρωτοφανές και νομίζω ότι θα αργήσει ξανά να βγει τέτοιο ταλέντο. Θυμάστε παλιά είχαμε τον Benny Hill, όσοι τον θυμούνται. Πέρασαν πολλά χρόνια για να βγει ο Mr. Bean. Κάτι όχι ίδιο, κάτι ανάλογο σε εμβέλεια τουλάχιστον και σε αυτό το είδος του χιούμορ. Πάντως, αν πιστεύετε ότι το θέλετε, μπορείτε να το κάνετε αυτό το ταξίδι. Αν έχετε ένα ταξίδι προγραμματισμένο, αξίζει να πάτε Λονδίνο και φυσικά να προεξασφαλίσετε εισιτήριο για μία από τις 30 παραστάσεις του Mr. Bean, ο οποίος επιστρέφει στα παλιά του λιμέρια στο West End.

0: FM 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή λοιπόν στην τελική ευθεία. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά μία εκπομπή στην τηλεόραση που λεγόντουσαν, ήταν οι Mythbusters. Λεγόντουσαν, λέω, γιατί ήταν αυτή η ομάδα, τα άτομα. Mythbusters. Δηλαδή καταρρύπτανε τους μύθους, κάνανε διάφορα πειράματα και λέγανε πιστεύαμε αυτό ότι θα γίνει έτσι. Όχι, είναι μύθος. Τελικά δεν ισχύει αυτό. Κάπως έτσι συνδέω και το επόμενο θέμα με έναν μύθο, ο οποίος λέει ότι το χρυσόψαρο έχει μνήμη 3 δευτερόλεπτα. Δεν το λέμε συχνά. Από αυτό έχει μνήμη χρυσόψαρο μέσα σε 2 λεπτά, τα ξέχασα όλα. Πάμε λοιπόν να το δούμε βήμα-βήμα, 3 δευτερόλεπτα. Τόσο υποτίθεται ότι διαρκεί η μνήμη ενός χρυσόψαρου, αλλά δεν είναι έτσι. Κάνει έναν γύρο στη γυάλα, ξεχνάει όσα είδε, πιστεύουνε, ξεκινάει πάλι από την αρχή, ξανά καινούριος γύρος και έτσι λοιπόν είναι η ζωή του ολόκληρη. Είναι μια ιστορία τόσο διαδεδομένη, ώστε η μνήμη χρυσόψαρου έγινε συνώνυμη σχεδόν κωμικής αφηρημάδας. Δηλαδή, ξανά σε να αφήσει κάπου τα, που άφησε τα κλειδιά σου, αμάν με τη μνήμη χρυσόψαρου. Και αλήθεια είναι, το λέω και εγώ πάρα πολύ συχνά στον σύντροφό μου και ειδικά οι άντρες το έχουν αυτό λίγο, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Από πού ήρθαν λοιπόν αυτά τα 3 δευτερόλεπτα? Εδώ η ιστορία γίνεται κάπως παράξενη. Παρά το πόσο συχνά επαναλαμβάνεται ο συγκεκριμένος αριθμός, δεν υπάρχει κάποιο κλασικό επιστημονικό πείραμα που να απέδειξε ότι η μνήμη του χρυσόψαρου διαρκεί 3 δευτερόλεπτα. Ο μύθος φαίνεται να αναπαράχθηκε επί χρόνια στη λαϊκή κουλτούρα, στα μέσα ενημέρωσης, στην καθημερινότητα που το συζητάμε, και απέκτησε έτσι μια τέτοια ισχύ επιστημονικού δεδομένου, ότι δηλαδή ερευνήθηκε επιστημονικά από την κοινότητα και το χρυσόψαρο έχει 3 δευτερόλεπτα μνήμη. Υπάρχουν λοιπόν έρευνες που γίνανε μετέπειτα και αποδείξαν ότι υπήρχαν χρυσόψαρα, συγκεκριμένα τώρα, τα οποία ξέρανε και τι ώρα είναι και περιμένανε να φάνε την συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα. Ανεβαίνανε πάνω στην επιφάνεια και περιμένανε να φάνε. Είναι απίστευτο. Μπορούσαν και να οδηγούν. Αστείευεστε, νομίζετε ότι αστείευομαι? Όχι, όχι, όχι. Είχαν κάνει μια πατέντα κάποιοι για να δουν ακριβώς και την αντίληψη των ψαριών και ειδικά των χρυσόψαρων που τόσο πολιτικά ημέρα είχαν κατηγορηθεί, που τα είχαν βάλει τη γυάλα την τετράγωνη πάνω σε τροχούς και θέλανε να δουν με την κίνησή τους αν θα φτάνανε από το α σημείο στο β, και πραγματικά κινούντουσαν όλα μαζί ρυθμικά και κινούσαν τη γυάλα που ήταν πάνω σε ροδίτσες μικρές προς εκείνη την κατεύθυνση. Είναι καταπληκτικό. Έτσι λοιπόν, μήπως φταίει η γυάλα που τα κλείνουμε τα καημένα τα χρυσόψαρα και θεωρούμε ότι γυρνώντας γύρω από αυτό το πράγμα δεν έχουν και τίποτα να θυμούνται? Δηλαδή είναι τόσο μα τόσο άδικο. Και τότε λέει, γιατί εξακολουθούμε να λέμε μνήμη χρυσόψαρου? Για τον ίδιο λόγο που λέμε μνήμη ελέφαντα για μεγάλη μνήμη, ή για τον ίδιο λόγο που κατηγορούμε τη Στριθοκάμηλο ότι χώνει το κεφάλι της στην άμμο. Γιατί? Γιατί είναι ένας καλός μύθος, και ένας καλός μύθος πάρα πολύ δύσκολο να πεθάνει. Το χρυσόψαρο λοιπόν έγινε το τέλειο σύμβολο της λύθης, μικρό, κλεισμένο, σε περιορισμένο χώρο το καημένο, να επαναλαμβάνει μπροστά στα μάτια μας που εμείς το έχουμε για ομορφιά την ίδια κυκλική διαδρομή. Καταντάει αυτό λίγο καταθλιπτικό, λίγο άσχημο. Και έτσι η εικόνα αποδείχθηκε ισχυρότερη από την πραγματικότητα. Κάθε φορά που ξεχνάμε λοιπόν ένα όνομα, ένα ραντεβού ή κάτι, εξακολουθούμε να κατηγορούμε αυτό το δύσμηρο αλλά πανέμορφο χρυσόψαρο.

Και φυσικά, όπως οι περισσότεροι που βρίσκεστε στην παρέα αυτή καιρό, ξέρετε ότι το τελευταίο ημίωρο έχει διάφορες ενότητες. Αφήσαμε λοιπόν την ενότητα από που προήλθε η έκφραση για το χρυσόψαρο και πάμε τώρα να δούμε ιστορίες που κρύβονται, να ακούσουμε ένα τραγούδι στη συνέχεια. Αλλά πρώτα σας λέω πάντα την ιστορία που κρύβεται πίσω από την σύνθεση, από την έμπνευση αυτού του τραγουδιού. Σήμερα διάλεξα ένα τραγούδι το οποίο έχει ερμηνευτεί από πολύ κόσμο και κοσμάκι. Αρχικά από τους Drifters. Στη συνέχεια Δαλιντά, μετά Dolly Parton και τελευταία το ακούσαμε σε μια εξαιρετική διασκευή αυτή, την οποία επέλεξε τουλάχιστον για να είναι πιο κοντά στο δικό μας ήχο, από τον Michael Bublé. Ποιο τραγούδι? Το τραγούδι είναι, το ξέρετε σίγουρα, το Save the Last Dance for Me. Σώσε τον τελευταίο χορό για μένα, κράτα τον τελευταίο χορό για μένα, για την ακρίβεια. Το τραγούδι λοιπόν που έγινε τεράστια χορευτική επιτυχία από τη δεκαετία του 60 από τους Drifters, γράφτηκε από τον Doug Pomus. Ο Doug Pomus σαν παιδί είχε πολιομελίτιδα, κάτι που τον ανάγκασε να κυκλοφορεί μονίμως με πατερίτσες. Ένα ατύχημα του προκάλεσε το σύνδρομο με τα πολιομελίτιδας και τον καθήλωσε σε καροτσάκι. Λέγεται λοιπόν ότι το τραγούδι το εμπνεύστηκε τη μέρα του γάμου του, όταν παντρευόταν την ηθοποιό και χορεύτρια Willy Burke. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της γαμήλιας δεξίωσης, η γυναίκα του χόρεψε με αρκετούς που προσφέρθηκαν να τη συνοδέψουν λόγω του γάμου της, και καθώς ο Doug Pomus ήταν καθυλωμένος στο καροτσάκι. Τότε ήταν λοιπόν που εμπνεύστηκε και το τραγούδι για εκείνη τη στιγμή, με τους στίχους να λένε πως η γυναίκα του μπορεί να διασκεδάσει χορεύοντας, αλλά πως δεν πρέπει να ξεχνάει με ποιον θα γυρίσει σπίτι και πως πρέπει να φυλάξει έναν ακόμη χορό για αυτόν.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάικλ Μπουμπλέ. Γενικώς μου αρέσει η ερμηνεία του πάρα πολύ. Πολύ κινηματογραφική ερμηνεία, πολύ ωραία κίνηση έχει, χορευτικά. Όλα αυτά βέβαια αν ήμασταν στην τηλεόραση. Τώρα είμαστε ραδιόφωνο, οπότε απολαμβάνουμε την ερμηνεία του. Είμαστε ακριβώς στα 46 λεπτά μετά τις 4, ή αν το θέλετε, 14 πριν τις 5. Να το λέμε και έτσι και αλλιώς. Συνήθως αυτή την ώρα είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με την Taxiway να δούμε τι γίνεται στην πόλη. Καθώς θα έχουμε, πέρα από την κίνηση που είναι ανοιχτή αγορά σήμερα, έχουμε και δύο συγκεντρώσεις. Στις 7 η ώρα είναι νωρίς ακόμη για τις συγκεντρώσεις, δεν έχουν αρχίσει να μαζεύονται. Είναι πολύ πιθανό το ότι γύρω στις 6 θα τους δούμε να κατευθύνονται και προς την Καμάρα, την ομάδα των διαδηλωτών, και προς την πλατεία Αριστοτέλου στο άγαλμα του Βενιζέλου. Παρόλα αυτά όμως εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια σε λίγο να συνδεθούμε, εννοείται, με την Taxiway, καθώς ήταν busy οι γραμμές. Α, τους έχουμε! Ωραία. Ο συνάδελφος Θανάσης μου είπε ότι έχουμε Taxiway στη γραμμή, οπότε θα καταφέρουμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην πόλη και αν τυχόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κάπου, να σας διευκολύνουμε όλους. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
1: Χαίρομαι. Πολύ καλά κι εμείς.
0: Χαίρομαι, αχ, τι χαρά
1: που ακούσαμε.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, βεβαίως, για πείτε μας.
1: Βεβαίως, ωραία. Ένα σταθμό θα ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία. Σταθμός θα ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία. 300.
2: Κωνσταντίνο Καραμαλή από τη Βούλγαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο. Είναι πάρα πολύ καλή και το ίδιο και η κατεύθυνση προς την Βούλγαρη. Απλά έχει λίγο περισσότερη κίνηση.
1: Ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για Όλγας και τη Μισκή. 162.
3: Και οι δύο δεν πάνε καλά, απλά έχει λίγο περισσότερη κίνηση η Όλγας. Η Τσιμισκή πάει καλύτερα.
1: Σας ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για Μοναστηρίο και Οδόλακαδά. Σταθμός για Μοναστηρίο και Οδόλακαδά. 638.
4: Καλησπέρα και από μένα. Η Μοναστηρίου έχει λίγο κίνηση εκεί από τα ΚΤΕΛ. Μέχρι το σταθμό. Μετά είναι καλούτσικη.
1: Ευχαριστούμε. Και ένα σταθμός ενημερώσει για τον περιφερειακό ανατολικά δυτικά. Σταθμός θα ενημερώσει την κίνηση στον περιφερειακό και τα δύο μέτωπα.
5: 47.
1: 47.
5: Κέντρο βγαίνει τώρα από Διαγόρια περιφερειακό. Έχει καλή κίνηση, καλή ροή και από τα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστώ όλους τους σταθμούς για την ενημέρωση. Αυτά από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας,
1: γεια σας.
0: Από ό,τι φαίνεται τελικά σήμερα η Θεσσαλονίκη μας είναι χαλαρή, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι και 10 λεπτά πριν ανοίξει η αγορά. Όντως στην Τσιμισκή εγώ περίμενα να έχει κίνηση σήμερα πάρα πολύ, αλλά όσο πιάνει το μάτι μου μέχρι τουλάχιστον Αριστοτέλους, βλέπω 5-6 αυτοκίνητα κάθε φορά σε κάθε φανάρι να κινούνται. Λοιπόν, αυτή η γενική εικόνα, να ευχαριστήσουμε την Taxiway και τους οδηγούς που βρίσκονται ακροβολισμένοι και τριγυρνάνε σε όλη την πόλη. Μουσική και πάμε σιγά σιγά στην αντίστροφη μέτρηση και για το σημερινό αντίο.

Και ναι, ήρθε η ώρα που τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να αποχαιρετιόμαστε. Όχι ακόμη, έχουμε άλλη μία συνάντηση λίγο πριν το τέλος. Τώρα όμως, όπως κάνω κάθε μέρα, εστιάζω σε ένα αθλητικό γεγονός, γενικότερα ένα αθλητικό γεγονός, και κάνω κι εγώ τη δική μου τοποθέτηση, σχόλιο ή σας το αναφέρω και το μοιράζουμε μαζί σας. Το μάτι μου έπεσε στις τελευταίες εξελίξεις με το να μπορεί να μην είναι στην Ελλάδα, να είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά είναι σαν να είναι εδώ γιατί έχει τρελούς φανς ο Ρονάλντο και το ξέρουμε πολύ καλά. Έπεσε λοιπόν το μάτι μου πάνω στις τελευταίες εξελίξεις με τον Κριστιανό Ρονάλντο που θύμωσε το αγόρι, θύμωσε που δεν τον έβαλε σε δύο παιχνίδια και μάλλον δεν τον έβαλε σε ένα παιχνίδι και δεν θα έμπαινε και στο επόμενο παιχνίδι, και αποχώρησε από την εθνική ομάδα. Μπορεί λοιπόν ο Ζεσούς, ο τεχνικός, να επιχείρησε να ρίξει τόνους και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα της εθνικής Πορτογαλίας για τον Ρονάλντο? Δεν απολογήθηκε όχι καθόλου για το γεγονός ότι δεν έβαλε τον Ρονάλντο στον αγώνα, αλλά μια νέα πληροφορία έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Τι έχει γίνει? Σύμφωνα λοιπόν με έναν δημοσιογράφο του CNN Portugal, τον Ορί Σάντος, ο Ρονάλντο φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να επιστρέψει στην εθνική ομάδα όσο θα είναι ο Ζεσούς στην τεχνική ηγεσία. Τα έχει πάρει κρανίο. Τι να κάνουμε, το αγόρι έχει κάθε δικαίωμα, έχει λεφτά, έχει το ταλέντο να τα πάρει κρανίο. Αυτή η πληροφορία έρχεται λίγες μέρες μετά από την αποχώρηση του Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής ομάδας στην Κοπεγχάγη. Τότε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, οι άντρες σίγουρα το έχετε πάρει, το λέω για τις γυναίκες γιατί έτσι μπορείτε να πείτε και κάτι παραπάνω με το σύζυγο το βράδυ. Τότε ο Ρονάλντο είχε ενοχληθεί από την απόφαση του τεχνικού να μην χρησιμοποιήσει στη νίκη με το 2-1 επί Νορβηγίας που είχε γίνει, δεν τον έβαλε καθόλου να παίξει. Και επίσης πληροφορήθηκε ότι δεν θα ξεκινούσε και ως βασικός όταν θα παίζανε απέναντι στη Δανία. Τα πήρε λοιπόν κρανίο, πήρε τις βαλιτσούλες του, τις Louis Vuitton και όλες τις σχετικές, και έφυγε από την αποστολή. Και τώρα τον κυνηγάνε. Τώρα τον κυνηγάνε, του ανοίγουν τις πόρτες, του ανοίγουν τα παράθυρα. Ρονάλντο έχει κατσικωθεί ότι δεν γυρνάω. Τα λέω και λίγο έτσι, λίγο πιο απλά. Εγώ δεν τα λέω αθλητικά. Την ίδια ώρα η Daily Mail όμως υποστηρίζει πως ο Ρονάλντο επεξεργάζεται την ιδέα να μην αποδεχθεί την επόμενη κλήση για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου με τη Δανία και την Ουαλία. Δηλαδή δεν θέλει να γυρίσει ούτε με Δανία να παίξει ούτε με Ουαλία, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο και θετικής απάντησης. Ακούστε τώρα τι κάνει, δηλαδή τους γλεντάει για τα καλά ο Ρονάλντο. Κατανοητό λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο, ότι ο Ρονάλντο έχει θέσει κάτι, και πάλι δεν είναι και σίγουρο, έχει θέσει ως βέτο, να το πούμε έτσι, ότι δεν επιστρέφει όσο θα βρίσκεται ο Ζεσούς ως τεχνικός της ομάδας. Και πλέον δεν είναι θέμα να γυρίσει μόνο στην ομάδα, το θέμα είναι και η σχέση που θα έχει με τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Αυτά τα δράματα περνάει το παιδί. Και εσείς νομίζετε ότι δεν έχουν βάσανα οι πλούσιοι?

Και ήρθε η ώρα που θα πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Άλλωστε από τις 3 είμαι εδώ, είχαμε 2 ολόκληρες ώρες, ακούσαμε μουσική, ακούσαμε διάφορα και αδιάφορα, ενδιαφέροντα και μη ενδιαφέροντα. Από τον Θήτα FM 107,1 είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, κάθε μεσημέρι της με 5 με το Θήτα να μαθαίνεις. Ήρθε η ώρα να δώσω τη σκυτάλη στην Δήμητρα Μακρύ, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και συνεχίζουμε. Γιάννης Ιωαννίδης και συνεχίζουμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο στις 3 ακριβώς. Να είμαστε όλοι καλά μέχρι τότε. Να ξέρετε, υπάρχουν 2 συγκεντρώσεις εξέλιξη 7 η ώρα στην πλατεία. Στην Καμάρα, αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους στο άγαλμα του Βενιζέλου. Οπότε γενικώς να αποφεύγετε την Εγνατία εδώ. Μέχρι την Εγνατία. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και τα ξαναλέμε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς, κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Τελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Άλεξη Νικηφορίδης. Στην Αθήνα αναμένεται αργά το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πολιτικός θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 7 το απόγευμα, φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στο Άγαλμα Βενιζέλου σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Λάους και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως επικεφαλής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω 25 εταιριών. Έχουν συλληφθεί επίσης άλλοι 7 εμπλεκόμενοι, ενώ υπολογίζεται πως ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη μετατροπή της νομοθεσίας για το αδίκημα της εξαπάτησης ηλικιωμένων με την προσθήκη του ιδιώνυμου προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπήκαν 18 άτομα, rappers, μοντέλα και influencers, έχουν μηνυθεί για προώθηση παράνομου τζόγου στα social media. Μετά τους πρώτους ελέγχους, περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν μπει στη μαύρη λίστα της ΑΔΕ. Για έκτη μέρα παραμένουν παραταγμένα τα σκάφη των αλλιών στο Θερμαϊκό, ενώ έχει σταματήσει η τροφοδοσία της αγοράς με ψάρια. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της Αναστασίας, συνεχίστηκε η δίκη των Τεμπών. Ο μάρτυρας επέμεινε στην απέτηση του προς τον εφέτη ανακριτή να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα, κάτι που δεν έγινε, αλλά και στο γεγονός ότι δεν κλήθηκαν οι εταιρείες Τομή και Alstom για τη σύμβαση 717. Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Γαλήνη Λαγκαδά. Στην Καλυθέα ακυρώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες μετά τον εντοπισμό δύο φιαλίδιων που ίσως περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλική μορφή που είναι εκρηκτική ύλη. Δεν θα αυξηθούν το 2027 τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης με απόφαση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Στο βυθό του λιμανιού, εκεί όπου κατασκευάζεται η έκτη προβλήτα, βρίσκονται εκατοντάδες βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να συνεχιστούν οι εργασίες, ο οργανισμός λιμένων ζήτησε από το κράτος την ανέλκυσή τους. 54χρονος τραυματίστηκε το πρωί στο λιμάνι όταν κοντέινερ απασφαλίστηκε και τραυμάτισε τον εργαζόμενο στα πόδια. Ο άντρας νοσηλεύεται στον γεννηματάς. Προφυλακίστηκε ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της στο Λαύριο. Επικαλέστηκε κατανάλωση χαπιών, αλκοόλ και κατάθλιψη. Την προσοχή των πολιτών υφιστά η ελληνική αστυνομία για SMS απάτη, η οποία εμφανίζεται ως μήνυμα που στοχίζεται με τον gov.gr και αφορά δίθεν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κλειστός θα είναι σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 ως τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Κλειστή θα είναι αύριο η μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής με κατεύθυνση προς την πόλη λόγω ασφαλτοστρώσεων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη με ανέμους μεταβλητούς ασθενείς, το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
5: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, έτσι με ρυθμούς ρέγγε, σε ένα απόγευμα ζεστό της 6ης Οκτωβρίου, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα 2026, και είμαστε όλοι συντονισμένοι εδώ στον Θήτα FM 107,1. Να πούμε το Viber μας, μήπως θέλετε να μας στείλετε κανένα μηνυματάκι, ή 6977-201-070, 6977-201-070, έτσι για οτιδήποτε, την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας. Το λέω τώρα και για τους πρωινούς, έτσι, όχι ότι έκανα λάθος πάλι. Για τους πρωινούς, για τους απογευματινούς, για τους βραδινούς, έτσι, να έχουμε μια απόλυτη σύνδεση. Είναι η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με θέματα διάφορα, με ένα διάφορα όχι, με τον Κλεάνθη Μανολάρα στους ήχους και τη Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Και πάμε γρήγορα να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας, που έχει διάφορα με ένα διάφορα όχι, για να το επιδώσουμε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, αίσθηση προκάλεσε σήμερα η είδηση της σύλληψης αρχηγού κόμματος του Λάος συγκεκριμένα, για συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η γυναίκα του, σύμφωνα με τα δεδομένα τα μέχρι στιγμής, φέρονται να έχουν αρχηγική μάλιστα συμμετοχή σε οργάνωση που δρούσε σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και μάλιστα με ζημιά για το δημόσιο της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Φαίνεται πως είχαν ανοίξει περί των 25 εταιριών, ξέρετε, με διάφορα εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ένδυσης κτλ., τις οποίες αυτές οι εταιρείες τις άνοιγαν αχυράνθρωποι, χρέωναν τον ΕΦΚΑ μέσω της μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών και κατόπιν τις έκλειναν και ούτω καθεξής. Θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως, είναι μια υπόθεση που μόλις άρχισε. Θα τη δούμε τη συνέχεια βεβαίως, με ό,τι σημαίνει αυτό για τους αρχηγούς αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, τους φερόμενους ως αρχηγούς, για να είμαστε και σωστοί, της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Αλλά είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν είναι και ότι καλύτερο να ακούς ότι κάποιος αρχηγός κόμματος, όποιου κόμματος και να είναι αυτό, ίσως και να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε στο δεύτερο μας θέμα, της ταυτότητας δηλαδή. Η αναμονή και ελπίδες για κάποιους γεννιούνται από την έλευση στην Ελλάδα του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται σε λίγες ώρες στη χώρα για να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μεταξύ των οποίων ανανέωση μνημονίου συνεργασίας για προστασία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, μια επιστολή προθέσεως για συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Αυτά είναι τα που πρόκειται να υπογραφούν. Κατά τα άλλα, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ βεβαίως. Ενώ η έλευσή του σε μια εποχή γεωπολιτικών προκλήσεων και ανακατατάξεων προσδίδει για κάποιους ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βεβαίως θα το δούμε αυτό πώς θα είναι, και θα δούμε. Έχουμε δύο μέρες σχεδόν να ασχοληθούμε με την έλευση αυτή του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Βεβαίως έχουμε μια σχετική αγωνία για το πώς θα εξελιχθούν οι διαδηλώσεις στη Γαλλία. Το θέμα τους είναι, λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους. Χιλιάδες μαθητές σήμερα έχουν κάνει κατάληψη στα σχολεία και διαδηλώνουν σε συνέχεια των διαμαρτυριών τους των τελευταίων ημερών. Λέγεται ότι γύρω στα 2.000 σχολεία έχουν κλείσει από τα περίπου 4.000, κυρίως λύκεια. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα με τον δημοσιογράφο Φαμπιάν Περιέ, ο οποίος μας είπε πως τα αίτια των διαδηλώσεων αφορούν την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση της παιδείας, στην ουσία δηλαδή όλη αυτή την αγωνία των παιδιών για το μέλλον τους, που αισθάνεται ότι τελικά κάποιοι τους το κλέβουν. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι αθλητικό. Θα μπούμε λίγο στο χωράφι των αθλητικών. Θα το κάνουμε αυτό, ξέρετε, οπότε υπάρχει λόγος. Εντάξει, με μεγαλύτερη έμφαση στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι και η αγαπημένη μας ομάδα, αλλά και όχι μόνο. Λοιπόν, έπειτα από 42 χρόνια, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με την Μπόσνα, τη θρυλική ομάδα του Σεράγεβο, που έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα εμφανίζεται ξανά στην διοργάνωση αυτή του υψηλού επίπεδου,
όπως το BKT Eurocup έχει αρκετή πίεση για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως εντός και εκτός παρκέ είναι η καινούργια ομάδα του Trinkeri, ξέρετε πώς θα είναι αυτά, και το περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία. Βεβαίως να πούμε ότι είναι στις 8.30 το βράδυ και ευχόμαστε τα καλύτερα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και το τελευταίο θέμα της ταυτότητας, έτσι όπως την είδαμε εμείς, την παράσταση θα κλέψει σήμερα η τελευταία εμφάνιση πιού του Λιονέλ Μέση, βεβαίως με τους Άλμπι Σελέστε στο Μονουμεντάλ, την έδρα της River Plate στο Buenos Aires, την έδρα των Μιλιονάριος όπως τους λένε. Στις 2 τα ξημερώματα ο ψήλος του αρχεντίνικου και όχι μόνο ποδοσφαίρου θα πει τέλος στην εθνική ομάδα, μια εθνική ομάδα με την οποία έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του Μουντιάλ του στο Κατάρ. Ερδιο Σπορ θα δείξει τον αγώνα του Μεγάλου Αρχεντίνου και βεβαίως μετά ο Μέση θα αφοσιωθεί στην ομάδα του, την Ίντερ Μαϊάμι.

0: Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην πρώτη μας σύνδεση για σήμερα το απόγευμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Σπύρος Λίτσας, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών στο ΠΑΜΑΚ και βεβαίως αντιπρίτανης διεθνούς προβολής και εξωστρέφειας. Καλό απόγευμα κύριε Λίτσα και συγχαρητήρια βεβαίως και για την θέση σας ως αντιπρίτανη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Λίτσα, ξεκινήσαμε την... συμφωνήσαμε να μιλήσουμε έχοντας στο νου ότι η χώρα μας προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια δύσκολη συγκυρία και βεβαίως έχει αυτή η Προεδρία προτεραιότητα τη Διεθνή Ναυτιλία, η οποία βεβαίως από το Φεβρουάριο περνά δύσκολες στιγμές, έτσι δεν είναι? Πώς τη βλέπετε αυτή την, το λιγότερο δύσκολες στιγμές, πώς τη βλέπετε αυτή την Προεδρία?
1: Ναι, κοιτάξτε, αρχικώς να συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία. Γενικότερα όμως η διεθνής πολιτική κινείται σε δύσκολα μονοπάτια, δηλαδή δεν θυμάμαι να μην υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις σε καμία φάση εξέλιξης του διεθνούς συστήματος, ακόμα και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Τώρα το ζήτημα γύρω από την ελληνική προεδρία, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ τιμητικό θα έλεγα για την Ελλάδα, έχει να κάνει ξανά με τα θέματα τα οποία προκύπτουν στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνούμε. Η όλη αυτή διαδικασία αναδεικνύει και ζητήματα τα οποία δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα της πειρατείας στην Αφρική, στο Σαχέλ και βέβαια επίσης και με τον ανταγωνισμό ο οποίος προκύπτει σε δύο σημεία κλειδιά του διεθνούς συστήματος. Από τη μία είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ Ινδίας και Κίνας στον Ινδικό ωκεανό και από την άλλη βέβαια Κίνας και Ιαπωνίας στην Ανατολική και Κινέζικη, Ανατολική και Δυτική Κινέζικη θάλασσα. Όλα αυτά θα απασχολήσουν την ελληνική διπλωματία κατά το μάλλον ήτον. Από την άλλη ελπίζω να ασχοληθούμε και με θέματα τα οποία είναι περισσότερο γνωστά σε εμάς και αφορούν και τη δική μας εθνική κυριαρχία, όπως είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, αλλά βέβαια και το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης, είτε με τον κάθετο άξονα είτε με την πόμπιση του καλωδίου προς την Κύπρο και πάει λέγοντας. Έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ γεμάτη ατζέντα θα έλεγα.
0: Και βεβαίως μέσα σε αυτή τη γεμάτη ατζέντα υπάρχουν και ισορροπίες που θα πρέπει να βρει η χώρα μας ως προεδρεύουσα για την εκλογή του Γενικού Γραμματέα, έτσι, μια που είναι στο τελευταίο στάδιο, έτσι, της διαδικασίας εκλογής του αντικαταστάτη του Γκουτέρες.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι η χώρα μας δεν θα παίξει τον κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ούτως ή άλλως οι μεγάλες δυνάμεις ήδη έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο εξέλιξης προς τη συγκεκριμένη διαδικασία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα κινηθεί ως ο θεσμικός εδρών και έτσι οφείλει άλλωστε να κάνει, ως το θεσμικό εδρό για να υπάρξει μια ομαλή διαδοχή, που θα υπάρξει ομαλή διαδοχή, γιατί παρόλες τις κριτικές οι οποίες ακούγονται, τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό venue, ένα σημαντικός χώρος άσκησης της διεθνούς διπλωματίας και, όπως λέω στους φοιτητές μου, είναι το μοναδικό σημείο του πλανήτη όπου ένας Αμερικανός διπλωμάτης μπορεί, σημειολογικά το λέω αυτό βέβαια, έτσι, να καθίσει σε έναν καναπέ απέναντι από έναν Ιρανό διπλωμάτη και εκεί κάπου σε μια καρέκλα κοντά τους να βρίσκεται και ένας Ισραηλινός διπλωμάτης. Είναι ένα πολύ σημαντικό venue και δεν θα πρέπει να το υποβαθμίσουμε. Από την άλλη βέβαια δεν θα πρέπει να το εκλαμβάνουμε και ως το μαγικό ραβδί, ως ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να επιλύσει όλα τα κομβικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την διεθνή πολιτική σήμερα.
0: Βέβαια, είχε πει κιόλας ένας προηγούμενος γενικός γραμματέας ότι αν δεν υπήρχε ο ΟΗΕ θα πρέπει να τον εφεύρουμε, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι...
1: Σαφέστατα, και μην ξεχνούμε ότι οι παππούδες μας προσπάθησαν να εφεύρουν έναν οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τη Λίγκα των Εθνών, που ήταν λιγότερο πετυχημένη. Για ποιο λόγο? Για το λόγο, για παράδειγμα, ότι δεν συμμετείχε μέσα στη Λίγκα οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είχαν διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο έτσι μέσα από τον πρόεδρο Wilson. Σε τι οδήγησε η μη δυνατότητα της Λίγκας να διαδραματίσει αυτό το ρόλο που ίσως θα μπορούσε και θα έπρεπε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή τουλάχιστον ήταν ένας από τους κομβικούς λόγους που οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή ακριβώς δεν κατάφερε να δώσει το βήμα ή τη δυνατότητα της αποσυμπίεσης σε συγκεκριμένες διπλωματικοπολιτικές διαδικασίες.
0: Το θέμα είναι ότι... Ναι, συγγνώμη.
1: Το
0: θέμα είναι ότι τα ίδια τα κράτη και κυρίως αυτά που είναι και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι αυτά που δείχνουν να βάζουν, να προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα από μέσα, έτσι, και να μην σέβονται τόσο πολύ την δική τους την υπογραφή, γιατί αν συνέβαινε αυτό τότε θα είχε πολύ μεγαλύτερη δύναμη, έτσι δεν είναι, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών?
1: Ασφαλώς δεν θα μπορούσε βέβαια να έχει μεγαλύτερη δύναμη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το υπερεθνικό, γιατί συζητούμε για ένα υπερεθνικό όργανο στην διεθνή πολιτική αρένα, δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων, τουλάχιστον ακόμα σε μετερικό βεσταλιανό περιβάλλον, να υπερκεράσει το εθνικό. Οπότε γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να γνωρίζουμε και τα όρια λειτουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να αναγνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε, για να μπορούμε να ασκούμε πολύ καλύτερα την διπλωματία, και τα όρια της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, επομένως και τα όρια του ίδιου του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρούμε όλα αυτά, τα έγγραφα, τις μεθοδολογίες, τις προσεγγίσεις, ως πανάκι απέναντι σε πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τα κράτη στη διεθνή αρένα.
0: Βεβαίως, και να πάμε λίγο σε αυτό το οποίο θα γίνει στις επόμενες ώρες, μια που έρχεται στη χώρα μας ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σηματοδοτεί αυτή η έλευσή του, και κυρίως το γεγονός ότι θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, έτσι, δηλαδή δεν είναι το κάνουμε. Ναι, τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν θέλω να είμαι αυτός ο οποίος χαλάει το πάρτι. Στην πραγματικότητα δεν σηματοδοτεί κάτι. Ο Μάρκο Ρούμπιο βέβαια είναι ένας πολύ σημαντικός πολιτικός. Κατά την άποψή μου είναι ένας από τους παράγοντες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις μάχες για την Προεδρία από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, αντιλαμβάνεται από τις πολυπλοκότητες της εξωτερικής πολιτικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι επιλέγει να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στέλνει λοιπόν μηνύματα και για την ίδια του την πορεία την πολιτική, αλλά από την άλλη θα ήθελα να θυμίσω σε αυτούς που μας ακούν ότι στην ΠΝΙΚΑ έχει μιλήσει και ο Κλίντον, στην ΠΝΙΚΑ έχει μιλήσει και ο Μπαράκ Ομπάμα. Οπότε αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά. Θα πρέπει όμως, κατά την άποψή μου, να ξεπερνούμε τη σημειολογία και να μπαίνουμε και στην ουσία. Και η ουσία είναι η εξής, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αλλά και Σύμβουλος Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, θυμίζω ότι στην Αμερικανική πολιτική ιστορία δύο είναι οι άνδρες οι οποίοι ήταν και Υπουργοί Εξωτερικών και Σύμβουλοι Ασφαλείας, δηλαδή πανίσχυροι ως προς τους στόχους εξουσίας που κατήχαν, ο Χέρνικη και ο Μάρκο Ρούμπιο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται λοιπόν εδώ, είναι προφανές, για να συζητήσει δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι οι εντάσεις που αφορούν και έχουν να κάνουν με τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ νομίζω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και θα πρέπει να έχει με έναν συγκροτημένο και συντεταγμένο τρόπο έτοιμες τις κόκκινες γραμμές, γιατί διπλωματία χωρίς κόκκινες γραμμές εννοείται διπλωματία. Και από την άλλη βέβαια, ο Μάρκο Ρούμπιο, επειδή δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, θα ζητήσει την υποστήριξη της Ελλάδας, της κυβέρνησης, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι ψήφοι των ομογενών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πολύ σημαντικές. Πάνω σε αυτή τη διαδικασία θα μπορούσε να πατήσει η ελληνική διπλωματία, να αναδείξει το συγκεκριμένο πλεονέκτημα, το οποίο θα ήθελα να θυμίσω ότι η Τουρκία δεν έχει αντίστοιχο τέτοιο πλεονέκτημα. Εμείς έχουμε την Ομογένεια, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, και ίσως εκτός του ότι αυτό θα υποσημειώσει τις δικές μας κόκκινες γραμμές, να επιτύχουμε και μία βελτίωση των διπλωματικών μας θέσεων και διεκδικήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι θα πρέπει ξεκάθαρα να θέσουμε, για παράδειγμα, το ζήτημα με το στάτους της Μονής Σινά, το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε ή να το αφήνουμε στο περιθώριο, ή ταυτόχρονα και να δούμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της σχολής της Χάλκης, το οποίο αυτό έχει κάπου χαθεί μετά από την περιβόητη διακήρυξη των Αθηνών. Και πάλι λέγοντας, είναι λοιπόν μια επίσκεψη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται συγκεκριμένα κράτη στην επίσκεψή του. Ούτως ή άλλως ο Μάρκο Ρούμπιο έχει πολλές φορές κατά τη διάρκεια του παρελθόντος μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για το ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά εδώ δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο στην σημειολογία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είμαστε απλώς και μόνο ευτυχισμένοι επειδή ο Μάρκο Ρούμπιο θα έρθει να μιλήσει στην ΠΜΗΚΑ. Να τιμήσει λοιπόν τους προγόνους μας και την αθηναϊκή δημοκρατία, θα είναι πάρα πολύ καλό να διασφαλίσουμε τον τρόπο και την λειτουργία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής όπως αυτή ανταποκρίνεται και προβάλλεται στον 21ο αιώνα και όχι απλώς να κοιτούμε στο παρελθόν.
0: Και βεβαίως και να μην κοιτάξουμε το γεγονός ότι δεν θα πάει στην Τουρκία και μόνο από αυτό να πούμε ότι είναι πετυχημένη η επίσκεψη, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το παίγνιο του μηδενικού αθροίσματος, ξέρετε, δεν έχει και αποτελέσματα, έτσι, παρά μόνο μπορεί να στοπεύσει γλυκά το θυμικό μας. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό θα έχει διάρκεια ενός 22. Εδώ έχουμε σημαντικά θέματα μπροστά μας, τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Θέματα τα οποία σε καμία των περιπτώσεων εμείς δεν θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω από το χαλάκι.
0: Μάλιστα. Κύριε Λίτσα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα και φαντάζομαι ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή χαρά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Με Michael Jackson μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και στον δεύτερο μας καλεσμένο. Είναι μαζί μας ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, είναι πρόεδρος στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και έρχεται μια πολύ πολύ μεγάλη εκδήλωση η οποία αφορά και το δικό μας το επιμελητήριο. Ο κύριος Παπαδόπουλος θα μας τα πει όμως καλύτερα. Καλό απόγευμα κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέρετε ότι και εσείς προσωπικά αλλά και ο σταθμός είναι πάντα ένα βήμα για μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το δίνετε.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Τώρα, έρχεται το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Να ρωτήσω κάτι, δεν άργησε αυτό? Να πούμε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Φαντάζομαι και τα άλλα. Δεν άρχισε να έρθει αυτό το συνέδριο το εθνικό?
1: Οι εκλογές τα επιμελητήρια της χώρας γίνανε στο τέλος του 2024. Mm-hmm. Οι νέες διοικήσεις αναλάβαμε το 2025. Εμείς λοιπόν υλοποιούμε μία επιθυμία που στο παρελθόν είχε συζητηθεί πολλές φορές, αλλά μάλλον δεν υπήρχε η πολιτική πρωτοβουλία να συμβεί. Mm-hmm. Να χαρούμε λοιπόν ότι πάρθηκε αυτή η πρωτοβουλία και πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι και ότι το συνέδριο θα γίνει και θα έχει εξαιρετικά, ευελπιστούμε, αποτελέσματα και ο βιοτεχνικός κόσμος της χώρας περιμένει μέσα από αυτό να ακουστούν προτάσεις, λύσεις, να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον αριθμό των επιχειρήσεων. Το 98,8 των επιχειρήσεων της χώρας, που είναι οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που οι περισσότερες είναι μέλη των βιοτεχνικών επιμελητήριων της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό που λέμε δηλαδή η ραχοκογαλιά της ελληνικής οικονομίας, ουσιαστικά θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα για να μιλήσει
1: τη Δευτέρα που
0: μας έρχεται για τη βιοτεχνία του αύριο από το όραμα στην πράξη. Ουσιαστικά αυτό είναι το σύνθημα, αυτός είναι ο τίτλος του συνεδρίου.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε να συζητήσουμε θέματα που δεν αφορούν μονάχα την επιχειρηματικότητα, ξέρετε, σε επίπεδο φορολογικής διαδικασίας ή άλλης, αφορούν τα τεχνικά επαγγέλματα. Θα μιλήσουμε πολύ για την εκπαίδευση, για την έβρεση κατάλληλου προσωπικού, για την αλλαγή των επαγγελμάτων. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα σας πω στο τέλος και για την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ που κάνουμε για τα τελευταία 100 χρόνια. Το επιμελητήριό μας έκλεισε 100 χρόνια, το ξέρετε, έχετε ενημερωθεί, έχετε καλύψει δημοσιογραφικά το γεγονός. Αντιλαμβανόμαστε τα τελευταία 100 χρόνια οι αλλαγές δεν ήταν μονάχα στους ανθρώπους που γεννήθηκαν και πέθαναν, αλλά ήταν κυρίως στις επιχειρήσεις που ήταν άλλες. Σήμερα υπάρχουν επαγγέλματα τεχνικά που ανήκαν σε εμάς, τα οποία πια δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε τον πεταλωτή, ούτε τον σαμαροποιό, ούτε πολλά άλλα επαγγέλματα που χάθηκαν στην διαδικασία των πραγμάτων ή αν θέλετε μειώθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων που τα υπηρετούν. Γεννιούνται νέες επιχειρήσεις που αυτές δημιουργούν νέες συνθήκες στην αγορά και στο βιοτεχνικό κόσμο.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι στα θέματα του συνεδρίου θα είναι και το πώς αντιλαμβάνεστε και τη σχέση που υπάρχει με την κυβέρνηση, τα μέτρα της κυβέρνησης που σας αφορούν άμεσα και το πώς τα δέχεστε ή δεν τα δέχεστε, έτσι δεν είναι?
1: Μα ομιλητές θα είναι οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης που αφορούν την επιχειρηματικότητα και κυρίως τη βιοτεχνία. Θα είναι οι υπουργοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την καινοτομία και πάμε, ξέρετε, να δούμε ένα κλίμα όχι πεσημιστικό αλλά κάθε άλλο. Πάμε να δούμε ότι η μικρομεσαία επιχείρηση υπάρχει, επιχειρεί, έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει και αυτό τον, αυτήν την, την σκέψη μας, αυτήν την, αυτό που αποτελεί από τα μέλη μας, είναι αυτό που θέλουμε να περάσουμε μέσα στο συνέδριο. Γι' αυτό και θέλουμε να δούμε και την πορεία των επιχειρήσεων αυτό στα επόμενα δύο χρόνια, όπου πιθανώς θα γίνει το δεύτερο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Mm. Αλλά έχουμε ακόμα καιρό για να δούμε τι θα γίνει το 29, σωστά.
0: Βεβαίως, σίγουρα έχουμε καιρό μέχρι τότε. Και το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχουν φορές που αισθανόμαστε ότι

0: η μικρή επιχείρηση μπορεί να κάνει ελιγμούς στο βαθμό που της επιτρέπει το περιβάλλον, το επιχειρηματικό περιβάλλον, που η μεγάλη καμιά φορά είναι πολύ πιο δύσκολη. Άρα πρέπει να δούμε, να αξιολογήσουμε πόσο υπάρχει καινοτομία, πόσο αυτό το πράγμα αλλάζει. Τώρα πριν από λίγο μιλούσα με ένα αγαπημένο μου μέλος, το οποίο ασχολείται με έναν ιδιαίτερο τομέα της διατροφικής αλυσίδας των ζώων, των οικιακών, των οικιστικών και όχι μόνο. Παράγουν λοιπόν από πρωτογενή πρωτεΐνη έτοιμη τροφή για τα ζώα. Και μάλιστα, επειδή ξέρετε και την επαγγελματική μου ιδιότητα, συζητάμε τώρα να κάνουμε και μια, ας πούμε κατά μια μορφή πατέντα, μιας καραμέλας με πρωτεΐνες για τα ζώα, που τα ζώα ευχαρίστως θέλουν να την απολαύσουν, αλλά απ' την άλλη να αποκτούν και διατροφικά πλεονεκτήματα μέσα από αυτή την καραμέλα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει εκεί έξω ένας δρόμος που η μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει και οφείλει να τον ανακαλύψει. Το να μένω σταθερά σε αυτό που κάναμε δεν βοηθάει και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Εμείς σαν επιμελητήρια είμαστε αυτοί που μπορούμε να δώσουμε το έρισμα σε αυτές τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και βέβαια είμαστε για να συμβουλεύουμε την πολιτεία πώς πρέπει να ανοίγει τις αγκαλιές της σε αυτά τα παιδιά, το παιδιά παρακαλώ σε εισαγωγικά, τα οποία την επόμενη μέρα θα στηρίξουν την ελληνική οικονομία, γιατί το 98,8% είναι αυτές οι επιχειρήσεις που στηρίζουν τέτοια την ελληνική κοινωνία και την επιχειρηματικότητα και την εργασία, και νομίζω ότι αυτές είναι οι επιχειρήσεις που αξίζουν να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή.
1: Δεν υπήρχε όμως και η αίσθηση, κύριε Παπαδόπουλε, ότι η οικονομία γενικότερα στρέφεται ενάντια στη μικρομεσαία επιχείρηση με τα μέτρα που λαμβάνει και ότι προωθεί ουσιαστικά τις μεγάλες επιχειρήσεις, οθώντας ουσιαστικά σε θάνατο τη μικρή?
0: Στο χέρι μας είναι να τα αλλάξουμε όλα. Εμείς πάντως να ξέρετε ότι ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε την αξία στην ελληνική οικονομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και όσο και αυτό και αν είναι αντίθετο σε κάποιες άλλες γνώμες, γι' αυτό είμαστε εδώ και είμαστε εκλεγμένοι. Να αποδεικνύουμε ότι αυτό που πιστεύουν οι δικοί μας άνθρωποι, τα δικά μας μέλη, είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να το πιστεύουν αυτό το 98,8 των επιχειρήσεων και να ακολουθούμε αυτό που λένε το 1,2.
1: Επειδή όμως και οι δικές σας επιχειρήσεις επηρεάζονται από αυτό το κύμα αυξήσεων που υπάρχει στον τομέα της ενέργειας.
0: Όλοι επηρεαζόμαστε.
1: Επηρεάζονται
0: καταρχάς τα νοικοκυριά. Δεν επηρεάζονται οι επιχειρήσεις.
1: Το οποίο σημαίνει ότι κόβουμε από τα επόμενα.
0: Τα νοικοκυριά. Έτσι. Ακούστε με. Αν ρωτάμε λοιπόν πώς βλέπουμε την τωρινή οικονομική κατάσταση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ζούμε μία έτσι επανάληψη προηγούμενων πρόσφατων ετών. Θα πρέπει να δοθούν εκείνες οι λύσεις από την πολιτεία, εφόσον υπάρχουν τα εργαλεία, που κατά τη γνώμη μας, και το ξέρετε, το έχουμε δηλώσει, υπάρχουν. Και επειδή άνοιξε και πολύ μεγάλος διάλογος τώρα ότι μπράβο, πετύχαμε τις 120 δόσεις που το ζητούσαν οι φορείς. Ναι, αλλά οι φορείς δεν ζητούσαν μονάχα 120 δόσεις. Ζητούσαμε εκείνα τα μέτρα τα οποία πραγματικά οι χρωστούντες θα είχαν την δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Τα χρέη και όχι τις υπεραυξήσεις των τόκων κτλ. Κτλ. Τα έχουμε πει όλα αυτά, τα έχουμε δηλώσει, μπορείτε να διαβάσετε και δηλώσεις μας.
1: Τα έχετε καταγράψει κιόλας.
0: Υπάρχει μια πραγματικότητα. Όταν κάποιος ακούει τους εκπροσώπους των επιχειρηματιών, πόσο δε μάλλον τα επιμελητήρια που είναι και οι σύμβουλοι της πολιτείας, υπάρχει μια λύση σε αυτή τη χώρα να προσπαθήσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν μισοακούμε, έχουμε, ξέρετε, εκείνες τις μισοδουλειές.
1: Σωστά, άρα λοιπόν θα συνεχίσετε να πιέζετε μέχρι να πάρετε τις απαντήσεις που θέλετε.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε να ζητάμε, δεν διεκδικούμε, να συμβουλεύουμε. Εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο. Εμείς θα συνεχίσουμε να συμβουλεύουμε την πολιτεία και να προσπαθούμε να αφογραφούμε

0: πούμε, αν αυτό που θέλουν είναι μια Ελλάδα πιο υγιή, πιο σταθερή, με πιο καλή οικονομία και όχι με γραμμένα φέσια, αλλά με χρήματα που θα υπάρχουν μέσα ταμεία και που θα μπορούν να ενδυναμώσουν την οικονομία όλων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα την Δευτέρα το πρώτο βιοτεχνικό
0: εθνικό. Ανακεφαλαιώνουμε. Δευτέρα στο Κάραβελ στην Αθήνα για πρώτη φορά το πρώτο πανελλήνιο βιοτεχνικό επιμελητήριο με συμμετοχή και των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων της χώρας και βέβαια με την παρουσία και προέδρων από άλλα επιμελητήρια πολλών. Και το συζητάμε 2 Νοεμβρίου στο Βασιλικό Θέατρο. Θα κάνουμε την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε με τη Μηχανή του Χρόνου σε συνεργασία στο Βασιλικό Θέατρο, όπου θα είναι προσκεκλημένοι τα μέλη μας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και άνθρωποι που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα, για να δουν το βιοτέχνη να εξελίσσεται σε μια πόλη που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τη δεκαετία του 90 και του 2000 και πιο πριν είχε χαρακτηριστεί ως η πόλη της βιοτεχνίας. Αυτό λοιπόν που ήταν τότε μπορεί να γίνει και σήμερα, αρκεί να δοθούν τα ανάλογα κίνητρα, βλέποντας την ιστορία κτίζουμε το μέλλον.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ τη φιλοξενία στο φιλόξενο ραδιοφωνό σας.
1: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Καλή
0: συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Επιστρέψαμε. Θα αλλάξουμε εντελώς και κλίμα και θέμα και θα πάμε στον κόσμο του animation. Έχουμε μαζί μας την κυρία Χρύσα Γκούμα, η οποία είναι συντονίστρια του 12ου Θεσσαλονίκη Animation Festival. Καλό απόγευμα, κυρία Γκούμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς που αποδεχθήκατε αυτήν την πρόσκληση. Λοιπόν, έρχεται το 12ο Θεσσαλονίκη Animation Festival. Για πείτε μας.
1: Τι να πρωτοπείτε. Από πού να αρχίσω. Ναι, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωσή μας μέχρι στιγμή. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, πάρα πολλές προβολές.
0: Κυρία Γκούμα, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη λίγο, μιλάτε μέσω hands free?
1: Ναι.
0: Μπορούμε να σας έχουμε κατευθείαν για να ακούγεται καλύτερα η φωνή σας? Γιατί κάνει λίγο... Ωραία, να το βγάλουμε για να μπορέσουμε
1: έχω
0: να...
1: Και, έχω και εγώ επιστροφή, ναι.
0: Α, ωραία, τέλεια, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, μιλάμε με την κυρία Χρύσα Γκούμα. Είναι συντονίστρια στο 12ο Θεσσαλονίκη Animation Festival. Λοιπόν, μας λέγατε, κυρία Γκούμα, ότι έχει ρεκόρ συμμετοχών το φετινό.
1: Ναι, φέτος ξεπεράσαμε τις 4.300 συμμετοχές. Mm-hmm. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω επιστροφή, συγγνώμη.
0: Ωραία, θα το λύσουμε το θέμα με τον ήχο. Μιλάμε με την κυρία Χρύσα Γκούμα, είναι η συντονίστρια στο 12ο Θεσσαλονίκη Animation Festival με ρεκόρ συμμετοχών. Θα μας πει, κυρία Γκούμα, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ, τι θα δούνε όσοι πάνε στις προβολές των ταινιών, των μικρών, των μεγάλων μήκους, τα αφιερώματα τα οποία υπάρχουν στο φετινό 12ο Θεσσαλονίκη Animation Festival. Θα μας πει ακόμα και για τη δυνατότητα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο να μπορεί να συμμετέχει και να απολαύσει τις ταινίες animation, γιατί η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη γίνεται πραγματικά πράξη στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μας ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Ωραία, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το TAF περιλαμβάνει τον Διεθνή και τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Animation. Mm-hmm. Αυτή είναι η καρδιά του φεστιβάλ. Από εκεί και πέρα πλαισιώνεται πάντα από ομιλίες, από εργαστήρια, ειδικά αφιερώματα. Φέτος έχουμε την τιμή να έχουμε πάρα πολλούς εξέχοντες καλεσμένους, κάποιοι εκ των οποίων είναι ο Ντάνιελ Κάλαμπι, ο οποίος είναι 3D character animator και έχει δουλέψει σε παραγωγές όπως το Arcane, αυτή τη στιγμή είναι στο Magic the Gathering στο Netflix. Έχουμε τον Glenn Pryor, ο οποίος είναι Managing Director στην NBI Gaming, έχει δουλέψει στην Xbox, την Blizzard, την EA, και αυτή τη στιγμή θα μας παρουσιάσει το καινούριο project που δουλεύει μαζί με τον Βαρτί Βαρδινογιάννη και τον Άρη Κωνσταντινίδη, το Couch Heroes. Mm-hmm. Έχουμε τον Henry Wong, ο οποίος είναι visual developer, έχει δουλέψει στο K-pop Demon Hunter, στο Spider-Verse, Blue-Eyed Samurai. Αυτοί είναι κάποιοι από τους καταπληκτικούς καλεσμένους που έχουμε.
0: Mm-hmm. Μεγάλα ονόματα δηλαδή στο 12ο Animation Festival. Mm-hmm.
1: Και είναι πολύ θετικό που όχι απλά αγκαλιάζουν γενικά τη διοργάνωση και έρχονται για να μιλήσουν, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι πρόθυμοι να γνωρίσουν και τον κόσμο από κοντά σε δράσεις όπως το Experts Roundtable που εισάγαμε φέτος, που μπορεί ο κόσμος να κάτσει στο τραπέζι μαζί τους, να μιλήσουν. Πέρα από αυτό θα έχουμε ένα καταπληκτικό αφιέρωμα φέτος, κάνουμε focus στο τσέχικο stop motion. Mm-hmm. Το οποίο γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε ένα διμερές αφιέρωμα στις μικρού ταινίες μικρού stop motion της τσέχικες από το 50 μέχρι σήμερα, όπου στην ουσία ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει τα μεγαλύτερα ονόματα όπως Spankmeyer, The Man, από το 1950 μέχρι το 80. Mm-hmm. Και έπειτα μετά είναι η νέα εποχή του τσέχικου στο motion από το 90 και έπειτα, το που βρίσκεται τώρα, το τι γίνεται τώρα.
0: Συνεχίζεται αυτή η πλούσια παράδοση της τσεχικής σχολής δηλαδή?
1: Ναι, η Τσεχία έχει καταπληκτική παράδοση, η οποία ξεκινάει από τις κούκλες, τις μαριονέτες, το Μαύρο Θέατρο της Πράγας, mm-hmm. και στην ουσία η φυσική εξέλιξη όλης αυτής της, όλου αυτού του πολιτιστικού πλούτου ήταν το stop motion.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ έτσι, εμβληματικό κομμάτι της τσεχικής κουλτούρας. Και φέτος εμείς το γιορτάζουμε αρκετά, δηλαδή πέρα από το ιστορικό αυτό, την αναδρομή ας πούμε στις ταινίες μικρού μήκους, έχουμε και μία μεγάλου μήκους, το Tales from the Magic Garden, mm-hmm. Με ελληνικούς υπότιτλους συγκεκριμένοι, και μάλιστα έχουμε και την χαρά και την τιμή θα έχουμε να φιλοξενήσουμε και μία έκθεση από μακέτες και κούκλες από την ίδια την ταινία.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Το οποίο είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό και δεν είχαμε ξανά κάτι τέτοιο παλιότερα, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό φέτος. Mm-hmm.
0: Διαβάζοντας το πρόγραμμα, κυρία Γκούμα, νομίζω ότι στέκομαι και αντιλαμβάνομαι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό στη δυνατότητα για προσβασιμότητα και συμπερίληψη που έρχει το 12ο Θεσσαλονίκη Animation Festival. Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο μας τιμά ιδιαίτερα, και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Φέτος συνεργαζόμαστε με το Atlas και την Δόκτωρ Μανουέλα Πατινιωτάκη, η οποία θα παραδώσει ένα εργαστήριο το οποίο εισάγει κοινό και καλλιτέχνες στις πρακτικές καθολικής προσβασιμότητας και στην ενδυγή συμμετοχή αναπήρων δημιουργών στον κινηματογράφο. Και θα κάνουμε και το οποίο μάλιστα masterclass θα έχει και διερμηνία, οπότε μπορεί να έρθουν και κουφοί βαρύκουοι να το παρακολουθήσουν, και θα κάνουμε και ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με ταινίες χωρίς διάλογο και διερμηνία από την Ευλαμπία Αγγέλου, στην ουσία που θα έρθει να το παρακολουθήσει το σχολείο των κοφών και βαρικών από το Πανόραμα, mm-hmm. την Πέμπτη το πρωί.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Βεβαίως υπάρχουν ταινίες και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι το TAF τους πιάνει όλους. Δηλαδή πραγματικά ως υπεύθυνη προγράμματος, κάτι που λέω σε φίλους γνωστούς και όποιον με ρωτάει, εγώ μπορώ να έρθω να δω TAF, λέω ναι. θα βρεις κάτι να σ' αρέσει. Έχουμε παιδικό πρόγραμμα το πρωινό του Σαββατοκύριακου. Την ίδια στιγμή μετά ακολουθούν ταινίες κατάλληλες για εφήβους και ενήλικο κοινό. Πρώτη φορά θα κάνουμε φέτος anime special.
0: Mm-hmm. Αυτό το anime το οποίο έχει κερδίσει τις καρδιές των παιδιών, έτσι, τα κινούμενα σχέδια από την Ιαπωνία.
1: Μικρών και μεγάλων παιδιών.
0: Μικρών και μεγάλων παιδιών.
1: Αν σκεφτούμε πλέον, εγώ είμαι ένα από αυτά τα μεγάλα παιδιά, αλλά αν σκεφτούμε ότι η χρυσή εποχή του άνιμε πια θεωρείται ας πούμε η δεκαετία του 70 και του 80, είναι μια τέχνη πολύ ριζωμένη και αναγνωρισμένη. Δηλαδή είναι στόχος, γενικά είναι ένας στόχος του TAF να άρει λίγο αυτό το στερεότυπο ότι το animation είναι για παιδιά. Κάθε του έκφανση, κάθε του πτυχή μπορεί να μιλήσει σε όλους και να συνομιλήσει με όλους. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο σαν τέχνη και μας ενώνει όλους πάρα πολύ. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε και τα χρηστικά, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, κυρία Γκούμα. Για πείτε μας. Όχι, είναι πολύ σημαντικά και εγώ ξέφυγα. Δεν είναι, επειδή δεν δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Λοιπόν, πείτε μας.
1: Τα πρακτικά, το TAF θα γίνει διαζώσεις, θα λάβει χώρα στις 15 με 18 Οκτωβρίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, στην αποθήκη Δέλτα. Από εκεί και πέρα, μόλις τελειώσει, σκητάλη παίρνει το online κομμάτι του φεστιβάλ, mm-hmm. που είναι από τις 19 μέχρι τις 29 Οκτωβρίου. Και εκεί ο κόσμος μπορεί να απολαύσει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Έχουμε επίσης το pitching forum μας, το Balkan Animation Pitching Forum, mm-hmm. Στο οποίο στην ουσία συμμετέχουν Έλληνες και Βαλκάνοι καλλιτέχνες με project τα οποία βρίσκονται σε στάδιο προπαραγωγής. Και μάλιστα φέτος συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά με το Cartoon Forum, το μεγαλύτερο pitching forum του κόσμου, για να στείλουμε τρία project από την Ελλάδα. Θα περάσουν απευθείας στο pitching του Cartoon Forum. Οι συμμετέχοντες επίσης θα έχουν την ευκαιρία για πολλαπλά networking events, για mentorships.
0: Εξαιρετικά.
1: Μισό λεπτό, αν ξεχνάω κάτι άλλο.
0: Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, το Θεσσαλονίκη Animation Festival 15 με 18 στο λιμάνι και βεβαίως μπορούν να επισκέφτονται και την ιστοσελίδα σας για να βρίσκουν περισσότερο. Κυρία Γκούμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να ευχηθούμε πολύ πολύ καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα δώσουμε τη σκητάλη στις ειδήσεις με τον Αλέξη Νικηφορίδη και στον Γιάννη Ιωαννίδη μετά με το Χωρίς Φίλτρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Κλεάνθης Μανολάρα στους ήχους, Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
7: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
8: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πραγματικά σημάδια παρακμής για τα οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Η πολιτική ορθότητα αντικατέστησε την εθνική συνείδηση και είναι ορατή η απογοήτευση του λαού, είπε ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας σε ημερίδα του Βήματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για οπισθοχώρηση της παιδείας, υποχώρηση της συλλογικότητας, επικράτηση ηλιστικής αντίληψης και ερήμωση της υπαίθρου. Είμαι υπέρ της επιστροφής μιας πολιτικής ιδεών και οραμάτων. Η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρακμή, αλλά με επικίνδυνο εθνικά εφησυχασμό. Στην Αθήνα αναμένεται αργά το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πολιτικός θα συναντηθεί αύριο το απόγευμα και με τον Πρωθυπουργό. Στις 7 το απόγευμα σήμερα, φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στο Άγαλμα Βενιζέλου σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παρουσία Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως επικεφαλής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω 25 εικονικών εταιριών. Έχουν συλληφθεί ακόμη 7 εμπλεκόμενοι, ενώ υπολογίζεται πως ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί κατά 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών πήγαν 18 άτομα, μοντέλα, influencers και rappers, έχουν μηνυθεί για προώθηση παράνομου τζόγου στα social media. Μετά τους πρώτους ελέγχους προέκυψε πως περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν μπει στη μαύρη λίστα της ΑΔΕ. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελία, πατέρα της Αναστασίας, συνεχίστηκε η δίκη των Τεμπών. Ο μάρτυρας επέμεινε στην απέτηση του προς τον εφέτη ανακριτή να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα, κάτι που δεν έγινε, αλλά και στο γεγονός ότι δεν κλείθηκαν οι εταιρείες Tommy και Alstom για τη σύμβαση 717. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην Εγνατία Οδό 20 χιλιόμετρα πριν τα Γρεβενά, στο σημείο έφτιασαν πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην Καλυθέα εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες μετά τον εντοπισμό δύο φυαλιδίων που ίσως περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλική μορφή που είναι εκρηκτική ύλη. 54χρονος τραυματίστηκε το πρωί στο λιμάνι όταν κοντέινερ απασφαλίστηκε και τραυμάτισε τον εργαζόμενο στα πόδια. Ο άνδρας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει η ελληνική αστυνομία για SMS απάτη, η οποία εμφανίζεται ως μήνυμα που στοιχίζεται με το gov.gr και αφορά δίθεν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κλειστός θα είναι ο περιφερειακός και σήμερα το βράδυ από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Κλειστή θα είναι αύριο μια λωρίδα κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής με κατεύθυνση προς την πόλη λόγω ασφαλτοστρώσεων. Με άνοδο 1,75% έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνα στις 2.686 μονάδες.
9: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
8: Ηλιο φάνε αυτή την ώρα στην πόλη με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
9: Στο VTFM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης. VTFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο που μόλις ξεκίνησε, πάντα στον Θήτα FM και τους 107,1 με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί σας 6 με 7 το απόγευμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μαζί μου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας, ενώ τη μουσική που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Να πω ότι στη διάθεσή σας είναι και το Viber του σταθμού. Είναι το 6977 20 10 70. Μπορείτε να μας στέλνετε παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο βέβαια πιστεύετε ότι έχει ενδιαφέρον και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τον περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Με το θέμα ασχοληθήκαμε και χθες. Και το ίδιο θα κάνουμε και αύριο και μεθαύριο, κατά τη διάρκεια δηλαδή της παραμονής του επικεφαλής του State Department στην Ελλάδα. Το πιθανότερο βέβαια είναι να ασχολούμαστε όλοι με το θέμα και αρκετό καιρό μετά την αναχώρησή του, αλλά αυτό μένει να το δούμε. Για το τι σημαίνει η επίσκεψη, τι περιμένουμε να πάρουμε, τι θα δώσουμε και τι άλλο θα γίνει στο πλαίσιο, θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο των συνομιλιών, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, με αφορμή το εργατικό ατύχημα, το επόμενο θέμα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και έχει σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 53χρονος εργαζόμενος. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Αμέσως μετά θα πάμε με μια βόλτα στη Θάσο και με αφορμή το τέλος της θερινής περίοδου θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, τον κύριο Μαργαρίτη Μπαμπατζίκο, και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Σταύρο Μαρτινίδη, το γνωστό επιχειρηματία της νύχτας και της ημέρας, όπως λέει ο ίδιος. Θα έχουμε μια ελπίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία για θέματα της επικαιρότητας. Θα πούμε και θα σχολιάσουμε μαζί. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Ανάσα, μουσική και κανονική, και επιστρέφουμε σε λίγο με την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

0: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα έχει προφανώς μεγάλη σημασία για τη χώρα μας, καθώς ο αμερικανικός παράγοντας, ακόμη και αν κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είναι η υπερδύναμη που ήταν, προφανώς εξακολουθεί και έχει τον πρώτο λόγο σε όσα συμβαίνουν στις χώρες επιρροής της και σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή σκακέρα. Η χώρα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, προφανώς ανήκει στους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ. Το θέμα που προβληματίζει πολλούς αναλυτές και όχι μόνο είναι αν αυτή η στάση εκτιμάται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή αν η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως δεδομένη, και από αυτή την ισορροπία εξαρτάται και το τι δίνουμε και το τι παίρνουμε στις συμφωνίες που γίνονται. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θα την ανοίξουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στη Σχολή Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κάουνας της Λιθουανίας. Δεν λέω ολόκληρο το όνομα γιατί πιθανότατα θα το κάνω λάθος. Καλησπέρα κύριε Ευθυμιόπουλε, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλή σας, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν,
1: και εγώ.
0: Πάμε να δούμε τώρα, εσείς ασχολείστε έτσι, η εικόνα που έχετε από τις διεθνείς σχέσεις σας δίνει τη δυνατότητα να εντάσσετε σε αυτό το συνολικό πλαίσιο και τη σχέση της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πάμε λιγάκι στην επίσκεψη Ρούμπιο. Να πω το εξής πριν σας δώσω το λόγο. Ο Αλέξανδρος Στάρκας χθες στη Δημοκρατία έγραψε ότι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο κρίνεται εκ των προτέρων πετυχημένη για τα αμερικανικά συμφέροντα, καθώς Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης, λέει, αποδέχτηκαν την προειδοποίηση της Ουάσιγκτον ότι ο κύριος Ρούμπιο θα ερχόταν στην Αθήνα μόνο υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και σαφούς πρωθυπουργικής δέσμευσης σε αμυντικά συμβόλαια υψηλής αξίας. Εσείς τι λέτε?
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, ο Αλέξης, με τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ναι, έχει δίκιο, ναι, αλλά θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια της κατανόησης, το πώς, δηλαδή, από τη μεριά της Ελλάδας. Πρέπει λίγο να σας εξηγήσω πώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την οποία έχω πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια και βάλε. Ήμουνα στα πολιτικά δρόμενα και τα πανεπιστήμια.
0: Μας ακούτε, κύριε Ευθυμιόπουλε?
1: Δύο βασικά.
0: Είχαμε μισό λεπτάκι, είχαμε μια διακοπή και δεν σε ακούγαμε για κάποια δευτερόλεπτα. Παρακαλώ, απλά να επαναλάβετε.
1: Και τώρα λέγατε, το συζητάμε, επειδή είμαι καθοδόν για να πάω στο αεροδρόμιο, γιατί πάω στον κόλπο. Ακριβώς γιατί είναι όλα αυτές οι εξελίξεις έτσι όπως είναι και βρισκόμαστε πάρα πολύ συνέχεια σε εγκινήσει, όπως βρίσκονται όλες οι χώρες γενικότερα και όλοι οι επιστήμονες. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι η διαμόρφωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είναι κάτι χρόνιο. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η έκτη συνδιάσκεψη, ας πούμε, για το στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι κάτι το οποίο είναι θετικό. Προφανώς και οι Αμερικανοί προωθούν τα αμερικανικά συμφέροντα. Προφανώς και οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για την ενέργεια, για την άμυνα και για τις οικονομικές εμπορικές σχέσεις. Και γιατί να μην το κάνουν με μια χώρα τόσο σοβαρή και τόσο δυνατή όπως είναι η Ελλάδα. Και δεν μιλάω πολιτικά, προσέξτε. Μιλάω για την πραγματικότητα του τι είναι η Ελλάδα. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια κριτική.
0: Βεβαίως.
1: Η Ελλάδα δεν έχει κατανοήσει τη γεωστρατηγική της σημασία. Όπως δεν έχει επίσης κατανοήσει τη σημαντικότητα της ελληνικής οικουμενικής ομογένειας στο σύνολό του. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ διαφορετικές εικόνες από τη μεριά της Αμερικής και από τη μεριά της Ελλάδας. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι ότι η επίσκεψη Ρούμπιο προσπαθούν ορισμένοι να την κάνουν πολιτική. Δηλαδή ότι έρχεται, υποτίθεται, με αυτή την κυβέρνηση. Είναι λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ερχόντουσαν με οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι, με τα συμφέροντα της Δύσης και τα ορθολογικά συμφέροντα τα οποία προωθούν την Ελλάδα και προωθούν τα συμφέροντα ταυτόχρονα. Βλέπε κάθε το άξονα ως παράδειγμα, το οποίο συμφέρει και την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά σε αντιδιαστολή, παραδείγματος χάρη με τι λέγεται, εγώ θα προσέθεσα κάτι σημαντικό. Επειδή είπατε στην αρχή ότι η Αμερική, πιθανώς κάποιοι να μην νομίζουν ότι είναι μεγάλη υπερδύναμη, είναι λάθος. Είναι μεγάλη υπερδύναμη και θα σας εξηγήσω για ένα και μόνο λόγο, ο οποίος δεν είναι αμυντικός. Είναι η καινοτομία. Η καινοτομία στην έρευνα, η καινοτομία στο να γίνεις αποδεκτός από την παγκόσμια αγορά διαμέσου των ΗΠΑ. Άρα οι ΗΠΑ οφείλουν να μας βοηθήσουν να μεταφέρουν τεχνογνωσία και να γίνουμε και εμείς όπως ήταν, ας πούμε, όπως έγινε το Ισραήλ με το, που έγινε ουσιαστικά με Startup Nation, ουσιαστικά στην τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής. Αρκεί η Ελλάδα να ξέρει τι είναι αυτό που θέλει να ζητήσει, αρκεί η Ελλάδα να ξέρει τι είναι αυτό που χρειάζεται να κάνει. Και αυτό που δεν έχει καταλάβει ακόμα η Ελλάδα που πρέπει να κάνει είναι ότι κάθε περιφέρεια και κάθε γωνιά της Ελλάδος, αρχίζει γεννόμενης από την Ορεστιάδα ως παράδειγμα, που είναι ξεχασμένη, το Καστελόριζο που ό,τι και να πείτε είναι ξεχασμένο, χρειάζεται η Ηλία παραδείγματος χάρη που είναι ξεχασμένη και η φτωχότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιφέρεια, χρειάζεται ειδίκευση σε περιοχές οι οποίες να γίνονται ζώνες καινοτομίας και ταυτόχρονα δημιουργείται ένα οικοσύστημα για να μπορεί κάποιος να έχει το βιωτικό επίπεδο το υψηλό της Ελλάδος που μπορεί να έχει η Ελλάδα και της Μεσογείου, ούτως ώστε να μπορεί να καινοτομεί και να διασυνδέεται με χρηστικές εταιρείες οι οποίες μπορούν να αναγάγουν στην παγκόσμια αγορά. Και η ικανότητα των ΗΠΑ είναι ακριβώς αυτή. Ότι όταν εσύ καινοτομείς σε κάτι το οποίο χρειάζεται η παγκόσμια αγορά, η Αμερική το στηρίζει. Έτσι λοιπόν η Αμερική δεν στήριξε τώρα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει στηρίξει από την αρχή, αρχής γεννόμενης από την κυβέρνηση Σαμαρά, αν θυμάστε καλά. Και από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις με τις οποίες βέβαια έχουμε κάποια διχονομία σε σχέση με περίοδο Τσίπρα, ας πούμε, σε σχέση με το Σκοπιανό,
0: και όχι
1: το
0: μόνο,
1: και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά όμως, η Αμερική ήταν εκεί στη συζήτηση. Και για όσους δεν γνωρίζουν τους Αμερικανούς, και όσο μπορεί να φαίνεται παράδοξο για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να συμφωνήσει σε αυτό που θα πω, οι Αμερικανοί, ο άμεσος και ο έμεσος πολιτικός και το πολιτικό όν και ο μέσος Αμερικανός πολίτης είναι πιο ειλικρινής από ό,τι φαντάζεται κανένας. Έτσι λοιπόν όταν ο Αμερικανός στρέφει συναισθήματα για την Ελλάδα, τα οποία προσπαθεί η ελληνική ομογένεια πολλά τα έτη να διασυνδέσει, γιατί και η Ελλάδα και ο ελληνισμός πέρασε πάρα πολλά δύσκολα και δεινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξού και γιατί δημιουργήθηκαν οι ΑΧΕΠΑ ως παράδειγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η διασύνδεση είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Έτσι λοιπόν εγώ αναμένω, όχι μόνο πολιτικής επικοινωνίας καταστάσεις, περιμένω και κάτι ουσιαστικό. Και είναι αυτό που είπε ο Αλέξης προφανώς, την αρθογραφία, ότι αυτοί έρχονται για τα μεγάλα συμβόλαια. Η Ελλάδα μπορεί να τα απεξέλθει με τα μεγάλα συμβόλαια. Η Ελλάδα θέλει να γίνει κέντρο υπηρεσιών ή κέντρο υπηρεσιών και κέντρο παραγωγής κεφαλαίου το οποίο να βοηθήσει τον ελληνισμό. Εμένα με ενδιαφέρουν και τα δύο. Mm. Γιατί το να μου φτιάχνεις ένα δρόμο ή να μου φτιάχνεις ένα μετρό είναι υπηρεσίες. Δεν είναι παραγωγή κεφαλαίου. Ούτε διευκολύνει απαραίτητος το κεφάλαιο, τη δημιουργία.
0: Κατανοητό.
1: Σε μια περίοδο που ζούμε σε τεχνολογία, τεχνογνωσία, mm-hmm. και όπου οι διασυνδέσεις είναι αεροπορικές και ναυτιλιακές πολύ πιο γρήγορες από ό,τι είναι και οι δρόμοι. Ακόμα και τα τρένα, που τα τρένα τα δικά μας μου επιτρέπεται, και το κάνω πολιτική κριτική, αρκεί κάποιος να πάει, ας πούμε, στην Ιαπωνία και να έρθει να πάρει το ελληνικό τρένο μετά.
0: Μα δεν χρειάζεται να πάει ούτε στην Ιαπωνία. Μόνο να πάρει τα ελληνικά τρένα, καταλαβαίνει. Αλλά βάλατε πάρα πολλά θέματα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα, θα μπορούσαμε προφανώς να μιλάμε για ώρες ολόκληρες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα στο ραδιόφωνο. Έτσι πως βάζετε το θέμα, η εξέλιξη που αφορά αυτή τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος στο κομμάτι που περιγράφεται αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο εμείς το αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι με καλύτερο χειρισμό από την πλευρά μας θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα αυτό δεν είναι λίγο αισιόδοξο? Δηλαδή τι θέλω να πω? Όταν για παράδειγμα τα συμφέροντά μας δεν κινούνται στον ίδιο δρόμο, δηλαδή στέλνουν τουρκικά, όταν θέλει η Αμερική που κρατάει ίσες αποστάσεις, ενώ ξέρει τι συμβαίνει. Ξέρει τι συμβαίνει, δεν είναι, πώς το λένε, τα ξέρει και πριν γίνουν, φαντάζομαι, πολλές φορές. Λοιπόν, ναι. Αυτή την απόσταση πώς μπορεί κάποιος να την καλύψει με την, ας πούμε, τη διαχείριση από την πλευρά του, να κάνει καλύτερα, τι να κάνει καλύτερα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Κοίτα, καλύτερα.
1: Το έχω πει και τελειοπτικά πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα καταρχήν έχει ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο να βλέπει πέραν από τα πάγια ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, σήμερα βρισκόμουν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, mm-hmm. και κάνουν μια ερώτηση ακριβώς όπως μου κάνετε εσείς, και ο ένας ομιλητής μιλούσε για την Τουρκία. Και έγινε πυρκεμανία, ειλικρινά. Είναι η πρώτη φορά που έγινε πυρκεμανία. Και γύρισε και είπα, ρε παιδιά, μιλάμε για Ελλάδα-Αμερική ή μιλάμε για Τουρκία-Αμερική?
0: Έτσι, έτσι. Εντάξει. Εμείς το αποφύγαμε, δεν σας εκνευρίσαμε, το αποφύγαμε. Λέω, μείναμε στη σωστή πλευρά.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα να μιλάω, αλλά.
0: Καθόλου, καθόλου. Αστειεύομαι, βέβαια.
1: Όταν ρωτάς κάτι, εγώ έτσι τουλάχιστον κάνω σαν καθηγητής, όταν ρωτάς κάτι, απάντα κατευθείαν και μετά εξέλιξε τη δική σου ανάλυση, πώς είναι να την κάνεις. Όταν λοιπόν μιλάμε για την Αμερική, δεν μπορεί να μιλάς για την Αμερική σε σχέση με κάποιον άλλον. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει τη δική της πορεία. Και ξέρετε, το άλλο σήμερα το πρωί σε ένα άλλο τηλεοπτικό το που έκανα το πρωί στην Αθήνα, γύρισε και πάλι με ρωτήσανε για την Τουρκία, και τους λέω, ακούσαμε, με την Τουρκία δεν ασχολούμαι, αυτή έχει το δικό της το Ταλκά. Και, γελούσανε, γιατί ο δικός του Ταλκάς είναι ουσιαστικά πώς κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει τη δική της πολιτική απέναντι στην Αμερική, πρέπει να έχει δική της πολιτική, αλλά πρέπει να ξέρουν τι θέλουν. Πρέπει να υπάρχει στρατηγική συνέχεια, πρέπει να υπάρχουν όμως και στόχοι. Το να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει, εγώ έχω τριετίας μακροχρόνιο σχέδιο. Ποιος άνθρωπος σε ποια θεωρία, σε ποια πρακτική στην παγκόσμια αγορά θα μιλάει για μακροχρόνιο σχέδιο τριετίας.
0: Σε ορίζοντα τριών ετών. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι αυτό ο μακροχρόνιο. Μακροχρόνιο, ξέρετε τι είναι στην πολιτική. 150 χρόνια με σταυροδρόμια ανάλογα 10 ή 15 έτη. Ναι. Εγώ αυτό μιλάω. Και αυτό χρειάζεται παιδεία, υγεία, υποδομές, εξουσία. Προβοηθητικό κράτος και όχι εισπρακτικό κράτος. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεις τρόπους για να παράξεις κεφάλαιο και όχι να είσαι φορό εισπρακτικό. Χρειάζεται πολιτική ειλικρίνεια και πολιτική ηγεσία.
0: Σε κάθε περίπτωση, και αν θέλετε να κλείσουμε αυτό και να ανανεώσουμε το ραντεβού, να ξαναμιλήσουμε μετά, αφού φύγει ο κύριος Ρούμπιο, για να κάνουμε μια αποτίμηση της επίσκεψης. Λοιπόν, σε δύο, όταν αναπτύσσεται έτσι μια σχέση, η οποία από τα πράγματα είναι ετεροβαρής. Άλλο πράγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο πράγμα είναι η Ελλάδα. Πόσο ρεαλιστικό είναι να θες να υπερασπιστείς τα συμφέροντά σου, να τα βάζεις, όταν πάνε απέναντι σε μια υπερδύναμη, σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι πώς το περιγράφετε. Δηλαδή θέλω να μου περιγράψετε... Ναι.
1: Κατάλαβα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε εναντίον τους. Οι Αμερικανοί εκτιμούν στην πολιτική και διπλωματική γλώσσα αυτούς που μιλάνε στα ίσα, έστω και αν γνωρίζουν ότι δεν έχουν την ίδια πολιτική και οικονομική ευρωστία. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν περάσει, όπως περάσανε και στην Ευρώπη, η Ευρώπη μας είπε να κάνουμε. Όχι φίλε μου, είμαστε Ευρώπη. Δεν μας είπε η Ευρώπη, απλά δεν απαιτεί στην Ευρώπη. Η Αμερική μας είπε να κάνουμε. Όχι φίλε μου, δεν μας είπε η Αμερική. Εσύ αφήνεις τα πράγματα να πέσουν και δεν ξέρεις να συνεννοείσαι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα και η πιο απλή πραγματικότητα. Και ξέρετε γιατί? Επί 25 έτη και πέρα, τα έχω δει με όλα μου, με τα μάτια μου, με όλο τον τρόπο, πόσο διαφορετικά είναι στην Αμερική και πόσο διαφορετικά τα παρουσιάζουν στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, πάντως θα πρέπει να δεχτείτε, έστω για την κουβέντα που θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ότι πέρα από θέμα αντίληψης, σε αυτές τις σχέσεις μπαίνει και το θέμα του μεγέθους, της δύναμης. Δηλαδή πάντοτε οι ισχυρότεροι επιβάλλουν αυτό που θέλουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, κάτι που σημαίνει ότι όταν...
1: Η Αμερική δεν θέλει να επιβληθεί. Η Αμερική δεν ήθελε να επιβληθεί. Η Αμερική, ξέρετε τι θέλει, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Πελάτη. Αν λοιπόν εγώ το παίξω με το αμερικανικό όνειρο ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, έτσι είναι στην Αμερική.
0: Ναι, λέτε ότι υπάρχει περιθώριο να ωφεληθεί η χώρα μας πολύ περισσότερο.
1: Πρέπει να μιλάς την
0: ίδια γλώσσα.
1: Πρέπει να μιλάς την ίδια γλώσσα. Ξέρετε, στο παρελθόν μου είχε πει κάποιος πολύ πολύ ψηλά ιστάμενος ότι ο χι πολιτικός, λέει, μιλούσε την γλώσσα, την πολιτική της Ουάσιγκτον. Εμείς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε την πολιτική γλώσσα της Ουάσιγκτον ή έχουμε συμφωνίες οι οποίες βολεύουν στο πολιτικό σκέλος μιας ατζέντας η οποία έχει μακροχρόνιο σχεδιασμό τριετίας, όπως λένε.
0: Θα μείνει το ερώτημα να το απαντήσουν και οι ακροατές μας. Εμείς θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Νέο ραντεβού, θα τα ξαναπούμε για την αποτίμηση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Yes, thank you.

0: Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με έναν 53χρονο εργαζόμενο να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8.30 κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ένα πάνελ αποκολλήθηκε από κοντέινερ και έπεσε πάνω στον εργαζόμενο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί στα άκρα. Μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής, ο εργαζόμενος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, καλέσαμε έναν άνθρωπο που ασχολείται διεξοδικά με το θέμα της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, τον καλησπερίζω. Μας ακούτε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Θα χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο στην εκπομπή για να πω όλους τους τίτλους που έχετε. Θα πω τους μισούς γιατί δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία της ΓΕΣΕΕ. Ελπίζω να τα είπα σωστά. Λοιπόν, εσείς παρακολουθείτε, όπως είπα και στην αρχή, το περιστατικό είναι μια αφορμή για να μιλήσουμε γενικότερα για το θέμα της ασφάλειας. Εσείς το παρακολουθείτε με όλες αυτές τις ιδιότητες που έχετε και έχετε μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει. Θέλετε να τη μοιραστείτε με εμάς και τους ακροατές του Θήτα FM?
1: Βεβαίως, και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι είναι η 274η περίπτωση πολύ σοβαρού τραυματισμού του χώρου της εργασίας για φέτος
0: στη χώρα μας. Ναι.
1: Σύμφωνα ακριβώς, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγουμε ως Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και έχουμε καταγράψει και 136 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας.
0: Όλα αυτά ότι από την αρχή της χρονιάς, μέσα στο 26, έτσι.
1: Από την αρχή της χρονιάς. Αυτή η κατάσταση διαδέχεται το ιστορικό ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς, όπου χάσαμε 201 ανθρώπους στους χώρους δουλειάς, σε μια ραγδαία κλιμάκωση, η οποία για μας είναι απολύτως αναμενόμενη, καθώς καθορίζεται από το εργατικό δίκαιο όπως νομοθετείται και λειτουργεί στη χώρα μας, από την έλλειψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και από την διάλυση των ελεκτικών μηχανισμών τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Άρα αυτό το περιστατικό που έγινε στο λιμάνι σήμερα και για το οποίο τις συλλέγουμε πληροφορίες, θα μπορέσουμε τις επόμενες μέρες να πούμε περισσότερα πράγματα. Δεν είναι ένα αποσπασματικό περιστατικό. Είναι μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους ανισορροπίας του εργατικού δικαίου, εις βάρος της εργατικής πλευράς και υπέρ της εργοδοτικής πλευράς, με εμφατικό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας έλεγα κύριε Ιωαννίδη. Και αυτό δεν φαίνεται μόνο από τον μεγάλο αριθμό των ανθρωπινών απολειών που έχουμε ή από τα πολλά εργατικά ατυχήματα. Φαίνεται και από το ότι σε μια πολύ καινούργια έρευνα που τρέχει ο οργανισμός μας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, οι Έλληνες εργαζόμενοι απαντούν στο μεγαλύτερο ποσοστό από όλους τους άλλους στην Ευρώπη, σε ποσοστό 49%, ότι το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο έχουν υποστεί ψυχική πίεση, στρες, bullying ή άγχος στην εργασία τους.
0: Τώρα αυτό είναι ανησυχητικό. Να πάμε όμως, αν θέλετε κι εσείς, ένα βήμα πίσω. Είπατε ότι η εικόνα, το πρόβλημα αυτό, συνδέσατε μάλλον το πρόβλημα και με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που, όπως σου είπατε, λείπουν, το οποίο είναι πραγματικότητα. Πώς συνδέεται αυτό? Εντάξει, το θέμα των ελέγχων είναι κατανοητό. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ποιο τρόπο μπορούν να διασφαλίσουν, ή εννοείται με αυτό ότι επειδή δεν υπάρχει καμία προστασία στον εργαζόμενο και είναι έρμεο της διάθεσης του εργοδότη όταν βρίσκεται σε εργασιακό περιβάλλον, αυτό το πληρώνει και με διαφορετικό τρόπο?
1: Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν καθορίζουν μόνο οικονομικά ζητήματα στην ευθεία της εργασίας, καθορίζουν και την διαδικασία και τον τρόπο της εργασίας και σε πολλές συλλογικές φάσεις της εργασίας στο παρελθόν και όταν ακόμα υπογράφονταν η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και με μισθολογικά ζητήματα, mm-hmm. υπήρχαν μέσα εκτενή άρθρα για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Τα οποία σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας σε ένα κλάδο θα μπορούσε να περιγραφεί η δυνατότητα εκλογής των υποχρέωση του εργοδότη μάλλον στις επιχειρήσεις του να εκλέγεται Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας των εργαζομένων. Θα μπορούσε να γίνει στο κατασκευαστικό κλάδο, τον δικό μου κλάδο, mm-hmm. Όπου σε πολλά όπου εργοτάξια δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα των εργαζομένων.
0: Ναι. Στην ουσία δημιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο ενώ περνάει ο χρόνος και θεωρητικά οι συνθήκες τις οποίες παράγουν οι εργαζόμενοι θεωρητικά βελτιώνονται, εδώ στο κομμάτι της ασφάλειας πηγαίνει ανάποδα. Μας ακούτε?
1: Έτσι είναι. Ναι, σας οποίο... ακούω. Απλά το... προβληματίζομαι από το βελτιώνονται οι συνθήκες των εργαζομένων. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα πούμε αυτό ίσως εξαιρώντας τη χώρα μας. Να δούμε πού βελτιώνονται.
0: Εγώ το συνέδεσα σε σχέση με καταστάσεις ας πούμε, που ίσχυαν πριν από δεκαετίες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Θεωρητικά πηγαίνουμε μπροστά, έτσι αποκτούν εργαλεία περισσότερα, περισσότερες έτσι, πώς να το πω, εργαλεία για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.
1: Δεν εννοώ. Ναι, η επιστήμη προχωράει.
0: Σε αυτό, ναι, και στο θέμα της ασφάλειας πάμε προς τα πίσω τώρα. Δηλαδή δεν συμβαδίζει αυτό το κομμάτι. Πείτε μου κάτι.
1: Η τεχνολογία προχωράει και μας δίνει και εργαλεία για την προστασία της εργασίας και για την πιο ασφαλή εργασία. Αλλά να κάνουμε μια σύγκριση στη χώρα μας, στον τουριστικό κλάδο ας πούμε. Εάν η κατάσταση ήταν καλύτερη πριν από 15 χρόνια ή σήμερα. Ή στον αγροτικό κλάδο ή να δούμε τον κατασκευαστικό κλάδο, γιατί ξέρετε μπορεί τεχνικά να βελτιώνονται κάποια ζητήματα.
0: Ναι, αυτό εννοούσα.
1: Από την άλλη όμως λόγω της ανισορροπίας στο εργατικό δίκαιο και της μεγάλης εντατικοποίησης στη δουλειά, όλο αυτό το νομικό πλαίσιο και όλο αυτό το περιβάλλον πίεσης στους εργαζόμενους ξεπερνά τη βελτίωση που έχουμε στα εργαλεία για να βελτιώσουμε την ασφάλεια στην εργασία. Και αν υπήρχαν εδώ ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί, που και αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης για το αν θα υπάρξουν ή όχι, αν υπήρχαν λοιπόν ισχυροί μηχανισμοί, θα επέβαλαν και θα έλεγχαν στη συνέχεια την επιβολή αυτών των εργαλείων, άρα την ασφάλεια και την υγεία.
0: Ναι, βλέπουμε μια απροθυμία σε αυτό το κομμάτι. Λες και τα δικαιώματα ας πούμε, των εργαζόμενων και οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας είναι παράγοντες που αποτρέπουν τις επενδύσεις.
1: Σήμερα, εχθές, ακούσαμε το άλλο πρωτοφανές, κύριε Ιωαννίδη, στην Ευρωβουλή από την Ευρωβουλευτή την κυρία Μελέτη ότι λέει
0: το είπαμε από το πρωί, το λέμε, ναι πείτε το.
1: Α, το λέτε, ναι,
0: το έχουμε ξαναπεί αλλά δεν πειράζει, πείτε το να ακουστεί από εσάς αυτή η ανησυχία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες.
1: Πρεστάρουν τους εργοδότες, δηλαδή φαίνεται ότι Έλληνες ευρωβουλευτές ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κάνουν τη δύσκολη, τη βρώμικη δουλειά στην Ευρώπη για την εργοδοσία. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε ακούσει ούτε από τις πιο σκληρές εργοδοτικές οργανώσεις στη δουλειά.
0: Δυστυχώς.
1: Τώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις που λέτε, έχει μετρηθεί ότι καταρχήν η υγεία και ασφάλεια εργασία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το 2022. Επίσης, πλέον προχωράει το ESG, δηλαδή η εταιρική ευθύνη, να το πούμε πιο απλά, των επιχειρήσεων, η οποία δίνει υποστηθέμενη αξία και στην εικόνα των επιχειρήσεων και στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων και στην εταιρική ευθύνη, κύριο ρόλο έχει και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Επίσης, έχει μετρηθεί ότι για κάθε ευρώ που επενδύεται σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, επιστρέφεται στον εργοδότη
0: ως όφελος.
1: Επιστρέφονται πάνω από 2 ευρώ ως όφελος.
0: Έτσι.
1: Άρα αυτή η προσέγγιση εδώ στη χώρα μας είναι μια καθυστερημένη αναπτυξιακή προσέγγιση.
0: Μα δεν τους συμφέρει ούτε οικονομικά, αυτό λέτε. Σε έναν εργοδότη που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δεν τον συμφέρει ούτε οικονομικά. Αφήνουμε στην άκρη το δεοντολογικό, το ηθικό κτλ. Που ενδεχομένως δεν απασχολεί. Ούτε το οικονομικό δεν τους συμφέρει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά υπάρχει μια δογματική αντίληψη στη χώρα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε την εργασία ακόμα περισσότερο και ότι αυτό μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Εντάξει, η κερδοφορία των επιχειρήσεων όμως δεν συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής στον τόπο ή αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Mm-hmm.

0: 8ωρο για 4 ημέρες με πλήρη αμοιβέ. Ή το 35ωρο την εβδομάδα. Και εδώ πια είναι η μεγάλη συζήτηση, η μεγάλη προσφορά της κυβέρνησης απέναντι στους εργαζόμενους, το οποίο τους δίνει το δικαίωμα να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη. Ναι,
1: χωρίς να κινδυνεύουμε πρόστιμο. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Είναι εντελώς διαφορετικές.
1: Είμαστε, ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα. Να δώσω και ένα ευχάριστο μήνυμα.
1: Να το πείτε και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Πριν από λίγο ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο η πρόταση να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρόλο ώστε να πάμε νομοθετικά, με νομοθετική κάλυψη στα θέματα της πρόληψης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και της προστασίας της ψυχικής υγείας στη δουλειά. Εμείς κηρύξαμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, ήμουνα εκεί την Τρίτη και κήρυξα την έναρξη της τριετούς καμπάνιας.
1: Ως προεδρεύων, έτσι. Ναι.
0: Ως προέδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Άρα υπάρχει μια μεγάλη θετική πίεση πάνω στο ζήτημα της προστασίας της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη. Ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα στο επόμενο διάστημα.
1: Και εμείς το ελπίζουμε και από την Ευρώπη να φτάσει και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα από τον Θήτα FM και τη Θεσσαλονίκη.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα από τον Λουξεμβούργο.
1: Να είστε καλά, για χαρά.

Επιστρέψαμε, ακούτε πάντοτε την εκπομπή χωρίς φίλτρο στον Θήτα FM με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πήραμε μια ενημέρωση για τις θεσμικές επαφές που έκανε στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου και σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του για να μας πει πώς πήγε η καλοκαιρινή σεζόν στο αγαπημένο νησί του Βορείου Αιγαίου. Νομίζω ότι λίγο που το ψάξα, ως προορισμός νησιωτικός μετά την Αμουλιανή, που βεβαίως είναι πολύ μικρότερη, είναι και ο πιο κοντινός προορισμός στη Θεσσαλονίκη, και ευτυχώς το ψάξα γιατί θα άφηνα απ' έξω την Αμουλιανή. Καλησπέρα κύριε Μπαμπατζίκο, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM, μας ακούτε? Μας ακούτε κύριε Μπαμπατζίκο? Όχι, έχει πέσει γραμμή. Δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε.

0: Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Μαργαρίτης Μπαμπατζίκος, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου. Μας ακούτε τώρα?
1: Καλησπέρα σας από την όμορφη Θάσο, σας ακούω πολύ καλά.
0: Ωραία, δεν θα επαναλάβω την εισαγωγή που έλεγα για τη Θάσο, γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά να σας πω, να μας πείτε μάλλον, τι δείχνουν τα νούμερα για την τουριστική κίνηση στο νησί το καλοκαίρι που αφήσαμε πίσω μας.
1: Ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι, ξεκίνησε... Mm-hmm.

0: αρκετά δύσκολα, το γνωρίζαμε άλλωστε με όλα αυτά που συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Ήταν η χρονιά του last minute, δηλαδή οι πωλήσεις τελευταίας στιγμής που λέμε εμείς, τη δικιά μας γλώσσα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ευτυχώς, οι προορισμοί που ανέκαθεν βοηθούσαν το νησί μας ανταποκρίθηκαν και γενικά ήταν μια αρκετά καλή χρονιά. Δεν ήταν φυσικά όπως η περσινή, αλλά δόξα τω Θεώ πήγαμε καλά.
1: Είδα σε αυτά που στείλατε, σε αυτή την ενημέρωση, δηλώνετε ότι η Θάσος δεν είναι μόνο ένας προορισμός ήλιος και θάλασσα, διαθέτει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Λοιπόν, λέτε διάφορα και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η περιγραφή για το ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, ποιες ενέργειες γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση? Δηλαδή, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα το νησί που έχει τις ομορφιές του? Είμαστε και εμείς, νομίζω ότι έχετε και πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς, γιατί είναι και ο πιο κοντινός προορισμός νησιωτικός εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μετά την Αμουλιανή, όπως έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, περιγράφεται στην ουσία ένα προϊόν το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί από περισσότερα στοιχεία, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, το νησί της Θάσου δεν έχει μόνο παραλίες και ήλιο και θάλασσα. Έχει πάρα πολλά βουνά, έχει πάρα πολλά ορεινά χωριά. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια για πεζοπορία, για ποδηλασία, για θρησκευτικό τουρισμό με τα μοναστήρια μας. Αυτή τη στιγμή η νέα διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων κάνει μεγάλη προσπάθεια σε αγορές που τους αρέσει όλο αυτό, όπως είναι η Σκανδιναβία, όπως είναι η Ολλανδία, η Γερμανία και η Βρετανία. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους προορισμούς. Τα έχουμε καταφέρει εν μέρη. Ήδη για το 2027 έχετε ένας μεγάλος όμιλος από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Jet2, με 5 πτήσεις. Και ευελπιστούμε στις επόμενες χρονιές να πάμε στις 10 πτήσεις σύνολο. Από εκεί πέρα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και στη σκανδιναβική αγορά. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με μεγάλους tour operator. Θεωρώ ότι και αυτό θα έχουμε στο τέλος αίσιο τέλος. Με την προσθήκη αυτών των αγορών, πραγματικά το νησί της Θάσου αποκτά μεγαλύτερη περίοδο τουριστική. Και αυτός που είναι ο σκοπός όλων των ξενοδόχων, αλλά και όλους εδώ τους τοπικούς φορείς, είναι να καταφέρουμε να έχουμε σεζόν από Απρίλιο ως Οκτώβριο.
1: Μακάρι να συμβεί και στο νησί της Θάσου που είναι αγαπημένο και στα νησιά της χώρας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η πρόθεση ή η προσπάθεια να προσελκύσετε κοινό από όλη τη Βόρεια Ευρώπη και τα λοιπά, από τις δυτικές χώρες, από ανθρώπους που έχουν εν πάση περιπτώσει και τη δυνατότητα να ξοδέψουν παραπάνω χρήματα, προφανώς είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής: Έλληνες μπορούν να έρθουν στη Θάσο με τις τιμές που υπάρχουν?
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το νησί της Θάσο ήταν ανέκαθεν πολύ φιλικό στον εγχώριο τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια η Θάσος ζούσε από τον εσωτερικό τουρισμό.
1: Εμείς δεν το ξεχνάμε. Και άλλες περιοχές ζούσαν από τον εγχώριο και στη συνέχεια τα πράγματα γίνανε έτσι, είχαν τέτοια εξέλιξη που πλέον οι Έλληνες πάνε για ένα μπάνιο και φεύγουν. Δεν μπορούν να μείνουν, δεν μπορούν να πληρώσουν τα καταλήματα, δεν μπορούν να πληρώσουν τις ταβέρνες, δεν μπορούν να πληρώσουν γενικώς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά και ακόμα και σε τόσες δύσκολες εποχές που ζούμε, η Θάσος θεωρώ είναι από τα πιο ελκυστικά νησιά για τον εγχώριο τουρισμό. Άλλωστε, και φέτος ακόμα μια φορά, ο μήνας Αύγουστος είχε πάρα πολλοί Έλληνες πελάτες. Οπότε θεωρώ ακόμα και τώρα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Φυσικά δεν είναι οι τιμές που υπήρχαν πριν από μια δεκαετία. Αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Νομίζω δεν έχουμε τον χρόνο να τις πούμε μια άλλη φορά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αλλά ακόμα και τώρα είναι αρκετά προσφυλές το νησί μας στην εγχώρια αγορά.
1: Κύριε Παπατζίκο, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε. Την αγαπάμε τη Θάσο και εμείς. Νομίζω πολλοί ακροατές μας την προτιμούν. Πανέμορφη είναι και είναι και κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για την πρωτοβουλία που κάνατε και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα ζητήσαμε από τον γνωστό επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, Σταύρο Μαρτινίδη, ο οποίος σχολιάζει με το δικό του τρόπο στα social media την επικαιρότητα. Ήμασταν μαζί, η κουβέντα μας σχολιάστηκε θετικά, οπότε είπαμε να την επαναλάβουμε. Καλησπέρα Σταύρο.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλώς ήρθες. Λοιπόν, η αναμενόμενη ερώτηση, ποια θέματα της επικαιρότητας ξεχώρισες, θεωρώντας ότι αξίζουν σχολιασμό?
1: Ένα θέμα είναι σε σχέση με τον Τριαντόπουλο, για την παραπομπή του, όπου ουσιαστικά άλλαξε τις θέσεις του και ενώ είχε πει ότι δεν θα κατέβει σαν υποψήφιος βουλευτής, τώρα δηλώνει ότι θα κατέβει και σαν βουλευτής και επίσης ζήτησε τον τότε Υπουργό Επικρατείας, τον Μπρατάκο, να καταθέσει σαν μάρτυρας.
0: Ναι.
1: Sorry.
0: Δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Ακουγότανε...
1: Να καταθέσει σαν μάρτυρας στο δικαστήριο, κάτι που το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο σε πρώτη φάση δεν το δέχτηκε. Ναι. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, αλλάζει τη στάση του και αυτό... Έχει γράψει και η Δημοκρατία συγκεκριμένο άρθρο με αξιόπιστες πληροφορίες από κάποιον και από κάποιους και σαφώς είναι κάτι που δείχνει, ας πούμε, μία αλλαγή στις σχέσεις εντός της κυβέρνησης και στην επιρροή ενδεχομένως και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Τι σκέφτεσαι τώρα, ότι έχει αλλάξει, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, η ισορροπία?
1: Ναι, έχουνε... θεωρώ ότι...
0: Και ποιο είναι το στοιχείο, ας πούμε, που έφερε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Το στοιχείο είναι ότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα και γενικώς εγώ βλέπω ότι δεν στηρίζεται από όλες τις μεριές πλέον ο Πρωθυπουργός όπως στηριζότανε. Βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα στον αέρα. Βλέπω ότι προσπαθούν κάποιοι να, τέλος πάντων, να φύγουν από το καράβι. Με μια έννοια, εν ώψη εκλογών το λέω αυτό φυσικά.
0: Έτσι. Ναι, κατανοητό.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έτσι πως το λες για τον Τριαντόπουλο, εδώ φαίνεται σαν να έχει αναλάβει ένα βάρος μόνος του.
1: Ναι.
0: Για κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και με οποιασδήποτε ενδεχομένως συμφωνίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Να φάει
0: και
1: τη σφαίρα,
0: τώρα,
1: να φάει τη σφαίρα,
0: και τώρα φαίνεται έτσι πως το λες ότι αλλάζει η συνθήκη και λέει, υπάρχει μια, ας πούμε, ξαναδιαβάζει τα πράγματα και λέει όχι, εγώ δεν έτσι. Αυτό λέμε τώρα.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπει την επόμενη μέρα και σε σχέση με το πόσο θα την πληρώσει αυτός.
0: Πιστεύει,
1: και σε σχέση με το ποια είναι η διάδοχη κατάσταση και τι θα γίνει στο μέλλον. Επίσης, ας πούμε, είπε ότι επειδή το τεκμήριο αθωότητας το έχει και αυτός,
0: φυσικά,
1: γι' αυτό και κατεβαίνει σαν βουλευτής. Αφού και άλλοι που παραπέμπονται σε δίκη και άλλοι θα κατεβούν.
0: Φυσικά. Okay. Βέβαια, για να κατέβει, για να είναι υποψήφιος βουλευτής, χρειάζεται την έγκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τώρα αυτό, άμα τον εκθέσει όμως, δεν θα δώσει την έγκριση ο Κυριάκος.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα μιλάμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι επί του πεδίου έγινε αυτό. Ο Μπρατάκος του μετέφερε και ο Μπρατάκος εντολή του Πρωθυπουργού.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία. Είναι από τη στήλη Έγκυρες Πηγές. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μένει να το δούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς, αυτό τώρα, αυτή η γνωμοδότηση είναι νομίζω το πρώτο βήμα.
1: Το
0: και
1: πρώτο.
0: Έτσι, δεν κλείνει το υπόθεση εδώ.
1: Δεν κλείνει.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε και το άλλο θέμα που σου έκανε εντύπωση.
1: Εντάξει, μου έκανε εντύπωση οι δηλώσεις της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν. Όσον αφορά με τη Μακεδονία, ότι θα μας πλουτίσει, ρε παιδί μου, τον πολιτισμό της και με τη γλώσσα της, τη μακεδονική.
0: Πού διαφωνείς, για πες.
1: τι να πω. Δηλαδή να μας πλουτίσουν τα Σκόπια, ας πούμε, την Ευρώπη, να πλουτίσουν τα Σκόπια την Ευρώπη. Πολιτιστικά.
0: Εντάξει, εμείς τώρα γελάμε, γιατί προφανώς είναι και κάπως αστείο τώρα. Πέρα από το δραματικό του πράγματος με την εξέλιξη που είχαμε με τη συμφωνία των Πρεσπών και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά είναι λίγο αστείο. Από την άλλη, μήπως, ρε παιδί μου, αυτή η γλώσσα είναι διπλωματική για να καλωσορίσει. Δεν την νοιάζει, ας πούμε, το πώς θα το ακούσουμε εμείς.
1: Η διπλωματική δεν φτάνει μέχρι εκεί. Η διπλωματική θα ήταν πιο στρογγυλημένη. Κάπως.
0: Ναι. Άρα αποδίδεις μια πρόθεση στη Φόντερ Λάιεν, ναι, η οποία έχει να κάνει περισσότερο με τους Σκοπιανούς ή περισσότερο με εμάς.
1: Θα σου πω τι πιστεύω, αλλά θέλω να επιθυμίσω ότι τη συγκεκριμένη την υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, για να βγει. Okay.
0: Ήταν ένας από τους υποστηρικτές.
1: Ναι, ναι, έπαιξε ρόλο τότε.
0: Δεν λοιπόν, ήταν ο μόνος, αλλά ήταν όχι, από τους ισχυρούς συμμάχους.
1: Ακριβώς. Τι πιστεύω, πιστεύω ότι μας έχουν βρει πολλοί μπόσκους και μας από παντού μας...
0: Μας πυροβολούν, ας πούμε.
1: Ακριβώς, για να μην πω άλλη λέξη.
0: Ναι, ναι, όχι, να μην πεις, γιατί το εσουρού είναι...
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό, είμαστε οι πιο εύκολοι δηλαδή σε αυτό το πράγμα και ανεχόμαστε τα πάντα.
0: Δίνουμε ό,τι θέλουν,
1: ό,τι θέλουν.
0: Και δεν παίρνουμε, ή να μην πω κι εγώ...
1: Οπότε, ναι, οπότε μπορώ να αναφερθώ και στο συνδυαστικά, ας πούμε, και στο επιτόκιο που δανείζεται η Ελλάδα σήμερα.
0: Ναι. Να το πεις και να κλείσουμε.
1: Ναι, η Γαλλία, ας πούμε, έχει φτάσει το 4,9, σε λίγο το 5%, δηλαδή με 5% θα δανείζεται εξωφρενικά επιτόκια. Η Ελλάδα είναι στο 4,66 νομίζω.
0: Λες για τα spreads τώρα, τα περίφημα, τα οποία επανέρχονται στην κουβέντα.
1: Ακριβώς, τα οποία ξεφεύγει η κατάσταση. Και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός μας προπληρώνει δάνεια χαμηλότοκα, στο 1/3, ας πούμε. Ναι. Των επιτοκίων και...
0: Βέβαια, ξέρεις, εκεί υπάρχει το κυβερνητικό αφήγημα που λέει ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να δοθούν για άλλους σκοπούς.
1: Ναι,
0: άρα αφού δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού, πάνε εκεί.
1: Υπάρχουν πολλά αφήγηματα τέτοια. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται γιατί βρήκαν ευκαιρία πάλι οι ξένοι δανειστές να τον ζωρίσουν, γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται από τον ίδιο και σου λέει τουλάχιστον το προπλήρωσέ μας, σας αφήσουμε. Δηλαδή, προπληρώνει για να τον αφήσουν να αλωνίζει ακόμα στη χώρα όσο ακόμα πρέπει να αλωνίσει και να περάσει και κάποια πράγματα που θέλουν αυτοί, βέβαια, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Κλείνουμε, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Ναι. Ευχαριστούμε Σταύρο Μαρτινίδη. Ήταν εκπομπή χωρίς φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο.
1: Χάρηκα πολύ που
0: και εμείς θα τα ξαναπούμε. Αμέσως δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νίκη Φορίδη και ακολουθεί η Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα από εμάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6. Γεια χαρά.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ. Η ώρα στον Theta FM. Είναι 7. Theta FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
8: Δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πραγματικά σημάδια παρακμής για τα οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Η πολιτική ορθότητα αντικατέστησε την εθνική συνείδηση και είναι ορατή η απογοήτευση του λαού, είπε ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας σε ημερίδα του Βήματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε οπισθοχώρηση της παιδείας, υποχώρηση της συλλογικότητας, επικράτηση ληστικής αντίληψης και ερήμωση της υπαίθρου. Είμαι υπέρ της επιστροφής μιας πολιτικής ιδεών και οραμάτων. Η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρακμή, αλλά με επικίνδυνο εφησυχασμό. Στην Αθήνα θα είναι αργά το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα γίνει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου ΕΕ με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Αυτή την ώρα, φοιτητές και μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώνονται στο άγαλμα Βενιζέλου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παρουσία του Αμερικανού πολιτικού στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Λάους και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως επικεφαλής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω συνολικά 25 εταιριών. Έχουν συλληφθεί 7 εμπλεκόμενοι, ενώ υπολογίζεται πως ο ΕΦΚΑ είχε ζημιωθεί κατά 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη μετατροπή της νομοθεσίας για το αδίκημα της εξαπάτησης ηλικιωμένων με την προσθήκη του ιδιώνυμου προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών πήγαν 18 άτομα, μοντέλα, influencers και rappers, έχουν μηνυθεί για πρόθεση παράνομου τζόγου στα social media. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγέλη, πατέρα της Αναστασίας, συνεχίστηκε η δίκη των Τεμπών. Ο μάρτυρας επέμεινε στην απέτησή του προς τον εφέτη ανακριτή να ανοίξουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, κάτι που δεν έγινε, αλλά και στο γεγονός ότι δεν κλήθηκαν οι εταιρείες Tommy και Alstom για τη σύμβαση 717. Πιλωτική δίκη θα γίνει αύριο στην Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου με αντικείμενο την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η υπόθεση αφορά σε 450.000 συνταξιούχους, η απόφαση αναμένεται στο τέλος του χρόνου. Στην Καλυθέα εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ίσως περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλική μορφή που είναι εκρηκτική ύλη. Στο βυθό του λιμανίου, εκεί που κατασκευάζεται η έκτη προβλήτα, βρίσκονται εκατοντάδες βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να συνοχιστούν οι εργασίες, ο οργανισμός λιμένα ζήτησε από το κράτος την ενέλκυσή τους. 54χρονος τραυματίστηκε το πρωί στο λιμάνι όταν κοντέινερ απασφαλίστηκε και τραυμάτισε τον εργαζόμενο στα πόδια. Την προσοχή των πολιτών υφιστάει η ελληνική αστυνομία για ένα SMS απάτη που φαίνεται σαν μήνυμα να σχετίζεται με τον gov.gr και αφορά σε δίθεν παράταση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα θα είναι κλειστή η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των κόμμων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Κλειστή θα είναι αύριο η μία λωρίδα κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής με κατεύθυνση προς την πόλη λόγω ασφαλτοστρώσεων.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
8: Σχετικά έθριος ο καιρός στην πόλη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Θα είμαστε όπως κάθε μέρα μαζί ως τις 8 εδώ στο Θήτα FM στους 107,1 και όπως πάντα στους ήχους ο Κλεάνθης Μανολάρας και στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, 7 σημεία και τέρατα η εκπομπή μας και ξεκινάω με το θέμα των αλιέων που για 6η συνεχόμενη μέρα κρατούν δεμένα τα σκάφη τους στα λιμάνια όλης της χώρας και στον Θερμαϊκό φυσικά, διαμαρτυρώμενοι για το δυσβάσταχτο κόστος του πετρελαίου, το οποίο όπως καταγγέλουν έχει υπερδιπλασιαστεί απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα του κλάδου τους. Μετά τον συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, η ένταση μεταφέρθηκε τις τελευταίες ώρες, λέγοντας τις τελευταίες ώρες σήμερα ουσιαστικά, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με ένα σοβαρό περιστατικό αγοροπολισίας αλιευμάτων που έγινε στη Νέα Μηχανιώνα. Η αγοραπολισία έγινε σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων την ώρα που η ιχθυόσκαλα της περιοχής παραμένει για δεύτερη μέρα αποκλεισμένη από τους αλιείς, οι οποίοι αντιδρούν στην είσοδο φορτηγών με εισαγόμενα ψάρια. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ψαράδων, μέρος των αλιευμάτων επιχειρήθηκε να διατεθεί εκτός της ιχθυόσκαλας, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των εμπόρων στηρίζει τις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τους αλιείς, κάποιοι φέρεται να προχώρησαν σε αγοροπολισία ψαριών, σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων. Και εφόσον αυτές οι καταγγελίες ισχύουν, μιλάμε για μία κίνηση που δεν είναι μόνο ανήθικη απέναντι στους συναδέλφους τους που απεργούν, αλλά και για μία πρακτική που υπονομεύει κάθε έννοια ελέγχου, κάθε έννοια διαφάνειας και κάθε έννοια υγειονομικής ασφάλειας. Όταν το εμπόριο μεταφέρεται από τις επίσημες δομές σε παρατημένα βενζινάδικα, τότε η κατάσταση ξεπερνά τα όρια της διαμαρτυρίας και περνά στη σφαίρα της παραοικονομίας. Οι ψαράδες δηλώνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν τον μπλόκο επαόριστον. Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνουν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Θα επιτρέψουν να μετατραπεί η κρίση στην αλιεία σε ζούγκλα παράνομων συναλλαγών. Επτά σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, και η απογοήτευση είναι μεγάλη όσον αφορά στο δεύτερο τμήμα του πάρκου Κρυονερίου που μόλις είχε καθαριστεί και ετοιμαζόταν να έρθει προς παράδοση. Αυτός ο νέος πνεύμονας πρασίνου έγινε στόχος ασυνείδητων. Όπως έγινε γνωστό, μόλις χθες άγνωστοι μπήκαν στο χώρο και ξερίζωσαν τα φρεσκοφυτεμένα λουλούδια, πέταξαν χώματα παντού και όπου μπόρεσαν βανδάλισαν όποια προσπάθεια είχε γίνει από τους ενεργούς πολίτες. Περιττό να πω ότι η πράξη αυτή δείχνει απόλυτη έλλειψη σεβασμού στον κόπο, στο χρόνο, αλλά και στο μεράκι των ενεργών πολιτών που πάλεψαν προκειμένου να μεταμορφώσουν αυτό το χώρο από ένα σκουπιδότοπο σε ένα όμορφο πνεύμονα πρασίνου για ολόκληρη τη γειτονιά και ολόκληρη την πόλη. Και είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπεις μία τόσο θετική συλλογική προσπάθεια να καταστρέφεται μέσα σε λίγες ώρες από την κακόβουλη συμπεριφορά ορισμένων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θέλω να περάσουμε στα διεθνή που σήμερα έχουν τη δική τους βαρύτητα.

0: Το ρολόι, κυρίες και κύριοι, δείχνει 7 και 13 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε αμέσως στην καρδιά της διεθνούς επικαιρότητας, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Αθήνα, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σηματοδοτεί την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο τραπέζι βρίσκεται μια ιδιαίτερα βαριά ατζέντα, από την ενέργεια και το αμερικανικό LNG μέχρι τα εξοπλιστικά, τα F-35 και τις λεπτές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιο όμως είναι το πραγματικό μήνυμα που στέλνει ο Ουάσιγκτον στην περιοχή? Είναι η Ελλάδα ο οριστικός ενεργειακός προμαχώνας της Δύσης και με τι γεωπολιτικό κόστος και πώς επηρεάζει αυτή η κινητικότητα τις σχέσεις μας με την Άγκυρα αλλά και με τη Μόσχα? Λοιπόν, προκειμένου να φωτίσουμε αυτές τις πτυχές και τα ψηλά γράμματα, φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο έναν άνθρωπο που γνωρίζει σε βάθος αυτά τα θέματα και τις διεθνείς ισορροπίες. Είναι λοιπόν μαζί μας ο διεθνολόγος, οικονομολόγος και αναλυτής, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, και ευθύς αμέσως τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, κυρία Χατζημανουήλια. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ευτυχίδη, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ποιο είναι το κυρίαρχο μήνυμα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μέσω αυτής της επίσκεψης?
1: Είναι πολλά τα μηνύματα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει μια απόλυτη αναβάθμιση της Ελλάδας, αλλά σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό ρόλο της χώρας μας σε ολόκληρη την περιοχή. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα δύο μεγάλους πολέμους, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την άνοδο της Κίνας, που είναι ίσως το κύριο ζήτημα, αλλά και έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό για αλυσίδες εφοδιασμού αλλά και μεταφοράς εφοδιασμού, ενέργειας αλλά και τεχνολογίας δεδομένων. Επομένως, η Ελλάδα είναι ένας χρήσιμος κόμβος για αυτά τα κύρια ζητήματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εγκαταλείπουν την Τουρκία. Πολλοί αναλυτές δίνουν ιδιαίτερη βάση ότι ο κύριος Ρούμπιο επισκέπτεται την Ελλάδα και όχι την Τουρκία, αλλά θα ήθελα να θυμίσω ότι στην Τουρκία βρέθηκε πριν 2 μήνες περίπου, στα πλαίσια του Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μάλιστα κάνοντας και αντίστοιχες φιλοφρονήσεις και μιλώντας για το στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.
0: Στην ουσία μας λέτε ότι κακώς κάποιοι αυτή τη στιγμή συζητούν για υποβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας και ότι δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, που στην ουσία δεν πηγαίνει και στην Άγκυρα.
1: Προφανέστατα, η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όλα αυτά τα χρόνια μας έχει δείξει ότι η Ουάσιγκτον θέλει μια δυνατή Τουρκία, μια δυνατή Ελλάδα, χωρίς μεταξύ τους προβλήματα, ώστε να διασφαλίσει μια ηρεμία στον νοτιοανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ. Η κάθε μία από τις χώρες, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία, έχουν τα υπέρ και τα κατά τους. Η Τουρκία έχει ένα τεράστιο πληθυσμό, μια αμυντική βιομηχανία, συνορεύει με τις περιοχές των κρίσεων, έχει εξαιρετικό γεωστρατηγική σημασία για οποιασδήποτε κινήσεις των Αμερικανών στην περιοχή. Η Ελλάδα από την πλευρά της αναδεικνύεται σε έναν γεωοικονομικό κόμβο ενέργειας, τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων αλλά και μεταφορών, μια που ουσιαστικά είναι οι ελληνικές θάλασσες που συνορεύουν με την κρίσιμη περιοχή του ΣΟΕΣ. Mm-hmm. Ελέγχουν δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των μεταφορών ενέργειας.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι η Ελλάδα οριστικά είναι ο ενεργειακός προμαχώνας της Δύσης στην περιοχή, ή υπάρχουν κάποια οικονομικά ρίσκα τα οποία στην πραγματικότητα τα έχουμε αφήσει απ' έξω και δεν τα συζητάμε στο βαθμό που θα έπρεπε?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής οι αισιόδοξες προβλέψεις που υπήρχαν για τα κοιτάσματά μας δεν έχουν αποδειχθεί. Δυστυχώς είναι πολύ μικρότερα, αλλά να θυμίσω ότι ο ρόλος μας φυσικά και εξαρτάται από την ενέργεια. Πριν από 15 χρόνια, για παράδειγμα, η Ελλάδα δεν μπορούσε να μιλήσουμε ότι έχει ενεργειακό ρόλο. Αλλά με τις υποδομές που έχουν φτιάξει οι Αμερικάνοι, τόσο στρατιωτική βάση, όσο και την πύλη LNG, τον κάθετο άξονα, έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα ενεργειακό κόμβο. Η Αλεξανδρούπολη, η Ρεβιθούσα, είναι έργα που ενισχύουν αυτή την κατάσταση, μια που η χώρα μας μετατρέπεται σε μια πύλη εισόδου φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και κυρία την Ουκρανία. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι κινήσεις που γίνονται, ουσιαστικά εξυπηρετώντας πρώτα και κύρια τα ενεργειακά συμφέροντα και τα άλλα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, αλλά κοντά στο βαστιγικό που ποτίζεται και η γλάστρα, έτσι, για να είμαστε απόλυτα ακριβής.
0: Όπως είπαμε, η αμερικανική πλευρά δίνει μεγάλη έμφαση γενικότερα τώρα στην ασφάλεια των υποδομών. Γενικά λιμάνια, δίκτυα και τεχνολογία κτλ. Πόσο στενά όμως είναι τα περιθώρια ελιγμών, ενώ με αυτή την χοντρή ατζέντα που πρόκειται να κουβεντιάσει με την Αθήνα για τις οικονομικές συνεργασίες, και αν μέσα εκεί μπορούν να μπουν και άλλοι παίκτες, όπως για παράδειγμα η Κίνα, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Ρούμπιο απέναντι στην Κίνα από άλλες εποχές και από άλλες κουβέντες τις οποίες άφησε έτσι στο τραπέζι των συζητήσεων.
1: Οι διαθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Κίνα είναι πασίγνωτες, φαντάζομαι. Είναι ο κύριος αντίπαλός τους σε ένα νέο διαμορφούμενο πολυπολικό σύστημα. Εκφράστηκαν και από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Γκυλφόιλ, όταν είπε ότι θέλω το λιμάνι του Πειραιά. Σαν μια απέτηση μιας υπερδύναμης προς μια χώρα η οποία είναι, σε εισαγωγικά θα πω, υποτελής. Επομένως, δεν πιστεύω ότι στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας υπάρχει περιθώριο για να εισχωρήσει άλλη μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή και με την παρούσα πολιτική κατάσταση στη χώρα μας.
0: Όσον αφορά το κομμάτι της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τουρκία και στον Ερντογάν, νομίζω ότι απαντήσατε και είπατε ότι στην ουσία δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή εμείς ως Ελλάδα προσδοκούμε ότι η στενή αυτή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στην τουρκική αναθεωρητικότητα.
1: Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνουν οι Τούρκοι, ναι, κυρία Χατζημανουήλ. Πρακτικά θα πρέπει να γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες, η ιστορία μας θα πρέπει να μας έχει διδάξει ότι πρώτα και κύρια είμαστε εμείς που αποτελούμε το αμυντικό ανάχωμα σε οποιαδήποτε επιβουλή ενάντια στη χώρα μας και όχι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.
0: Ναι. Να σας φέρω λίγο στο κομμάτι της Ρωσίας και της Ευρασίας, που είναι και ένα δικό σας έτσι αντικείμενο, το γνωρίζετε πολύ καλά. Πώς επηρεάζει αυτή η επίσκεψη της διμερείς σχέσης της Αθήνας με τη Μόσχα, και αν τις επηρεάζει σχέσεις, κατά τη γνώμη σας?
1: Η διμερείς σχέση Αθήνας-Μόσχας απλά δεν υφίστανται εδώ και πολύ καιρό.
0: Είναι στο ναδύρ.
1: Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος επιπλέον επηρεασμός. Είναι δεδομένα τα ζητήματα. Είναι σαφέστατο ότι θα μπει το θέμα της Ουκρανίας. Είναι ένας πόλεμος εξέλιξη. Άλλωστε αυτό εξυπηρετεί και ο κάθετος διάδρομος ώστε να εφοδιάζεται και η Ουκρανία με αμερικανικό LNG. Επομένως δεν πιστεύω ότι μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα αυτή η επίσκεψη. Δεν μπορούν να πάνε χειρότερα τα πράγματα από εκεί που βρίσκονται μέχρι στιγμής.
0: Τώρα σε σχέση με το καλώδιο και με τη συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτό, πιστεύετε ότι θα διευκολυνθεί η όλη συζήτηση? Θα δούμε δηλαδή κάτι πιο θετικό μέσα από την συνομιλία που μπορεί να γίνει με το Ρούμπιο και μία εξέλιξη ίσως?
1: Αυτό που φαίνεται να αντιλαμβάνονται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ο γεωοικονομικός ρόλος της χώρας μας. Καταλαβαίνουν πλέον τι σημαίνει το τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα προσφέρει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναυτιλιακή ισχύ, υποδομές, Ρεβιθούσα, Αλεξανδρούπολη. Η Κύπρος προσφέρει μια στρατηγική τοποθεσία που οι Αμερικάνοι εγκαθιστούν πλέον στρατιωτική βάση. Έχουν και τις δικές μας. Και το Ισραήλ φυσικά είναι ένας πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ που παρέχει τεχνολογία, άμυνα, πληροφορίες. Όλο αυτό το σχήμα βέβαια, ξαναλέω, δεν υποκαθιστά την Τουρκία. Η Τουρκία είναι επίσης χρήσιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί έχει ένα πληθυσμό που φτάνει τα 90 εκατομμύρια, έχει τον έλεγχο των στενών, διαθέτει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Δεν είναι φυσικά άσχετο η στρατιωτική παρουσία που έχει η Τουρκία σε μια σειρά χωρών και της Μέσης Ανατολής, σε περιοχές συνορεύουσες με τις περιοχές έντασης. Επομένως, αυτή καμία αμερικανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την Τουρκία ως ένα κομμάτι χωρίς σημασία για αυτήν. Mm-hmm. Απλά υπάρχει ένας διαχωρισμός. Η Τουρκία ίσως αναλάβει το κομμάτι της Μέσης Ανατολής με βάση τους νέους σχεδιασμούς των Αμερικανών. Δεν τις έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη, το επαναλαμβάνω, γιατί βλέπουν ότι η Τουρκία συνδιαλέγεται με όλους και με την Ευρασιατική Ένωση και με τους ίδιους. Αλλά σε κάθε περίπτωση τη θεωρούν ακόμη χρήσιμη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν, αν θέλετε, την διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Οπότε εκεί περιμένω μια θετική εξέλιξη ώστε να μην υπάρξει σύγκρουση. Δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και ίσως είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν περισσότερο από τα άλλα. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε μια συνάντηση που σε καθαρό χρόνο θα είναι το πολύ 3 με 4 ώρες, αυτή η ατζέντα όπως περιγράφεται δεν πρόκειται να συζητηθεί,
0: η οποία είναι πολύ μεγάλη πραγματικά, ναι.
1: Εκ των προτέρων συζητηθεί και αύριο θα ακούσουμε ουσιαστικά τα αποτελέσματα. Mm-hmm.
0: Εμείς ωστόσο έχουμε κάτι, δηλαδή τι συνιστά, τι θα είναι επιτυχία μάλλον για την ελληνική διπλωματία όταν ολοκληρωθεί αυτή η επίσκεψη? Δηλαδή αρκούν για μας οι δηλώσεις υποστήριξης ή υπογραφές κάποιων κειμένων, χρειαζόμαστε κάποιες χειροπιαστές εγγυήσεις ασφάλειας?
1: Ναι. Ακούσαμε για τις συμφωνίες που θα υπογραφούν, είναι δευτερεύουσα σημασίας. Και είναι, αν θέλετε, επανυπογραφή παλιών συμφωνιών όπως αυτή για την προστασία αρχαιοτήτων μέχρι το 15ο αιώνα κτλ. Η αμυντική συνεργασία του ελληνικού στρατού με την Εθνοφρουρά της Φλόριντας, είναι εκλογική περιφέρεια του κυρίου Ρούμπιο. Σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανεβάζει, αν θέλετε, το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας και φυσικά προσελκύει το ενδιαφέρον, αν όχι τη μνήμη των γειτόνων μας. Mm-hmm.
0: Τώρα, αυτό θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Το Ρούμπιο το θεωρούν παραδοσιακά γεράκι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι η ιδιοσυγκρασία του επηρεάζει με κάποιον τρόπο τις ισορροπίες γενικότερα στην περιοχή μας.
1: Κοιτάξτε, ο Ρούμπιο έχει καθαρά στη διάρκεια της πορείας του και ως γερουσιαστής έχει σταθερά φιλελληνικές σχέσεις. Ήτανε από τους ανθρώπους που πάντα ψήφιζε και στήριζε τον γερουσιαστή Μενέντες, που βρίσκεται σήμερα δυστυχώς στη φυλακή, δυστυχώς για τη χώρα μας εννοώ, δεν εξετάζουν καλός ή κακός βρίσκεται στη φυλακή. Επομένως σε όλη την παρουσία του είχε φιλελληνικές θέσεις. Θεωρείται βέβαια ένα γιαράκι από την άποψη ότι εξυπηρετεί πάντα ή θέλει να εξυπηρετεί με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρώ ότι τα συμφέροντα είναι καθορισμένα. Δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρξει κάποια ρύθμιση στην περιοχή, δεν θέλουν εντάσεις, θέλουν απόλυτη ηρεμία ώστε να εξυπηρετήσουν τους στόχους τους, που δεν είναι φυσικά ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία ούτε μεταξύ μας διαφορές. Είναι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, είναι η ενδυνάμωση της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή, η στρατιωτική παρουσία αλλά και η ενεργειακή και η οικονομική συνεργασία.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε τίποτα εκπλήξεις, είναι η τελευταία ερώτηση.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε πρόσβαση στο τι θα συζητηθεί.
0: Για μας θα είναι όλα εκπλήξεις ή τίποτα, για την Αθήνα
1: ακριβώς,
0: όμως.
1: Ακριβώς, οι δηλώσεις που θα ακούσουμε θα είναι καλές. Δεν αναμένουμε δηλαδή να γίνει κάποια δήλωση η οποία θα μας στεναχωρήσει,
0: ναι.
1: Το αντίθετο μάλλον, αλλά στην ουσία οι συζητήσεις παραμένουν μυστικές σε κάποια στιγμή και εκεί φυσικά δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα.
0: Και δεν,
1: μπορούμε να κρίνουμε επομένως αν θα υπάρξει έκπληξη ή
0: ναι,
1: όχι.
0: Ναι. Έκπληξη για την Αθήνα, ναι.
1: Θεωρώ πάντως ότι θα υπάρξει παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να πέσουν οι τόνοι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας χωρίς να αλλάζει το σημερινό status quo. Να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, γιατί οποιαδήποτε ένταση δεν εξυπηρετεί απλά τις ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Κύριε Φτυχίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Και εγώ, να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να σας πω ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει σημάνει συναγερμός, καθώς βρέθηκαν βόμβες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο Βυθό, στην περιοχή της 6ης Προβλήτας. Τα επικίνδυνα ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ειδικών ερευνών με μαγνητική ανίχνευση που έγιναν λόγω των έργων επέκτασης του λιμένα. Η έρευνα έφερε στο φως πολλά βαρέα μεταλλικά αντικείμενα και πυρομαχικά από την εποχή της κατοχής. Επειδή η μαγνητική μέθοδος δείχνει μόνο τα μέταλλα, απαιτούνται επιπλέον εξειδικευμένοι έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί η ακριβής ταυτότητα και ο αριθμός τους. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, τον έντονο προβληματισμό στον οργανισμό λιμένος, ο οποίος ζητά άμεσα τη βοήθεια της πολιτείας για την ασφαλή απομάκρυνση και τη διαχείριση των βοβών.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο Θήτα FM στους 107,1 στην εκπομπή 7 σημεία και τέρατα και έχω να σας πω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, προανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών για περιπτώσεις απάτης και εκμετάλλευσης σε βάρος ηλικιωμένων, μετατρέποντας μάλιστα το αδίκημα σε ιδιώνυμο. Καθώς πρόκειται για την τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 10 ημερών που εξαγγέλλεται δημοσίως το συγκεκριμένο μέτρο, το ζητούμενο πλέον είναι να κατατεθεί η διάταξη, να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί στην πράξη, ώστε η λύση του προβλήματος να περάσει από τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις στην ουσιαστική αστυνόμευση.

0: λίγο για τον πολιτισμό, την παράδοση, αλλά κυρίως για τη δύναμη της προσφοράς και της κοινότητας. Σήμερα δίνουμε το μικρόφωνο σε ένα δραστήριο πυρήνα πολιτισμού που βρίσκεται στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σύλλογος που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανές τις ρίζες μας, ενώνει τις γενιές μέσα από το χορό, το θέατρο και τη μουσική, ενώ παράλληλα στηρίζει έμπρακτα την τοπική κοινωνία με σπουδαίες κοινωνικές δράσεις. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Φιλήρου, τον κύριο Ευγένιο Καλαϊτζόπουλο. Κύριε Καλαϊτζόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Έχετε ξεκινήσει τις δράσεις σας, αυτές όλες τις σημαντικές δράσεις, τις κοινωνικές, τις πολιτιστικές, τις μορφωτικές, και θέλω να δούμε λίγο πού βρίσκεστε σήμερα και τι έχετε ξεκινήσει.
1: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, θα πω ότι ουσιαστικά ο πολιτισμός είναι μια σύμπλευση, αυτό που είπε ο Καμί και ο Γκέτε, μιλώντας για ηθική. Ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό στην ανύψωση του ανθρώπου μέσω της τέχνης, της γνώσης και της ηθικής. Ή αλλιώς ενσωματώνουμε τα άτομα σε ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, προσπαθώντας να κάνουμε όλοι τον εαυτό μας καλύτερο. Έτσι λοιπόν αναλάβαμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλήρου περίπου πριν από 6-7 χρόνια και είμαστε αρκετά χαρούμενοι αυτή την περίοδο, όπου πλέον τα μέλη μας έχουν φτάσει στα 160.
0: Αρκετοί.
1: Και ναι, για ένα μικρό χωριό, μπορεί να είμαστε 5 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά παραμένουμε ένα μικρό χωριό, με όλα τα καλά αλλά και τα άσχημα που έχουν οι μικρές κοινωνίες, μπορέσαμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, όταν ή δεν τα είχαμε σκοπό.
0: Αλλά σιγά σιγά,
1: σιγά σιγά, με τους ανθρώπους όλους, ο ένας με τον άλλον παρακινώντας, καταφέραμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη, το μοναδικό κοινωνικό φροντιστήριο στη χώρα.
0: Πείτε μου λίγο γι' αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο, γιατί ήταν και το πρώτο που ήθελα έτσι λίγο να σταθούμε.
1: Ναι. Το κοινωνικό φροντιστήριο λοιπόν είναι μια προσπάθεια που κάνουμε σαν σύλλογος να στηρίξουμε παιδιά της Α και της Β γυμνασίου, κυρίως στα μαθηματικά και δευτερευόντως στη γλώσσα. Έτσι λοιπόν έχουμε μαθήματα κάθε Κυριακή, τουλάχιστον μία-μία μισή ώρα, επί 5 συνεχόμενα χρόνια κάθε εβδομάδα. Κυρίως για παιδιά τα οποία δεν μπορούν ή αδυνατούν για διάφορους λόγους να πληρώσουν οι γονείς τους κάποια φροντιστήρια, ή τα ίδια αισθάνονται καλύτερα στο να έρθουν σε επαφή με τους καθηγητές μας που έχουμε μέσα στο κοινωνικό φροντιστήριο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη δράση, πέρυσι παραδείγματος χάρη, είχαμε 17 παιδιά.
0: Αρκετά.
1: Αρκετά. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι σε αυτά τα 5 χρόνια περάσανε πάνω από 70 μαθητές από το κοινωνικό μας φροντιστήριο, ναι, είναι αρκετά. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι είμαστε το μοναδικό σύλλογο στη χώρα που το κάνει. Ξέρω ότι κάποτε το έκανε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
0: Έχουν επιχειρήσει και δήμοι και κατηδίαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση. Γενικότερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, κάποιες επιτυχημένες, κάποιες όχι. Αλλά για σύλλογο πολιτιστικό είναι η αλήθεια ότι δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος.
1: Όχι, δεν υπάρχει, και νομίζω δεν υπάρχει και από άλλους φορείς. Δηλαδή, όντως έχετε δίκιο, γίναν προσπάθειες, κρατήσαν 1, 2, 3 χρόνια. Εμείς περιέργως έχουμε φτάσει τον έκτο.
0: Το πιο περίεργο είναι που μου λέτε ότι έχει αρκετά παιδιά, 17 παιδιά είναι αρκετά παιδιά. Συνήθως ακούω για 5 παιδιά, 6 παιδιά. Δηλαδή είναι ένας μικρός αριθμός, και πάντοτε αναρωτιόμουν αν το ότι δεν υπάρχει το κίνητρο το οικονομικό, δηλαδή να πληρώσεις κάτι, αν φοβάσαι ότι και η παροχή που θα έχεις δεν είναι, πώς να το πω, ανάλογη των προσδοκιών σου, κάπως έτσι.
1: Είναι σίγουρο αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και από την άλλη μεριά, ξέρετε, ήταν λίγο και σε μια μικρή τοπική κοινωνία και το στίγμα. Γιατί υπήρχε και ένα μικρό στίγμα.
0: Ναι, ότι έρχεται κάποιος ο οποίος δεν έχει χρήματα, ακριβώς. Σωστό και αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Νομίζω όμως το ξεπεράσαμε, γιατί είμαστε πλέον, είμαστε μέλη αυτής της κοινότητας, οπότε το αντιλαμβάνονται πλέον διαφορετικά.

0: το αντιλαμβάνονται σε μια προσπάθεια που κάνουμε ενισχυτικής διδασκαλίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν,
1: και είστε και όλοι γνωστοί εκεί εδώ που τα λέμε. Δηλαδή θέλω
0: εδώ
1: να πω.
0: Λέμε, ναι, όλοι είμαστε γνωστοί. Όλοι,
1: όλοι μαζί θα βρεθείτε στην ίδια πλατεία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και δόξα τω Θεώ έχουμε και τέσσερις συλλόγους εδώ πέρα στο, ναι, ναι, στο χωριό.
1: Ναι.
0: Οπότε ένα ήταν αυτό. Αυτό λοιπόν στη συνέχεια το πήραμε και το προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω, φτιάχνοντας τμήματα ρομποτικής, τα οποία τελειώσαμε φέτος, για παιδιά κυρίως δημοτικού. Να τα φέρουμε πιο γρήγορα σε επαφή με κάτι που βλέπουμε να έρχεται. Τεχνολογία ή την ενσωμάτωση αυτή όσον αφορά της τεχνολογίας μέσα στο συνειδητό των παιδιών. Και δόξα τω Θεώ και αυτό πάει καλά. Δηλαδή πλέον πάμε σε δεύτερο τμήμα, τρίτο τμήμα και εστιάζουμε σε δύο βασικά πράγματα. Εστιάζουμε στη γνώση που προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε σε μικρά παιδιά, αλλά και στο περιβάλλον. Και μιλώντας για το περιβάλλον, πηγαίνοντας εκεί, μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανακυκλώσει το κυρίως το χορευτικό μας τμήμα, το τμήμα παραδοσιακών χωρών. Έχει ανακυκλώσει πάνω από 70.000 πλαστικά μπουκάλια και μπουκάλια αλουμινίου. Αυτό λοιπόν σημαίνει σε πραγματικά εκατοντάδες δέντρα σώσιμο όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, εννοώ, το οποίο απορροφούν. Και γι' αυτό σιγά σιγά προχωράμε προς την έννοια του περιβάλλοντος, έχοντας όμως ταυτόχρονα πίσω τμήματα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το θεατρικό, των παραδοσιακών χωρών, λάτιν, πιλάτες, γυμναστική στο δάσος.
1: Βάλατε πρακτική. Και ένα μουσικό όργανο τώρα τελευταία έμαθα, ένα κρουστό.
0: Τα νταούλια.
1: Τα νταούλια.
0: Τα νταούλια. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρονιά κάνει.
1: Έχετε
0: ένα
1: κάποια
0: ωραίο
1: παράδοση εκεί, κάτι σχετικό? Είναι...
0: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα προσφυγικό χωριό,
1: ναι,
0: το οποίο ιδρύθηκε μετά την μικρασιατική καταστροφή από πρόσφυγες Έλληνες από τα μέρη του Πόντου.
1: Mm-hmm.
0: Και στη συνέχεια ήρθαν αρκετοί, όταν έγινε η μεγάλη αστική ανάπτυξη, ήρθαν αρκετοί νεοκάτοικοι που τους ονομάζουμε. Εγώ είμαι νεοκάτοικος, ας πούμε. Είμαι παλιός του Μπιώτης και ήρθα και αγόρασα ένα σπίτι στο Φίλιππο πριν από 20 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και πολύ πριν από αυτούς ήταν οι νομάδες βλάχοι από το Πάικο, απλά αυτοί ξεχυμαδιάζαν εδώ πέρα σε αυτά τα μέρη.
1: Ναι.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι η ίδρυση του χωριού προήρθε από το ποντιακό στοιχείο, γιατί αυτό ορίζεται ως και ιδρυτής με το σκεπτικό ότι ήρθε σε μόνιμη εγκατάσταση και δεν ήταν νομάδες.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό λοιπόν ήρθε ως αποτέλεσμα να κάνουμε, επειδή ψάξαμε λίγο την ιστορία παραπάνω, εγκριθήκαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη δημιουργία μιας ταινίας για την ιστορία του χωριού. Νομίζω ότι είμαστε ο μοναδικός σύλλογος στην Κεντρική Μακεδονία, πολιτιστικός εννοώ, ο οποίος εγκρίθηκε με βάση αυτά που δώσαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ζητούσαμε επιδότηση. Άρα λοιπόν ο κόσμος περιμένει και μια ταινία για το χωριό. Εκδώσαμε βιβλίο για την ιστορία του χωριού και ταυτόχρονα όλα αυτά που εισπράττουμε σαν έσοδα από τις δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη, πληρώνονται κάποια συνδρομή για τους παραδοσιακούς χώρους, για το θεατρικό. Αυτά λοιπόν τα ποσά που μαζεύουμε προσπαθούμε να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία του χωριού μέσα από διάφορες δράσεις, παραδείγματος χάρη. Χρηματοδοτήσαμε υπολογιστές στο γυμνάσιο, δωρεά δηλαδή κάναμε στο γυμνάσιο του χωριού. Κάναμε δωρεά στο Υποκράτειο Νοσοκομείο Monitor. Κάναμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια για τους πληγέντες του Ντάνιελ. Μαζέψαμε τρόφιμα, ρούχα, στείλαμε λεφτά και ταυτόχρονα στηρίζουμε πάρα πολύ όσο μπορούμε στο μέτρο του δυνατού το παιδικό χωριό Σος. Στο Φίλιο.
1: Ναι, ναι, που έχετε εκεί. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι εν συντομία αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε στον τόπο μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλαϊτζόπουλε, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μας λέτε. Εγώ έτσι ξέρω κάποιους από τους κατοίκους εκείνης της περιοχής. Είναι μακριά από μένα που μένω στο κέντρο, το Φίλιρο. Αλλά ωστόσο είναι ένας τόπος αγαπημένος. Έχετε πολύ ωραία πλατεία, ωραίους χώρους για περπάτημα, γιατί είστε στη φύση μέσα. Πραγματικά μπράβο για αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Και
0: σας ευχαριστούμε πολύ και μπράβο σε εσάς που αναδεικνύετε κάτι τέτοιο.
1: Είναι σημαντικό να αναδεικνύονται οι σύλλογοι και οι συλλογικές προσπάθειες πολιτών που είναι ενεργοί, γιατί χωρίς τους ενεργούς πολίτες πραγματικά πιστεύω ότι τίποτα δεν θα πήγαινε τόσο μπροστά όσο πηγαίνει. Αυτό είναι προσωπική άποψη και πιστεύω ότι σιγά σιγά όλο και περισσότερος κόσμος το ενστερνίζεται, δεν σας κρύβω. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Και αν με επιτρέπετε, το ίδιο αντιλήφθηκε ακριβώς και το κράτος.
1: Mm-hmm.
0: Και πλέον τους συλλόγους τους ονομάζει ομάδες πολιτών. Και υπάρχουν σοβαρές επιδοτήσεις, αρκεί οι σύλλογοι που πλέον ονομάζονται ομάδες πολιτών, να έχουν κάποια βασικά κριτήρια ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούνται στις δράσεις που κάνουν. Κάτι που δυστυχώς, και αν με επιτρέπετε να το πω, δεν ακολουθούν οι Δήμοι. Δηλαδή, ενώ το κράτος έχει αντιληφθεί τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, πρώτα όταν αντιλήφθηκαν οι πολίτες βεβαίως, όπως εσείς, και μετά το κράτος, οι Δήμοι αργούν να εστερνιστούν κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω για όλους τους Δήμους, ξέρω όμως ότι γενικότερα οι Δήμοι κάνουν και αυτοί από τη δική τους πλευρά την προσπάθειά τους. Τώρα ίσως έναν έναν αν αρχίσουμε να τους αναλύουμε, να βρούμε κάποια σημεία που κάνουν προσπάθεια και κάποια σημεία που χρειάζονται μία βοήθεια. Πάντως είμαι βέβαιη ότι είναι πλέον πολύ ανοιχτή όλη η κοινωνία στον πολίτη και ο ενεργός πολίτης πλέον έχει ενσωματωθεί, γιατί στην πραγματικότητα παράγει έργο που είναι σημαντικό για όλους μας και έτσι εξελισσόμεθα κιόλας. Τέλος πάντων,
0: κάτι να πω και θα ήταν,
1: πείτε το γιατί το... φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής.
0: Είμαστε από τους εθνικούς αιμοδότες, δηλαδή είμαστε εγκεκριμένοι στο Μητρό Εθνικής Αιμοδοσίας.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε κάνουμε και τακτικές αιμοδοσίες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καλαϊτζόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Και να πάνε όλα καλά και καλύτερα ακόμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και θέλω οπωσδήποτε να σας πω αυτό που αναρτήθηκε στα social media και μας άφησε όλους έκπληκτους. Τι είναι ακριβώς? Ένα περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα βίντεο όπου δείχνει δύο άτομα να επιβαίνουν στο ίδιο ηλεκτρικό πατίνι, να κινούνται ζιγ-ζακ μέσα στους δρόμους ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, χωρίς να φορούν κράνος. Αυτό θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο καλός ή κακός πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και να μην το κάνουμε. Ήδη είχαμε ατυχήματα, είχαμε και δυστυχήματα, και το ηλεκτρικό πατίνι πρέπει να το παίρνουμε. Όταν κάποιος ανεβαίνει σε ηλεκτρικό πατίνι, πρέπει να ανεβαίνει με προσοχή. Πρέπει να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες, πώς το λένε, ό,τι προστατευτικό, ό,τι προστασία υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε έτσι στους δρόμους, γιατί και εμείς είμαστε σε κίνδυνο και τους οδηγούς τους φέρνουμε και αυτούς απέναντι σε μια δυσχερή κατάσταση. Δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να συμβεί μέσα σε αυτούς τους δρόμους. Πρέπει να προσέχετε. Και σίγουρα δεν είναι αστείο να ανεβαίνει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να σας πω. Δεν ξέρω αν το έχουν αναρτήσει και οι ίδιοι, ενδεχομένως το έχουν αναρτήσει οι ίδιοι. Πάντως σήμερα κάνει βόλτα το ηλεκτρικό πατίνι μέσα στα social media. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα να σας πω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή. 7 σημεία και τέρατα, ήρθε η ώρα 8. Από το Θήτα FM και τους 107,1 που μας ακούτε. Να σας χαιρετήσω, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ όπου και να βρίσκεστε, να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε. Αμέσως τώρα θα σας πει το δελτίο ο Αλέξης Νικηφορίδης και ακολουθεί η εκπομπή με την Βασιλική Πολίτου. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: τώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξη Κιφορίδης. Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πραγματικά σημάδια παρακμής για τα οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Η πολιτική ορθότητα αντικατέστησε την εθνική συνείδηση και είναι η ορατή απογοήτευση του ελληνικού λαού, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε ημερίδα του Βήματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για οπισθοχώρηση της παιδείας και υποχώρηση της συλλογικότητας. Είμαι υπέρ της επιστροφής μιας πολιτικής ιδεών και οραμάτων. Πρέπει να τελειώνουμε με τη σκέτη, ματαιόδοξη, ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Στην Αθήνα αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών. Δύο επιπλουσμένα τουρκικά F-16 και 5 drones παραβίασαν σήμερα τον αέριο χώρο, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά αεροσκάφη. Ο πρόεδρος του Λάους και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως επικεφαλής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω συνολικά 25 εταιριών. Έχουν συλληφθεί και άλλοι 7 εμπλεκόμενοι, ενώ υπολογίζεται πως ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί κατά 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Τη μετατροπή της νομοθεσίας για το αδίκημα της εξαπάτησης ηλικιωμένων με την προσθήκη του ιδιώνυμου προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για το ίδιο θέμα, ο Γιώργος Φλωρίδης ανακοίνωσε πως στις 15 του μήνα οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα από το πρώτο ευρώ, καταργώντας το όριο των 120.000 που υπήρχε ως τώρα. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπήκαν 18 άτομα, μοντέλα, influencers και rappers έχουν μηνυθεί για προώθηση παράνομου τζόγου στα social media. Μετά τους ελέγχους έχει πιστοποιηθεί πως περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν μπει στη μαύρη λίστα της ΑΔΕ. Πιλωτική δίκη θα γίνει αύριο στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αντικείμενο την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η υπόθεση αφορά σε 450.000 συνταξιούχους. Η απόφαση αναμένεται στο τέλος του χρόνου. Στην Καλλιθέα ακαινώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ίσως περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλική μορφή, το οποίο είναι εκρηκτική ύλη. Δεν θα αυξηθούν το 2027 τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Στο βυθό του λιμανιού, εκεί που κατασκευάζεται η έκτη προβλήτα, βρίσκονται εκατοντάδες βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να συνεχιστούν οι εργασίες, ο οργανισμός λιμένα ζήτησε από το κράτος την ανέλκυσή τους. Την προσοχή των πολιτών φυστάει η ελληνική ασημεία για SMS απάτη που εμφανίζονται ως μήνυμα από το gov.gr και αφορά δήθεν παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κλειστή η περιφερειακή οδός και σήμερα το βράδυ από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολιτικών και Τούμπας. Κλειστή θα είναι αύριο μία λωρίδα κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής με κατεύθυνση προς την πόλη λόγω ασφαλτοστρώσεων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Σχετικά έθνος ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9.
1: Βασιλική Πολίτου.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σας. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Έχετε την καλησπέρα από μένα. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα πούμε για μία ώρα έως τις 9 από τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα DEX. Θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα σήμερα. Να πω από τώρα και να τον προαναγγείλω ότι μετά τις 8.30 θα είναι κοντά μας ο πρέσβης επί τιμή, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, να μιλήσουμε για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, τι δώρα ζητάει να του δώσουμε, αυτό είναι το βασικό, αλλά και για τις σχέσεις μας και με τη Γαλλία και πώς εξελίσσονται τα πράγματα με την Τουρκία. Το βασικό όμως που θέλω να σχολιάσω στο πρώτο μισάωρο είναι ένα ζήτημα το οποίο ανέκυψε και το οποίο κρίνω ως πολύ σημαντικό και σοβαρό, παρότι έχουμε εξέλιξη και σε αυτό, θα σας την πω. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο ανέκυψε πριν από μερικές ημέρες, συγκεκριμένα από τις 29 Σεπτεμβρίου. Και το διάβαζα κι εγώ, αλλά ξέρετε, άμα δεν μπεις και δεις ολόκληρη την είδηση, βλέπεις το τυρί και δεν βλέπεις μετά τη φάκα. Τι θέλω να πω. Χθες που κάναμε την εκπομπή κανονικά, ξεκίνησε η εβδομάδα, σας έλεγα τι ωραία που πέρασα στη Λάρισα, πόσο καθαρή είναι. Μετά λέγαμε για την εστία, για τα 150 χρόνια από την εστία, την εκδήλωση της Παρασκευής. Όσοι ακόμα δεν προλάβατε να τη δείτε στο YouTube να το κάνετε, πραγματικά είναι ένα φροντιστήριο. Αυτό που δεν σας είπα ότι ήταν όλοι πάρα πολύ ωραία ντυμένοι. Όλοι. Και οι ομιλητέ και οι παρευρισκόμενοι και ταξί ιερείς με τα άμφια τους και τα λοιπά. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση, φροντιστήριο, αλήθεια σας λέω. Και έλεγα μετά, κάτι διάρκεια της εκπομπής, με έπιασε τώρα εμένα ο ίστρος να μιλήσω για την ελληνική γλώσσα, την αρχαία και τα λοιπά. Μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Εκείνη την ώρα που σας μιλούσα, τσακ μπαίνει μέσα στο στούντιο, φουριόζος, ο Αλέξανδρος, ο συνάδελφος, ο δικός μας, ο Νικηφορίδης, και μου εγχειρίζει ένα χαρτί. Σκέφτομαι εγώ εκείνη την ώρα τι να κάνω, και δηλαδή σκεφτόμουν πώς θα συντάξω και μετά να σας τα πω. Σιγά μην κάνω και σπαγκάτο, δηλαδή πώς είναι οι Ναπολέοντες. Μου φέρνει όμως το χαρτί αυτό και λέω τώρα ή έχω κάνει καμιά κοτσάν, έχω πει καμιά κοτσάν, έχω κάνει λάθος σε κανένα όνομα, ή έχω καμιά κλίση, πιο πιθανό, ή μετά έχω καμιά αγωγή, το γυρότερο. Και τελικά δεν μου πήγε το μυαλό στο προφανές, ότι ήταν μια έκτακτη είδηση. Και έτσι πώς σας μιλούσα. Δεν μπορούσα να τη διαβάσω γιατί ήταν ένα ολόκληρο Α4, ολόκληρη επιστολή. Λέω τι να προλάβω να δω, ρίχνω τη ματιά μου, βλέπω Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Όπα λέω, η δική μας λέω. Λέω σίγουρα έχουν δίκιο πρώτον, ξεκινάμε από τα βασικά. Και βλέπω προς Υπουργό Εξωτερικών και λοιπούς, είχε και άλλους αποδέκτες, Γιώργο Γεραπετρίτη. Λέω Θεέ μου, λέω τι άλλο έχει γίνει, λέω θα μας στείλει στον ψυχίατρο. Πόση άλλη παράληψη, γιατί δια της παραλήψεως γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Τέλος πάντων, λάθη, αφήστε το εγκλήματα. Δεν μπορούσα να το δω όμως εκείνη την ώρα, γιατί μετά είχαμε και τη συνέντευξη, μετά ξεχάστηκα, κλείνοντας την εκπομπή μέχρι να πω, τάκ, ρίχνω μια ματιά. Και τι βλέπω, συνειδητοποιώ ότι είναι η αντίδραση της Ομοσπονδίας των Βλάχων σε αυτή την είδηση που είχα δει εγώ από τις 29 Σεπτεμβρίου και που αναμεταδόθηκε από το ψήφισμα το 2674. Τώρα, 29 του μηνός, το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν είναι ουσιαστικά θεσμικό όργανο, το λέμε συχνά και τα λοιπά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμως ένα συμβουλευτικό όργανο που υπάρχει από το 1949, είμαστε και εμείς το 11ο μέλος. Αν βγάλει κάποια ψηφίσματα, είναι συμβουλευτικού τύπου. Αν όμως εσύ ως κράτος, ως χώρα μέλος, τα υιοθετήσεις, τότε έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως είναι η ΕΣΔΑ, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έτσι, αυτός είναι ο ρόλος που επιτελεί. Έχει πλέον 46 χώρες, ήταν 47 γιατί έδιωξαν τη Ρωσία. Συνολικά οι ψήφοι των χωρών φτάνουν μέχρι τις 306, γιατί δεν είναι μία χώρα, μία ψήφος. Εμείς συμμετέχουμε με 7 συν 7 αναπληρωματικούς. Και αυτό το συγκεκριμένο ψήφισμα, για να δείτε τώρα και αυτοί πόσο ωραία τα φτιάχνουν και τα βάζουν μέσα στο δικό τους το site, είχε να κάνει με την σύσταση προς την Ελλάδα για την καταπάτηση σε ορισμένες των περιπτώσεων του κράτους δικαίου. Και φυσικά το μυαλό μας και αυτά που γράφουν μέσα έχουν να κάνουν όχι μόνο με τα δικαιώματα, έχουν να κάνουν και με τις υποκλοπές, έχουν να κάνουν και με τα τέμπη, με τις συμβάσεις. Οπότε είχαμε μείνει εκεί. Να σου όμως που λέω γιατί αντιδρούν οι βλάχοι. Διότι στο συγκεκριμένο αυτό ψήφισμα, το οποίο δεν είναι σκέτο,
χωρίζεται σε διάφορα μέρη. Είναι οι τροπολογίες, η μία, η δεύτερη και η τρίτη, και βγαίνει μετά ένα συμπέρασμα. Εμείς συμμετείχαμε στο συγκεκριμένο δια της κυρίας Μπακογιάννη και ήταν και ο Καλαμαντιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Που για να δείτε ότι μπορεί να υπάρξουν και παρεξηγήσεις, γιατί φαίνεται η ψηφοφορία τους. Στους δικούς μας τους βουλευτές, τους συμμετέχοντες στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ως θετικές οι ψήφοι τους, ενώ ήταν θετικές στις τροπολογίες, αλλά στο συγκεκριμένο ψήφισμα και τα λοιπά απήχανε, γιατί δεν είναι του savoir vivre μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης να καταψηφίζουμε, ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά δήλωσαν αποχή γιατί διαφωνούσαν. Καλύτερα να καταψηφίζετε, κυρία Μπακογιάννη και κύριε Καλαματιανέ, καλύτερα να το κάνατε αυτό το πράγμα, δεν το έκαναν. Τέλος πάντων. Και τι έλεγαν λοιπόν, έλεγαν διάφορες τροπολογίες και η σύσταση προς την Ελλάδα ήταν για διάφορα πράγματα και μεταξύ αυτών ήταν η παράγραφος 10. Που λέει αυτή η παράγραφος 10 ότι συστήνουμε στην Ελλάδα να σέβεται, λέει, τις διάφορες εθνικές, γιατί λέει δεν έχει κυρώσει η Ελλάδα τις δικές μας συμβάσεις, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου, μισό λεπτό, είναι το άλλο το χαρτί, μην τα κάνω και λάθος. Και λοιπόν, να, τα ακούτε και το χαρτί. Λέει, αναφέρεται, λέει, στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες. Εμείς, και λέει, η Ελλάδα δεν έχει ψηφίσει, λέει, μια τέτοια χάρτα. Μα δεν έχουμε περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες. Και λέει επίσης ότι η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει, δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Μα δεν έχουμε εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα. Να υπογράψουμε κάτι για το οποίο δεν ισχύει, για να μας έρθει μετά ένα ωραιότατο κόκκινο κορόμιλο όπως το ζητάει να το αναγνωρίσουμε εμείς η Τουρκία και γενικότερα ο κόσμος, ότι δεν είναι μουσουλμανική και ότι είναι τουρκική μειονότητα. Είναι δυνατόν να υπογράψουμε ένα τέτοιο πράγμα και μας ψέγει για αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και γράφει μετά από κάτω. Καθώς λέει η Ελλάδα, λέει, δεν έχει λάβει υπόψη αυτές τις δύο τελευταίες συμβάσεις, υπόκειται και τα λοιπά στους γενικούς κανόνες, εκφράζει, λέει, η δικιά μας συνέλευση τη λύπη της για το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές δεν προτίθενται να επικυρώσουν αυτές τις δύο συμβάσεις, αναφερόμενες, εδώ οι συνάδελφοι έχουν κάνει λάθος, δεν είναι αναφερόμενη η συνέλευση, η Ελλάδα, που στο νομικό πλαίσιο που είναι από τη συνδίκη της Λοζάνης για τη μουσουλμανική, και καλώς κάνουμε σε αυτό, μειονότητα στην Θράκη και την προστασία που παρέχεται από την ελληνική νομοθεσία κτλ. Και βάζει μετά ταυτόχρονα, γιατί μας ψέγει ότι δεν έχουμε υπογράψει για τις εθνικές που δεν έχουμε μειονότητες ή περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Και λέει στο τέλος, η συνέλευση, λέει, καλεί επίσης, λέει, τις ελληνικές αρχές να επενδύσουν στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρειο Ελλάδα. Άρα τι σου λέει, βάζοντας την ουρά αυτή, ότι η βλάχικη κληρονομιά πρώτον δεν διατηρείται, δεν επενδύει η Ελλάδα σε αυτό, γιατί η βλάχικη κληρονομιά είναι κάτι διαφορετικό, εξωτερικό. Είτε δηλαδή είναι άλλη γλώσσα, καθίστε τώρα, ή είναι μειονοτική γλώσσα ή είναι άλλη μειονότητα. Αυτό θέλει να πει το συγκεκριμένο αυτό ψήφισμα. Που, γιατί αντέδρασαν και καλώς έκαναν οι βλάχοι που λένε είναι το παλιό το ρουμανίζον σύστημα και τα λοιπά, που λένε δεν δεχόμαστε πάτορνες Ρουμάνους, και σκεφτείτε ότι αυτό το εισήγαγαν, οι εισηγήτρες ήταν δύο, ήταν μία από την Φιλανδία και η άλλη ήταν από την Ισπανία, οι εισηγήτρες του συγκεκριμένου ψηφίσματος. Ψάχνοντας, εντωμεταξύ μου έχει έρθει ο Σβούγκος εμένα στο κεφάλι, γιατί λέω, Θεέ μου, λέω, τα δεχόμαστε, λέω, από παντού αυτά. Και να έχω και τα νεύρα μου για το γεγονός ότι εμείς δεν καταψηφίσαμε και το ότι απήχαμε. Το ψάχνα από εδώ, το ψάχνα από εκεί. Κατέβασα κυκλοπαίδειες για το κουτσοβλαχικό ζήτημα. Θα σας τα πω μετά, εξαιρετικό βιβλίο, να διαβάσετε, Τα παιδιά της Λίκαινας, που αναλύει με λεπτομέρεια, με πάσα λεπτομέρεια, τι έχει συμβεί. Και λέω, θα φτάσουμε τώρα, λέω, από εκεί που τρέχουμε για τη μακεδονική ντεμέκ γλώσσα και τον πολιτισμό, και έχουμε την Φοντερ Λάιεν που την έχουμε καλοπληρώσει αυτήν και τον άντρα της για την Pfizer, και έφτασε στα Σκόπια και να λέει για το μακεδονικό πολιτισμό και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή, τόσο ανιστόρητοι άνθρωποι δεν είναι καταγεγραμμένα πουθενά και δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς δεν υφίσταται. Θα πεις, ρε Βασιλική, αφού εσείς τα υπογράψατε, η χώρα. Με τη συμφωνία των Πρεσπών, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κουτζιάς, που έλεγε ποιος θα κάνει την βρωμοδουλειά αν δεν τους συνεφέρεται τους Σκοπιανούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει συνεχώς να αγωνιζόμαστε σε αυτό. Και λέω, έχουμε μεν το ένα, θα μας ανακύψει τώρα και η ανακοίνιση του κουτσοβλαχικού ζητήματος. Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν. Και το ψάχνα χθες, έβλεπα και την ιστορία. Και να σου σήμερα, γιατί αυτά τα μαραφέτια μας κάνουν συνεχώς τις ειδοποιήσεις. Και μου έρχεται ειδοποίηση στο κινητό, τακ βλέπω. Από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Λέω, Λαβράκη Βασιλική, τι γίνεται? Και βλέπω ότι υπάρχει. Και αυτό πάλι είναι προβληματικό, γιατί έχουμε εξέλιξη, είναι τροποποίηση. Βλέπω λοιπόν μία καινούργια παράγραφο, εμβόλυμη, η οποία μπήκε στην ανακοίνωση
όπως είναι το ψήφισμα δηλαδή το 2674 μετά τις τροπολογίες που ψήφισε το Συμβούλιο της Ευρώπης, βλέπω μία ανακοίνωση από την συνέλευση που λέει το εξής, το explanatory note. Συγγνώμη, δεν το λέω και σωστά σε προφορά. Δηλαδή η επεξηγηματική σημείωση. Λέει, η βλάχικη λέει κληρονομιά, λέει είναι ζώσα και έτσι διατηρείται. Όλες οι οργανώσεις, λέει, των βλάχων έχουν επιβεβαιώσει, ακούστε, την ελληνική τους ταυτότητα και αντιτίθενται στην κατηγοριοποίησή τους ως εθνική μειονοτική ομάδα. Επικοινώνησαν τη θέση, δεν είναι σωστό, επικοινώνησαν μαζί μας για τη θέση τους και το επεξηγηματικό αυτό memorandum, το μνημόνιο, δεν περιέχει καμία αναφορά στους βλάχους, λέγοντας ότι ό,τι υπάρχει στο συγκεκριμένο ψήφισμα, που είναι ακόμα γραμμένο, να θεωρείται από όλους μας που το βλέπουμε γραμμένο, ότι είναι ως να μην είναι γραμμένο. Δηλαδή λέει, στην παράγραφο 10, διαγράψτε, λέει, θεωρείται ότι είναι διαγεγραμμένη η τρίτη σειρά. Δεν τη βγάζουνε. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Να ξανακάνετε συνέλευση, συμπόσιο, δεν ξέρω τι κάνετε εκεί, και να το βγάλετε από το ψήφισμα που θα μου βάλει σε μένα από κάτω μία υποσημείωση ότι να το θεωρήσω ότι είναι μη γραμμένη αυτή η πρόταση και ότι απλώς αντιτίθενται, που περιμένετε εσείς να πάρετε την επιβεβαίωση από τους βλάχους ότι δεν είναι εθνική μειονότητα. Άρα αυτό θέλατε να περάσετε. Καταλάβετε τι γίνεται. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και ποιο είναι το βασικότερο. Μπορεί να σας πω εγώ, γιατί δεν το ψέξα μετά από εκεί, ότι να έκανε ένα διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών που έπρεπε ήδη να το έχει πάρει γραμμή χαμπάρι. Ίσως επειδή απευθύνθηκαν και στο ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης και σου λέει, όπου μας πιάσανε στα πράσα κτλ. Και πάλι το έχουν γραμμένο. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι, και το ζήτημα, όχι το ζητούμενο, το ζήτημα είναι ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι κουτσή. Δηλαδή επενδύουν και τώρα που έρχεται ο Ρούμπιο, παραδείγματος χάρη, και με όσα κάνουμε και με τις αγορές, πώς λέμε, η διπλωματία των εξοπλισμών. Και εδώ χάνουμε έδαφος από την κανονική διπλωματία. Δικαιολογείται οι δικοί μας οι αντιπρόσωποι στο Συμβούλιο της Ευρώπης απλά να απέχουν? Να μην έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο και να λένε πώς είναι δυνατόν πρώτον το Συμβούλιο της Ευρώπης να μας κατηγορεί ότι δεν υπογράφουμε δύο συμβάσεις οι οποίες σε εμάς, αν τις υπογράψουμε, θα είναι καταστροφικές έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σαν να ανοίγουμε εμείς οι ίδιοι ενδεχόμενο λυτρωτικού ζητήματος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί καλοθελητές. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Θα περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα να σας χαλαρώσω, γιατί θέλω να το συνεχίσουμε λίγο αυτό το ζήτημα, γιατί δεν μας άφησε εν τέλει. Δεν μας άφησε από όταν έφυγε η τριπλή κατοχή, από το 44 και μετά.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Θήτε FM 107,1. Τα μηνύματά σας στο 6977-201-070. Πριν συνεχίσουμε με μια μικρή ιστορική αναδρομή, δεν θα σας κουράσω. Αυτή την ώρα μιλεί ο Κύριακος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Λίγο νωρίτερα, και αυτό θα τραβήξει ειδικά το ενδιαφέρον. Αν έχουμε το χρόνο, θα το πούμε λίγο αργότερα. Είχαμε την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο συνέδριο του Βήματος με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα», που άφησε εξαιρετικές αιχμές και σπόντες και για το πολιτικό παράδειγμα το οποίο ισχύει πλέον στην Ελλάδα και το οποίο έχει φέρει τον κόσμο, όπως υποστηρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, σε μελαγχολία. Δεν είπαμε τίποτα γιατί τα ακούσατε από το πρωί. Έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα και λέμε για τα 52 χρόνια και τη φιέστα της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Με την αποχή τριών προέδρων του κόμματος ή του νυν υπουργού που μπορεί να έχει τάσει Δελφίνου, του Νίκου Δένδια, τις πόντες του Γεωργιάδη κτλ. Ας γυρίσουμε όμως λιγάκι στο θέμα αυτό των Βλάχων, που ειλικρινά, αν δεν έβγαζε έστω και αυτή την υποσημείωση, που είμαι στο τσάκ να τους πάρω ένα τηλέφωνο και να τους ρίξω κανένα γαλλικό στα βλάχικα και σιγά μην με πιάσουν. Έτσι κι αλλιώς η βλαχική δεν γράφεται. Άλλο αυτό. Επίσης πρέπει να το πούμε. Η βλάχικη γλώσσα δεν γράφεται. Είναι μια προφορική γλώσσα. Λατινογενής κατά βάση και με το πέρας των αιώνων, γιατί υπήρξαν πολλές τροποποιήσεις, ενσωμάτωσε, εμείς τουλάχιστον εδώ οι Έλληνες, ενσωματώσαμε και πάρα πολλές ελληνικές λέξεις. Οι Ρουμάνοι, ας πούμε, που τα μιλάνε και τα λοιπά, έχουν, ας πούμε, περισσότερες σύγχρονες, πώς λέμε, ρουμάνικες. Μα λατινογενής γλώσσα, εκτός από τη ρωμαϊκή που ήταν η παλιά η αρχαία, και η γαλλική. Οι Γάλλοι δεν είναι λατινογενής η γλώσσα τους. Τι θα πάμε να πούμε δηλαδή, ότι είμαστε Γάλλοι, αυτό θα πάμε, ή θα μας διεκδικήσουν οι Γάλλοι. Θα μου πεις έτσι πως έχουμε γίνει, όλα θα τα περιμένουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το ζήτημα αυτό προέκυψε ουσιαστικά γιατί εμείς γίναμε ανεξάρτητο κράτος, πείτε τα πρωτόκολλα στην αρχή 28-29, επίσημα ας πούμε είμαστε από το 30. Η Μολδαβία και η Βλαχία ενώθηκαν αυτόνομες, ας πούμε, ως αυτόνομες, ενώθηκαν από το 1860 και έπειτα. Και η Ρουμανία προέκυψε μετά ως ανεξάρτητο κράτος το 1878, που είχαμε και του Αγίου Στεφάνου, που ήταν η μεγάλη Βουλγαρία και ήθελε να διεκδικήσει. Σκεφτείτε το τι γινότανε. Ήταν και φρέσκια κιόλας ως χώρα και η Ιταλία, που ήταν ισχυρή κρατέα, έτσι όπως και να το κάνουμε. Και ήθελε από τη μία η Ιταλία να έχει υπό έλεγχό της και αν ή το δυνατό να επεκταθεί, και το έκανε μετά από το 13 και τα λοιπά, γιατί είχε στον έλεγχό της μαζί με την Αυστρία πως έφτιαξαν την Αλβανία. Ήθελε να έχει στον έλεγχό της και την Ήπειρο, οπότε σου λέει υπάρχουν πολλοί ελληνικοί πληθυσμοί που μιλάνε την βλάχικη γλώσσα και ήθελε να τους προσετεριστεί και η Ιταλία. Είχαμε φυσικά την Βουλγαρία, τι γινόταν εδώ με τα μακεδονικά κομιτάτα. Και θυμάστε και ακόμα και με τα Σκόπια, ας πούμε, με το Ήλνταν και τα λοιπά, που πήγαν και τα προσετερίστηκαν όλοι και έγινε μεγάλη προδοσία και σφαγιάστηκαν οι Έλληνες. Ήμασταν ακόμα βέβαια υπό Οθωμανικό ζυγό. Είχαμε το Μακεδονικό Αγώνα 1904-8. Αυτά πριν απελευθερωθούμε. Έρχεται το 1900 η Βαλκανική Πόλεμη 12-13. Έρχεται το 13. Άλλο μαργαριτάρι. Άλλο ένα λάθος του Βενιζέλου, διότι είχε λήξει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Είχαμε πάρει εμείς τα εδάφη και υπογράφει μία σύμβαση με την Ρουμανία, δήθεν για την έξωθεν καλή μαρτυρία, για να διατηρήσουμε τα κατεκτηθέντα εδάφη, ας πούμε, είτε στην Ήπειρο, είτε να μην χάσουμε, λένε, ιστορική, ακούστε τώρα, μιλάμε τώρα για δημιουργική ασάφεια και δημιουργία. Να διατηρήσουμε την Καβάλ που μετά πρότειναν να την πάρουν οι Βούλγαροι για να μην πάνε με το πλευρό της Αντάτ. Ο Βενιζέλος. Και κάνει, υπογράφει τότε με την ρουμανική κυβέρνηση ένα πρωτόκολλο για να. Έχει μια. Δεν μου έρχεται τώρα η ονομασία. Για να μπορούν και να έχουν το δικαίωμα, όπως διατηρούσαν στο παρελθόν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Ζυγού, να μπορούν να διατηρούν και να έχουν εδώ να συντηρούν τα ρουμανικά σχολεία. Τι έκαναν αυτά? Προσυλλήτησαν κόσμο. Έλεγαν, φέρτε τα παιδιά μας εδώ να τα σπουδάσουμε εμείς, θα τα στείλουμε στο Βουκουρέστι μετά να πάνε στο Πανεπιστήμιο και θα σας δίνουμε και χρήματα. Και έτσι εξαπλώθηκε, πραγματικά ήταν αυτό μια τεράστια προπαγάνδα, εκπαιδευτική προπαγάνδα, ένα τεράστιο κύκλωμα εκπαιδευτικών, τα είχαμε δίθεν ιδρυμάτων, με ανθρώπους που μπορεί να είχαν τελειώσει μόνο το δημοτικό και να κάνουν μάθημα στα ρουμάνικα για να μπορέσουν να αλλάξουν τη συνείδηση των ανθρώπων και να πούν δεν είστε Έλληνες, είστε δικιά μας αδέρφια και να κάνουμε τη δικιά μας έτσι ομοσπονδία βλάχικη και να φύγετε από το ελληνικό κράτος, γιατί πλέον είχε περάσει μετά το 13 στην Ελλάδα όλοι οι πληθυσμοί κτλ. Και μάλιστα να σας πω τώρα και τι θυμάμαι από το 13, γιατί λίγο μετά, ας πούμε, γεννήθηκε η γιαγιά μου. Αυτό συνέχιζε να υπάρχει και όταν ήταν
ήταν εκεί κοντά στην πρώτη δημοτικού, πάνω στο Περιβόλι, γιατί είχαν πάει στο Περιβόλι, στην Αβδέλα, στην Σαμαρίνα, παντού είχαν πάει αυτά τα σχολεία. Οι κτηνοτρόφοι βέβαια, γιατί είναι μπετόν αρμέ, ήξεραν. Αλλά υπήρχαν οι άλλοι που έλεγαν να είμαι, δεν ξέρω εγώ, κουρέας, είμαι αυτό ψαλιδιστής, να βγάζω παραπάνω, και έτσι ας πούμε πήγαιναν τα παιδάκια τους εκεί να έχουν ας πούμε καλύτερη τύχη, γιατί μας δίνουν και χρήματα. Και είχε πάει και μια φορά η γιαγιά μου με την δευτεροξαδέρφη της στη Φλόρα, που πήγαινε στο ελληνικό σχολείο και πάει σε αυτό το ρουμάνικο για μία μέρα, δηλαδή βλέπει ο μπαμπάς, ο παππούς, ο Παναγιώτης, γιατί τα παιδάκια από το ελληνικό σχολείο, τα κοριτσάκια ας πούμε που ήταν, τα έβγαζαν για μία ώρα στην πλατεία στο μεσοχώρι του χωριού, έτσι να λένε κανένα ποιηματάκι, να κάνουν αυτό ένα μικρό χορευτικό, να χαίρονται και οι γονείς, ότι να κάνουν το διάλειμμα τους από το σχολείο. Δεν τη βλέπει τη γιαγιά, ο παππούς, ο Παναγιώτης, λέει πού είναι το παιδί, πού είναι η βασιλική κούλα. Και λέει πήγε με την Φλόρα στο άλλο και πήγε μέσα, την πήρε και έκλαιγε η γιαγιά, το θυμάμαι που μου το έλεγε, λέει η Βασιλική, λέει δεν ήξερα, πού να ξέρει το παιδάκι, πού να ξέρει το παιδί, αλλά ήξεραν ας πούμε, κτηνοτρόφος, δεν ήξερε όμως. Αυτά γίνονταν τότε το 13 και αυτό συνεχίστηκε. Και έρχεται μετά, είχαμε μετά με τον Διαμαντή, αυτός που έλεγε να κάνουμε λέει το πριγκιπάτο της Πίνδου και είχε στείλει την δικιά του επιστολή ας πούμε στον τότε ηγεμόνα ύπατο αρμοστή τον Ιταλό, για να γίνει ένα ειδικό πριγκιπάτο και να ενωθεί με την, γιατί λέγανε εμείς είμαστε λέει Ρωμαίοι, και έκανε μετά τη Ρωμαίκη λεγεώνα ο Διαμαντής. Αυτά μέχρι το 17 που οι Ιταλοί κατάλαβαν προς το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ότι δεν μπορούν να έχουν βλέψεις στην Ήπειρο. Διαμαντής σηκώνεται, φεύγει, πάει πάνω στη Ρουμανία. Συνεχίζει όμως τη δράση του και συνεχίζει φυσικά να προσελκύει ανθρώπους. Και μετά, όταν έχουμε εμείς από το 41 και μετά την τριπλή κατοχή, κατεβαίνει κάτω, κάνει τη δικιά του λεγεώνα τη Ρωμαϊκή. Και στο μεσοδιάστημα έρχεται να συνεισφέρει στον προδοτικό του αγώνα και όπως το λένε. Άχου τώρα, ο Ματούσης. Ο Ματούσης ήταν από τη Λάρισα. Ήταν καλός δικηγόρος, δεν το συζητάμε. Ήταν πρώτο όνομα κι αυτός. Αλλά είχε μηδήσει. Ήταν μηδίζων. Τι να τον κάνουμε τώρα. Και φυσικά όλοι αυτοί καταδικάστηκαν, θα σας πω τώρα. Και ήταν ο Ματούσης κι αυτά. Και ήθελε ας πούμε σε όλους αυτούς να φύγετε, λέει, να μην είμαστε, δεν είμαστε Έλληνες, να κάνουμε το δικό μας. Και ήταν πολέμιος του πάρα πολύ. Και από τη Λάρισα, εγώ τώρα τα ξέρω αυτά και από αυτό. Ήταν ο Ράπτης, που η κόρη του Ράπτου έκανε τα εκπαιδευτήρια, και ήταν και ο Αβέροφ, πολύ ενάντια. Αυτός όμως μετά, όταν ας πούμε τελείωσε και η κατοχή, ήταν αυτό, πέρασαν και όλη η ρημοδικία, ειδικά δικαστήρια κτλ. Και έφυγε εξορία πάνω και τελικά ξαναγύρισε, να σας πω τώρα πώς λέμε καμιά φορά στα έχει γραμμένα η τύχη και τα πληρώνω καμιά φορά στη ζωή. Ξαναγύρισε στην Ελλάδα, δεν τον σκότωσαν γιατί τον έσωσε, ξέρετε ποιος. Τον έσωσε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν φίλη στο παρελθόν και λυπήθηκε γιατί ήταν καλός δικηγόρος, ο Τσάτσος. Τον έσωσε για να μην τον φωνεύσουν. Βέβαια και αυτός πέθανε στην Ψάθα ο Ματούσης. Και τον είχε πιάσει και ο θείος μου, γιατί ήταν μεγαλύτερος. Σήμερα θα ήταν και τα γενέθλιά του. Γιατί έφερε μεγάλη ντροπή ας πούμε στους βλάχους μου αυτό που έκανε, για να μπορέσει να τους αποσπάσει δηλαδή από την συνείδησή τους και από το σώμα το ελληνικό. Και τον έκανε ταλατιού, να μην το πω αλλιώς. Και ήταν μαζί τότε ο θείος με τον Ροδόπουλο. Ο Ροδόπουλος ήταν βουλευτής της τότε ΡΕ, ήταν επί Καραμαλή και τα λοιπά. Πρέπει να διατέλεσε ο Ροδόπουλος, που ο Καραγάτσης ήταν ο αδερφός του, ένας δεξιός, ο άλλος αριστερός, και πρόεδρος της Βουλής, και είχε βάλει και ο υπάλληλο του γιο ως υπάλληλο μέσα στη Βουλή. Ξέρετε ποιον, να σας πω εγώ, τον παππού του Γιώργου του Λιάγκα. Τον είχε βάλει μέσα. Ξέρω τις ιστορίες. Και έγινε αυτό, και έτσι πάει και ο Ματούσης, και έτσι και τελείωσε ας πούμε αυτό που λέμε το κουτσοβλαχικό ζήτημα. Και φτάσαμε λοιπόν από το 44. Σκεφτείτε βέβαια ότι ακόμα υπάρχουν ανακοινήσεις και άνθρωποι με προδοτικές φωνές ή έξωθεν, για να μπορούν πάλι να κλονίσουν τη συνείδηση. Αλλά δεν περίμενα ποτέ, ποτέ δεν το περίμενα αυτό, να φτάσω σε ένα σημείο να είμαστε 2026, σήμερα πώς έχει ο μήνας, 6 Οκτωβρίου, και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτό το δυτικό, το πολιτισμένο, να γυρνάνε εμάς να μας ψέγουνε γιατί δεν υπογράφουμε συμβάσεις οι οποίες είναι αντεθνικές για μας. Έφαγα και το μικρόφωνο. Αντεθνικές είναι για μας, και αλήθεια λέω. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, όταν κάτι δεν υφίσταται, δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν φίδια παντού γύρω για να σε υπονομεύσουν και να σφετεριστούν τον δικό σου πολιτισμό, όπως γίνεται έτσι κι αλλιώς ήδη.
και μας ψέγει για αυτό και βάζει και μέσα την κατηγορία ή ας πούμε συμπεριλαμβάνει ως τάχα μου δήθεν είτε εθνική με ένα ερωτηματικό μειονότητα είτε μειονοτική γλώσσα που σημαίνει πρέπει να γραφτεί, να προστατεύεται, να βάζει για τους βλάχους, σαν δεν τρεπόμαστε. Αυτά λοιπόν γίνονται ναι, τη 2026 και πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας. Και πρώτοι είχαν το νου τους οι βλάχοι, η Ομοσπονδία η Πανελλήνια των Πολιτιστικών Συλλόγων. Καλά, στο Υπουργείο Εξωτερικών φαντάζομαι ίδρωσε πολύ το αυτί του Γιώργου Γεραπετρίτη, αλλά εδώ υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να φτάσει και αυτή η υπόθεση. Θα έχω και εγώ στην εκπομπή στις επόμενες ημέρες, θα έχουμε τέτοια συζήτηση. Πρέπει να φτάνει μέχρι το τέλος μια τέτοια και να κλείνει μια τέτοια ανθεληνική υπόθεση. Κάθε φορά είναι τη γενέση της και όχι εμείς μετά να προσπαθήσουμε πιανόμενοι στον ύπνο να διορθώσουμε τα διόρθωτα. Στα 31 λεπτά μετά τις 8 θα περάσουμε σε ένα μουσικό τραγούδι και μετά θα είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, ο πρέσβης επί τιμή. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Καλησπέρα σε όλους τα μηνύματά σας στον Θήτα FM στο 6977-201-070. Να δούμε λίγο πριν περάσουμε στη συνέντευξή μας τις αιχμές που άφησε προς την κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο κύριος Σαμαράς στο συνέδριο του Βήματος. Πρώτον, διέκρινε δύο μορφές ηγεσίας, τη διαχειριστική, όπου διακρίνεται ματαιοδοξία, διακρίνονται εγωπαθείς ηγέτες, για την καρέκλα τους λέει ενδιαφέρονται, για την ηγεσία και επίσης που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αίσθηση ευθύνης. Για την παρούσα κατάσταση σημείωσε, λέει, διαπιστώνω, λέει, σημάδια παρακμής, αλλά και πολιτικής ευθύνης. Δεν μπορεί, λέει, να υπάρχει ριζική αλλαγή του μοντέλου της παιδείας. Δεν μπορεί να κυριαρχεί η ιδιοτέλεια, η ληστική αντίληψη και η αποπνευματικοποίηση. Δεν μπορεί να υποσκάπτεται η εθνική συνείδηση από τον πλουτισμό και την ιδιοτέλεια. Καλά και από αλλού είναι, αλλά και από αυτό είναι. Να τροφοδοτείται επίσης η εγκατάλειψη της υπαίθρου και να επικρατεί μια διαχειριστική και ληστική αντίληψη, που γίνεται. Μετά, εξήγηση. Η απογοήτευση, λέει, του λαού είναι έμπρακτη και ορατή. Η έμπρακτη φαίνεται από την αποχή στις εκλογές, η ορατή από το κανένας που προηγείται στις δημοσκοπικές έρευνες. Ο λαός είναι κουρασμένος, δεν βλέπεις χαμόγελο, βλέπεις άγχος, απογοήτευση, το κενό βλέμμα. Να τελειώνουμε με τη ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση και να υπάρξει. Άρα λέει ότι είναι νεοφιλελεύθερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να υπάρξει επιστροφή των ιδεών και των οραμάτων. Κρούω τον κόδωνα για τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Λέω μόνο μία σκέψη, Θράκη. Ο ίδιος επίσης συνέχισε λέγοντας: δεν τα έκανα όλα σωστά, αλλά προσπάθησα έντιμα με πηξίδα τις ιδέες μου. Και υπενικτικά τώρα για τις μελλοντικές του κινήσεις είπε: θέλω να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, και προτιμώ το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Και αναφέρθηκε και για το Ζάπιο 1, λέει, πώς γεννήθηκε, λέει, από το λάθος που είχε ανακαλύψει μαζί με το επιτελείο του στο πρώτο μνημόνιο. Θυμάσαι τότε με τον Παπακοσταντίνου, τι θυμόμαστε τώρα, τότε υπουργό οικονομικών και τον Γιουργάκη τον Παπανδρέου. Και λέει, είχα ανακαλύψει, λέει, με το επιτελείο, λέει, στο πρώτο μνημόνιο λάθος και στους πολλαπλασιαστές. Στη συνέχεια αυτό το αναγνώρισε ο Μπλανσάρ. Και τότε, λέει, είχε απέναντί του, που αλήθεια είναι αυτό, ένα μέρος του πολιτικού συστήματος, του επιχειρηματικού κόσμου και των δημοσιογράφων. Καλά, κύριε Σαμαρά, εδώ τώρα πλέον από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν βουλευτές που λένε τα Ζάπια 1 και τα Ζάπια 2. Σκεφτείτε τώρα που ήταν βουλευτές. Σκεφτείτε. Αυτό είναι φοβερό που συμβαίνει. Και, λέει, διαχειρίστηκα, λέει, το δεύτερο μνημόνιο, βγάλαμε τη χώρα στο ξέφωτο, πετύχαμε πρωτογενές πλεώνασμα κτλ. Είχε προαφασιστεί από το Eurogroup σε τέτοια περίπτωση θα προχωρούσε σε μείωση χρέους. Και μετά The Rest is History θα τα πούμε και αργότερα, διότι πρέπει να είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης. Όχι. Μα μόνο μου το σκέφτομαι. Να συνεχίσουμε τότε με το τι είπε ο κύριος Σαμαράς. Λέει, το 2013, λέει, πετύχαμε, λέει, πρωτογενές πλεώνασμα. Λέει, είχε αποφασιστεί από το Eurogroup ότι σε τέτοια περίπτωση θα προχωρούσε σε μείωση του χρέους. Η Μέρκελ όμως το αρνήθηκε εν ώψη των ευρωεκλογών στη Γερμανία. Η συγκυρία, λέει, δεν επέτρεπε να βοηθήσει τους Έλληνες που τους θεωρούσαν τεμπέληδες. Το 12, λέει, μου πρότεινε να σκεφτώ την έξοδο από το ευρώ. Είχαμε τα 72 προαπαιτούμενα. Κανείς δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρουμε. Αν δεν καταφέραμε, η χώρα θα είχαν το δάνειο των 52 δις και θα πτώχευε. Και το θυμάστε εκείνο. Εγώ θυμάμαι τότε στην Αγγλία που ενώ ήταν σε αυτή την περίοδο που λέει τώρα ο Σαμαράς, που είχαμε πετύχει τα 72 προαπαιτούμενα και τα λοιπά. Και λέω, εντάξει, λέω, λίγο κάτι γίνεται, ας πούμε, στην οικονομία, και άκουγα και από επιχειρηματίες ότι λίγο, ας πούμε, διορθώνεται η κατάσταση. Και είμαι στην Αγγλία, ακούτε τώρα, και μου λένε, ας πούμε, οι Άγγλοι, γιατί και στο πανεπιστήμιο ήταν και άνθρωποι, ας πούμε, που ήταν στο οικονομικό και λένε, λέει, δεν θα κρατηθεί, λέει, ο Σαμαράς. Αυτό τώρα το 14, το καλοκαίρι. Και λέω, εγώ είχα φύγει τώρα γιατί ήμουν τότε στο πανεπιστήμιο και λέω ότι δεν θα τα καταφέρει, λέω, αφού πάει καλύτερα λίγο στα οικονομικά. Όχι, λένε, θα πέσει ο Σαμαράς. Τάκ, μου έκανε εντύπωση, ήταν, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι στο City. Λέει, θα πέσει, λέει, ο Σαμαράς. Και όντως μετά από λίγο είχαμε αυτό το ένα δις, το mail Χαρδούβελη, που θα το βρούμε. Και τελικά από το να μην υπογράψει ο Σαμαράς, γιατί δεν μπορούσε να τα αντέξει αυτό για 99 χρόνια να είμαστε με υποθηκευμένη γη, βρέθηκε μετά ο Τσίπρας, θα ασκήσω τα μνημόνια, θα βαράω τα ταούλια και τελικά τα υπογράψαμε αυτά. Να μην ξεχνάμε και την ιστορία. Τι έχουμε, οι φίλαθλοι, τι είναι αυτό των Σκοπίων? Καλά, είναι, πείτε μου ότι είναι ομάδα μπάσκετ, είναι. Μπάσκετ. Πώς λέγεται, ούτε καν ξέρω. MZT, έτσι λέγεται. MZT Σκοπίων έριξαν λάδι στη φωτιά μέσω ενός πανό κατά την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του γυρεού. Τι έκαναν με τον Ηρακλή, με εμάς? Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρεμιέρα του Ηρακλή με την MZT Σκοπίων στο Sport Center Σαντάνσκι και τα λοιπά, πάνω εκεί, για το FIBA Europe Cup. Στο κλειστό αναρτήθηκε ένα προκλητικό πανό που απεικονίζονταν μέχρι και η Χαλκιδική ως μέρος της γειτονικής χώρας. Seriously τώρα.
Και το πανόλο δεν έχει κατεβεί ακόμα και αναγράφει, λέει, το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε, λέει, σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά δηλαδή, πώς θα αντέξω η γυναίκα. Φέρετε μου κανένα. Δεν θα το γλιτώσω στο ψυχίατρο. Δεν έχω και χρήματα. Αλλιώς θα πήγαινα. Δεν έχω κανένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, λίγη μουσική και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Θήτα FM 107,1. Προχωράμε σιγά σιγά στην εβδομάδα μας. Πριν από λίγο να σας πω, γιατί έχουμε και πορείες και στην Αθήνα κάτω, σε εσάς εκεί στο Σύνταγμα, αλλά και εδώ όπως ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, πριν από λίγο σταμάτησε η κυκλοφορία από Τσιμισκή και Πολυτεχνείου. Διαμαρτύρονται για την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Είναι εδώ στην Αθήνα. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο επίσης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και αναμένεται, γιατί λένε ότι κοιτάει η ασφάλειά του όλες τις λεπτομέρειες, αναμένεται να εκφωνήσει μία ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Μεγάλη τιμή θα είναι να το κάνει αυτό. Είναι βέβαια πολύ ισχυρός ο δεύτερος στη τάξη. Στην πραγματικότητα θα μου πεις, αντιπρόεδρος είναι ο J.D. Vance. Ναι, αλλά είναι και το πορτοφόλιο του πιο γεμάτο, γιατί είναι και επί των εξοπλισμών και όχι μόνο ο κύριος Ρούμπιο. Στο παρελθόν και στη γερουσία έχει δείξει φιλελληνικά αντανακλαστικά. Τώρα όμως, επειδή είναι υπουργός εξωτερικών, το δικό του το πορτοφόλιο σίγουρα θα έχει μέσα, θα περιλαμβάνει από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έτσι, κάποια συμβόλαια τα οποία θα πρέπει να τα πληρώσουμε και να τα χρυσοπληρώσουμε εμείς με εξοπλιστικά προγράμματα, διότι ήδη ως γνωστόν έχουμε 6 φεύγα που έχουμε δώσει στο Ισραήλ με συμφωνίες, κοντά στα 19 ακόμα κάτι στη Γαλλία, οπότε δεν μπορεί να μένει και παραπονούμενη η Αμερική, που ναι μεν μιλάει για τον έκτρο στρατηγικό διάλογο, αλλά από πίσω υπάρχει και το χρήμα. Τι γυρεύει λοιπόν η Αλεπού στο παζάρι, θα μας εξηγήσει ευθύς αμέσως ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, ο πρέσβης επί τιμή, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε πρέσβη. Κύριε Καραϊτίδη, καλώς ορίσατε στον ΘΙΤ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, αγαπητή κυρία πολίτη. Και πρέπει να σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερως την γλαφυρή παραστατικότητα των διατυπώσεων σας, αναφερόμενος ειδικότερα στην Αλεπού και στο παζάρι. Νομίζω ότι στις κύριες, τα κύρια σημεία στα οποία, ένα από τα κύρια σημεία στα οποία ο κύριος Ρούμπιο θα επικεντρώσει την προσοχή του και την έμφαση, με έμφαση στις συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση, θα είναι και τα θέματα, θα είναι και το θέμα του των εξοπλισμών. Ειδικότερα δε, εικάζω βασίμως ότι θα τονιστεί προς την ελληνική πλευρά το ιδιαίτερο, ιδιαίτερη επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα στο πλαίσιο ενίσχυσης της άμυνάς της και των παραγγελιών οπλικών συστημάτων προς τη Γαλλία, προς το Ισραήλ, προς την Ιταλία, καλόν θα είναι και ευκταίων να στραφεί και προς τις αμερικανικές αγορές. Δηλαδή θα προτρέψει την ελληνική κυβέρνηση και θα ζητήσει, το λέω προτρέψει, ενδεχομένως να το ζητήσει και επιτακτικά, να υπάρξουν αγορές οπλισμού και από την Αμερική.
0: Πέραν τούτου, ναι, παρακαλούμε.
1: Ναι, πέραν τούτου βεβαίως θα τονιστεί και η αναγκαιότητα να παραμείνει η Ελλάδα στην γραμμή, αποδοχής των θέσεων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα διεθνή θέματα, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράν,

0: κατάσταση, η ευαίσθητη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ή ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ελπίζω,
1: ναι,
0: στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης να μην ζητηθεί είτε για τώρα είτε για το προσεχές μέλλον και μια ενεργότερη εμπλοκή της χώρας σε σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στις αιστείες που προανέφερα.
1: Κύριε Καραϊτήδη, αυτό μας, ναι, ανησυχεί, γιατί πριν από όχι μεγάλο διάστημα είχαν διαρρεύσει, ναι, πληροφορίες ότι ασκούνται πιέσεις στην Αθήνα για να στείλουμε οπλικά συστήματα και Patriot στην Ουκρανία. Σε αυτό αναφέρεστε, μήπως?
0: Ακριβώς αυτό είμαι έτοιμος να αναφέρω τώρα. Ναι. Είχε γραφεί, δεν υπήρχαν διαψεύσεις από την ελληνική πλευρά, η είδηση παρήλθε ασχολίαστη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν και μάλιστα επανέρχονται με έμφαση στο αίτημα να σταλούν συστοιχείες Patriot από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Η Ελλάδα, ελπίζω, η ελληνική πλευρά ελπίζω να μην το αποδεχθεί αυτό το αίτημα, διότι αυτά τα οπλικά συστήματα μας είναι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα για την κατοχύρωση της άμυνάς μας και την καλύτερη οργάνωση της ισχύως μας έναντι της πολύ έκριθμης, της πολύ δυσάρεστης και συνεχώς κλιμακούμενης σε απειλές κατάστασης που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με ευθύνη της τουρκικής πλευράς. Δεν είμαστε μια χώρα απερίσπαστη από εξωτερικούς κινδύνους, δυστυχώς, ώστε να στέλνουμε τον οπλισμό μας στην Ουκρανία, σε μια περιοχή δηλαδή όπου δεν έχουμε ειδικότερους λόγους να ανησυχούμε για τη δική μας ασφάλεια ή για την προσβολή της ακεραιότητάς μας. Ελπίζω, αν διατυπωθούν τέτοια αιτήματα που δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει, η ελληνική πλευρά να μην τα αποδεχθεί.
1: Κύριε Πρέζη, θέλω να σας να ξεδιπλώσω εν συντομία μία απλή σκέψη, όπως τη σκέφτομαι, και να με διορθώσετε όπου κάνω λάθος. Ξέρετε, σκεφτόμουν,
0: παρακαλώ,
1: με αυτό τώρα που γίνεται, ας πούμε, η Ελλάδα το τελευταίο ειδικά διάστημα πρωταγωνιστεί σε έναν αγώνα δρόμου για να αγοράζει όσο το δυνατόν πιο ακριβά οπλικά συστήματα. Υπάρχουν φυσικά και οι ενστάσεις από ειδικούς επί της άμυνας που λένε ότι η δικιά μας η γεωμορφολογία αλλά και η πορεία των πολέμων και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δεν ζητά τέτοιου είδους ακριβά οπλικά συστήματα, αλλά πιο έξυπνες επιλογές. Αλλά θα αφήσουμε αυτό. Περνάει όμως σε αυτή την κούρσα των εξοπλισμών. Αυτούς τους εξοπλισμούς όμως, είτε τους Patriot και τα λοιπά, τους διαθέτουμε είτε στη Σαουδική Αραβία, παρότι κάνουν συμφωνίες ΜΕΚΑΣ, παραδείγματος χάρη, και με αναμήνα ανανεώνουμε την απόφαση για να μείνουν εκεί, εκεί που τους είχαμε στην Κάρπαθο μετά την τελευταία κρίση, τους αποσύραμε από εκεί και τώρα ενδεχομένως να τους στείλουμε στην Ουκρανία. Πέρα από αυτά που είχαμε αφήσει εμείς και είχαμε βγάλει από τα νησιά, όπως τα ζητούσαμε στην αρχή, στην πρώτη φάση του πολέμου στο Ουκρανικό μέτωπο, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ναι, με τα Τόρμι 1 και τα MBMP 1. Αλλά και αυτά όσα ήρθαν μετά έμειναν πάνω στον Εύρο. Δηλαδή, εμείς εξοπλιζόμαστε, ο ελληνικός λαός πονάει και ματώνει για να τα διαθέτουμε σε άλλους και για λογαριασμό άλλων και όχι για τη δικιά μας την άμυνα. Αυτό δεν είναι άτοπο και δεν είναι επικίνδυνο, συγγνώμη που θα το πω έτσι?
0: Ναι, κοιτάξτε, αν δεχθούμε ότι αυτό ισχύει, και πρέπει να πω ότι δυστυχώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι είμαστε αρκετά γενναιόδοροι στα αιτήματα αποστολής οπλισμού σε άλλες χώρες, ομολογώ ότι συνιστά μια αντίφαση, διότι από την μία πλευρά υποβαλόμεθα σε θυσίες, όπως το αναφέρατε πράγματι, για να αγοράσουμε πολύ ακριβά οπλικά συστήματα, και από την άλλη, στο όνομα των συμφερόντων της δυτικής συμμαχίας ή του δυτικού κόσμου, στέλνουμε ορισμένα από τα συστήματα αυτά, τέλος πάντων, σε χώρες που τα έχουν ανάγκη, τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε σε μεγάλη ανάγκη, διότι αντιμετωπίζουμε, και αυτό είναι λίγο φαϊνότερο και σαφέστατον, έναν διαρκή και κλιμακούμενο και αυξανόμενο κίνδυνο από την πλευρά της Άγκυρας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αντιφατικό αυτό, να είμαστε πρόθυμοι να στείλουμε οπλικά συστήματα στο εξωτερικό, τη στιγμή που έχουμε τόσο σοβαρές αμυντικές ανάγκες εμείς, ή εν πάση περιπτώσει τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε σοβαρούς κινδύνους εμείς. Υπενθυμίζω ότι παλαιότερες απειλές που διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι θα έρθουν, που ήταν κράμα ταπεινωτικής έπαρσης και ομής απειλής, ομού εκβιασμού, ότι θα έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά οι Τούρκοι εδώ και ότι μπορούν να στείλουν έναν υπερπύραυλο που έχουν κατασκευάσει ακόμα και στην Αθήνα. Όταν έχουμε τέτοιο σκηνικό, έστω και αν αυτό δεν επαναλαμβάνεται συχνά, αλλά και εν πάση περιπτώσει δεν έχει ανακληθεί, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για αυτές τις φάσεις, δεν βρίσκω πώς συμβιβάζεται η κατοχύρωση της δικής μας άμυνας με την γενναιόδορη και πρόθυμη ενίσχυση της άμυνας άλλων χωρών.
1: Κύριε Καραϊτίδη, επειδή είστε έμπειρος διπλωμάτης και στο δικό σας το Παλμαρέ έχουν γραφτεί πάρα πολλές επιτυχίες, άγχη, αλλά μου έχετε ξαναπεί στον αέρα, έχετε ξαναμοιραστεί μαζί με τηλεθεατές ακροατές, ότι αυτό το επάγγελμα, το λειτουργήμα, θέλει συνεχώς επαγρύπνηση και ότι υπάρχουν πάντα εργαλεία στην δικιά μας την φαρέτρα, ώστε να ζητάμε ανταλλάγματα. Εδώ, ως χώρα, τώρα που έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο, ποια θα ήταν τα ανταλλάγματα τα οποία θα μπορούσαμε να ζητήσουμε, γιατί υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί και λένε, εφόσον έρχεται ο Αμερικανός, σαν να είναι, δεν ξέρω εγώ, ο Ξέρξης ή ο Δαρίος, πρέπει να δώσουμε και Κέιδωρ. Ποια είναι αυτά τα ανταλλάγματα θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Αμερική, όταν αυτή η αμυντική συμφωνία Ελλάδα-ΗΠΑ είναι ήδη διαρκείας 5 ετών, ξαναυπεγράφει το 22 κυρώθηκε από εμάς, το 21 το 22 κυρώθηκε, άρα 27 λίγη, συν 2 χρόνια ποιος θα έχει το περιθώριο να κάνει ένα παράπονο για να ανανεωθεί, ενώ ήταν παλιά ένα χρόνο να την ανανεώνουμε. Έχουμε δυνατότητες να αντιδράσουμε ή να ζητήσουμε, γιατί έχουμε δώσει σχεδόν τη μισή Ελλάδα σε βάση στους Αμερικανούς.
0: Είναι αληθές ότι έχουμε ανταποκριθεί με προθυμία και με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο σε όλα τα αιτήματα που, στα ουσιοδέστερα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαλούμενες τις στρατηγικές τους ανάγκες. Και φυσικό, βεβαίως, αυτονόητον είναι ότι έναντι αυτής της στάσης θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και ανταλλάγματα. Ανταλλάγματα ουσιαστικά. Ανταλλάγματα που δεν θα περιορίζονται σε γενικόλογες δηλώσεις περί αρίστου επίπεδου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και περί φιλικών αισθημάτων της Αμερικής, αλλά θα περιέχουν συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία η αμερικανική πλευρά θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας. Παραδείγματος χάρη. Θα ήταν απολύτως απαραίτητο να αναφερθούμε στις συνομιλίες με δική μας πρωτοβουλία στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που μας δημιουργεί η Τουρκία. Αυτά είναι γνωστά στην Αμερική, αλλά η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι γνωστόν από δεκαετιών. Βεβαίως ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας και είναι αρκετά διστακτική. Ο Σάκης διατυπώνονται αξιώσεις ανεπίτρεπτες εις βάρος της ελληνικής κυριαρχίας, περιοριζόμενοι σε συστάσεις. Δεν μας αρκούν οι συστάσεις. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι οι συστάσεις ενίοτε είναι και ενθαρρυντικές, διότι όταν περιορίζονται στην υπόδειξη «βρείτε τα», αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς ορισμένες υποχωρήσεις έναντι των αξιώσεων της Τουρκίας, για να βρεθεί μια λύση ώστε να μην είμαστε ενοχλητικοί είτε για την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών είτε για την πολιτική του ΝΑΤΟ. Εδώ χρειάζεται να τονίσουμε ότι εμείς ως φιλελληνική δύναμη που αποβλέπει σε σταθερότητα και σε σχέσεις καλής γειτονίας θέλουμε από την πλευρά της Αμερικής έναντι της πολύ πρόθυμης συνεργασίας που εμείς προσφέρουμε να λάβει μέτρα ουσιαστικά αποθάρρυνσης και συγκράτησης του τουρκικού αναθεωρητισμού. Να μην περιοριστούμε δηλαδή απλώς σε δηλώσεις που μπορεί να έχουν φιλικό χαρακτήρα, αλλά αν δεν συνοδεύονται και από μέτρα συγκεκριμένα και, αποτελεσματικά, δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Άρα περιμένουμε το αντίκρισμα, κύριε Καραϊτίδη.
0: Άρα ελπίζω και εύχομαι αυτό το θέμα να τεθεί με έμφαση και με τον δέοντα κατηγορηματικό τρόπο προς τον Αμερικανό Υπουργό. Όπως επίσης νομίζω ότι καλό θα ήταν να αναφερθούμε και στο θέμα της Κύπρου. Είναι νόμιμο και θεμητό να ενδιαφερόμαστε για την πορεία του Κυπριακού, όχι μόνο γιατί η Κύπρος είναι μια περιοχή όπου βρίσκεται μεγάλο τμήμα του ελληνισμού, αλλά επίσης διότι η Τουρκία συνδέει στη στρατηγική της τις απαιτήσεις προς εμάς με τις πιέσεις προς την Κύπρο. Και μην ξεχνούμε ότι είναι μια κατέχουσα δύναμη η οποία απαιτεί την αναγνώριση υπομορφήν ανεξαρτήτου κράτους του τμήματος που παρανόμως κατέχει.
1: Κύριε Πρέσβη, κύριε Καραϊτή, δυστυχώς με πιέζει, πρέπει να κλείσει η εκπομπή ο χρόνος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ανοίξουμε σε επόμενη συζήτησή μας το κομμάτι του Κυπριακού. Ξέρω ότι είστε βαθύς γνώστης, όπως και των σχέσεών σας.
0: Εγώ παρεπιπτόντως το ανέφερα, γιατί αποτελεί και αυτό μια πτυχή στις ελληνικές σχέσεις.
1: Σαφέστατα. Εμείς έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε.
0: Αν μου επιτρέπετε, για να μην καταχρώμε του χρόνου, θα σας έλεγα ότι η επίσκεψη του κυρίου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μας παρέχει μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, με σαφήνεια και με κατηγορηματικότητα για τα θέματα που αποτελούν την ουσία της εξωτερικής μας πολιτικής, με έμφαση στη στάση της Τουρκίας απέναντί μας.
1: Κύριε Δημήτρη Καραϊτίδη, κύριε Πρέσβη, καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την παρουσία σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, και εμείς εδώ κάπου κλείνουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX, όλους εσάς για την αγάπη και τα μηνύματά σας. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με τις βραδινές πτήσεις των Θήτα FM η Ελένη Μπαρμπάκου. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Φιλιά.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: www.thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν πραγματικά σημάδια παρακμής για τα οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Η πολιτική ορθότητα αντικατέστησε την εθνική συνείδηση και είναι η ορατή η απογοήτευση, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε ημερίδα του Βήματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για οπισθοχώρηση της παιδείας και υποχώρηση της συλλογικότητας. Είμαι υπέρ της επιστροφής μιας πολιτικής ιδεών και οραμάτων. Πρέπει να τελειώνουμε με την σκέτη, ματαιόδοξη, ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτικών με την συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και 5 drones παραβίασαν σήμερα τον εναέριο χώρο, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά αεροσκάφη. Ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως επικεφαλής οργάνωσης που εξυπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω συνολικά 25 εταιριών. Τη μετατροπή της νομοθεσίας για το αδίκημα της εξαπάτησης ηλικιωμένων με την προσθήκη του ιδιώνυμου προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Για το ίδιο θέμα, ο Γιώργος Φλωρίδης ανακοίνωσε πως στις 15 του μήνα οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα από το πρώτο ευρώ, καταργώντας το όριο των 120.000 που υπήρχε ως τώρα. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπήκαν 18 άτομα μοντέλα, influencers και rappers έχουν μηνυθεί για πρόθεση παράνομου τζόγου στα social media. Πιλωτική δίκη θα γίνει αύριο στην Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου με αντικείμενο την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η υπόθεση αφορά σε 450.000 συνταξιούχους. Η απόφαση αναμένεται στο τέλος του χρόνου. Στην Καλυθέα κενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ίσως περιέχουν πυκρικό οξύ σε κρυσταλλική μορφή, το οποίο είναι εκρηκτική ύλη. Δεν θα αυξηθούν το 2027 τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Προφυλακίστηκε ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της στο Λαύριο. Επικαλέστηκε κατανάλωση χαπιών, αλκοόλ και κατάθλιψη. Στο βυθό του λιμανιού, εκεί που κατασκευάζεται η έκτη προβλήπτα, βρίσκονται εκατοντάδες βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να συνεχιστούν οι εργασίες, ο οργανισμός λιμένα ζήτησε από το κράτος την ανέλκυσή τους. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόβμων Κωνσταντινοπολιτικών και Τούμπας. Κλειστή θα είναι αύριο η μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής με κατεύθυνση προς την πόλη λόγω ασφαλτοστρώσεων.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Σχετικά έθριος αυτή την ώρα με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

στα 10 λεπτά μετά τις 9. Μεγάλη καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και όπου φτάνει ο ήχος του ΘΙΤΕ FM 107,1. Καλώς ήρθατε. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Βραδινές πτήσεις. Απογειωθήκαμε με εκπληκτικές μουσικές. Θα πάμε ως τις 11 σε αυτό το 2ωρο ταξίδι. Θα συναντήσουμε πολλά στη διαδρομή μας. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή σας στέλνω όλους εδώ. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 697-720-1070. Στο Viber πάντα δωρεάν μηνύματα. Και στο 23-10-50.000. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τρόποι της επικοινωνίας μας. Είναι μια πολύ γλυκιά βραδιά η σημερινή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 10, στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πήγα να πω 19, θα κλέβε ένα βαθμό. 20 βαθμούς Κελσίου που θα πάρει την ανηφόρα από αύριο. Προς τα πάνω θα πάει και πολύ ωραία, θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο έχουμε μικρή πιθανότητα βροχών και καταιγίδων. Η άλλη εβδομάδα θα είναι περισσότερο βροχερή και με πτώση της θερμοκρασίας. Αλλά αυτή θα πάει πρίμα. Θα πάει πρίμα και θα πάει σχεδόν γλυκιά φθινοπορεινή, αλλά ούτε καν να θυμίζει ότι είμαστε στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Λοιπόν, έρχομαι γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα με τα οποία αξίζει να ασχοληθούμε. Αρκεί να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει και μερικά πράγματα τα οποία έχουν αρχίσει και μας εκνευρίζουν πάρα πολύ, όπως την Γκρέτα Γκάρμπο που διαφημίζει Ρούλεμαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το είδαμε και αυτό. Και άλλα τέτοια πολλά έχουμε να πούμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, να γελάσουμε. Πάντως να επικοινωνήσουμε, εδώ είναι το θέμα, εδώ είναι το ζήτημα.

Πραγματικά απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν αγαπάνε αυτή την εποχή, αυτή την εποχή του φθινοπόρου. Από όποια πλευρά και αν το δεις, είναι η καλύτερη εποχή της χρονιάς. Πρώτα απ' όλα, δεν χρειάζεσαι πολλά χρήματα, γιατί δεν χρειάζεται ούτε να ανάψεις το κλιματιστικό για δεν έχει ζέστη, ούτε να ανάψεις το φυσικό αέριο ή να βάλεις πετρέλαιο για δεν έχει κρύο. Δεύτερον, μπορείς να πας οπουδήποτε, να κάνεις οτιδήποτε, χωρίς να έχεις μέσα στο μυαλό σου την έννοια κάνει κρύο ή κάνει ζέστη. Επίσης, είναι η πιο ωραία εποχή. Γιατί δεν ανάγκη να έχεις πάρα πολλά χρήματα για να πας διακοπές όπως το καλοκαίρι. Δηλαδή, είναι, από όποια πλευρά και αν το δεις, είναι τέλεια αυτή η εποχή και απορώ πως υπάρχουν αυτοί που δεν την αγαπούν. Ιδιαίτερα στην αρχή της. Αλλά εγώ θα επανέλθω τώρα στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα. Γιατί έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι πάρα πολύ με αυτά τα καινούργια της τεχνητής νοημοσύνης που παίρνουν. Εντάξει, είδαμε χθες, πήρανε κάποιους ανθρώπους από την Ευρωβουλή, τους κάνανε πρωταγωνιστές στις ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου. Αλλά αυτοί είναι ζώντες, μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Να λάβουν μέτρα, να χρησιμοποιήσουν τέλος πάντων και αυτοί ό,τι νόμιμο μπορούν εναντίον όλων αυτών. Από την άλλη όμως, όταν πρόκειται για δικαιώματα και όταν πρόκειται για την Γκρέτα Γκάρμπο, που από ό,τι φαίνεται οι κληρονόμοι της δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχουν δει το ζήτημα. Ακούστε τώρα. Πριν από μερικές μέρες το είδα αυτό. Επέστρεψε ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πρωταγωνιστώντας σε μια διαφήμιση για μια σουηδική εταιρεία κατασκευής ρουλεμάν. Τώρα θα μου πείτε, η εταιρεία δημιουργήθηκε για τα μαγνητικά ρουλεμάν μια σουηδικής μεγάλης βιομηχανίας. Η τεχνολογία, λέει, ότι οι δημιουργοί δεν χρησιμοποίησαν υπάρχουσες εικόνες ή βίντεο της Γκάρμπο λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά δημιούργησαν τη μορφή της μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Η ψηφιακή της λοιπόν εικόνα έγινε μετά από 36 χρόνια από το θάνατό της. Τώρα, η συζήτηση που έχει δημιουργηθεί μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είναι ότι το εγχείρημα έχει προκαλέσει ένα πολύ έντονο διάλογο σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την αναπαραγωγή, την εικόνα φανόντων καλλιτεχνών, ενώ οι κληρονόμοι της δεν αποκλείουν μελλοντικές ψηφιακές εμφανίσεις. Τώρα το διαφημιστικό διαρκεί 97 δευτερόλεπτα, ανταλλάσσει και εναλλάσσει την εικόνα της Star με πλάνα από τα προϊόντα της εταιρείας. Και να πούμε ότι δημιουργήθηκε από μια προωθητική ταινία το 1921, στην οποία συμμετείχε. Γιατί να μην μπορείς να επαναφέρεις, είπε ο συγκεκριμένος δημιουργός και ένας από τους τρεις συγγενείς του ζώντες, μιλώντας στο Guardian, να μην μπορείς να επαναφέρεις το ενδεχόμενο η ψηφιακή Γκρέτα Γκάρμπο να εμφανιστεί στο μέλλον και σε κινηματογραφική ταινία. Ναι, άμα το χρησιμοποιήσεις για κάτι τέτοιο, κανένας δεν θα έχει καμία αντίρρηση. Αλλά αν το χρησιμοποιείς για μια διαφήμιση ρουλεμάν, εντάξει, είναι σαν να κάνεις πάρα πολύ φτηνή την παρουσία της ούτως ή άλλως, ή να την αποτιμάς σε μερικά, ίσως χιλιάδες ή εκατομμύρια δολάρια, δεν ξέρω τι πήρε ο συγκεκριμένος. Η φωνή της λέει αξιοποιήθηκε. Τρομερή σπατάλη ενέργειας, λένε κάποιοι που προσπαθούν να δουν γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Αν ζούσε, λέει, θα μπορούσε να δώσει τη συγκατάθεσή της για κάτι τέτοιο. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που θα πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε. Είναι εκεί που θέτουμε τα όρια όλοι σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και με το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δυσδιάκριτα είναι τα όρια. Και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χρήματα, τα οποία θα πάρουν οι συγγενείς από τα δικαιώματα. Ακούτε Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις που έχουν πάντα τις αναταράξεις τους. Έχουν και ένα αερός όπως λέω πάντα, αλλά έχουν και πολύ ωραία θέα. Τα φώτα της πόλης είναι αναμένα και θα είναι αναμένα το περιφερειακό να μην χρησιμοποιήσετε και σήμερα από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα για να μην έχετε προβλήματα. Ελπίζω βεβαίως να μην το χρησιμοποιήσετε και δικαιολογία κάποιοι για να αργήσετε στα μεταμεσονύκτια ραντεβού σας. Όσοι έχετε τέτοια ακόμα. Λοιπόν, Θήτα FM, αδελφάκι της εφημερίδας Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο, και του thetanews.gr που διαβάζετε καθημερινά με όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Με όσα συμβαίνουν λοιπόν και στην πόλη και εκτός και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, θα πάμε και εμείς μαζί έως τις 11.

οι δείκτες του ρολογιού τρέχουν πολύ γρήγορα όταν είναι βράδυ. Yeah. Και έχουμε φτάσει στα 23 λεπτά μετά τις 9, yeah, πάντα στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, yeah, και κάνουμε μαζί τις βραδινές μας πτήσεις μέχρι τις 11. Λοιπόν, έβλεπα σήμερα μία διαφήμιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και μπήκα στη διαδικασία να δω πού δημιουργήθηκε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο. Και έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ερμόπολη της Σύρου. Έψαξα λοιπόν και βρήκα δύο ξεχωριστά κεφάλαια της ιστορίας της ηλεκτροκίνησης που συναντιούνται σήμερα. Πώς βρέθηκε λοιπόν στο Johannesburg το πρωτοποριακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Σύρου. Σύμφωνα λοιπόν με όλα όσα διαβάζουμε και όλα όσα βλέπουμε, πολύ πριν την ηλεκτροκίνηση και πολύ πριν αποτελέσει και μέρος της καθημερινότητας πάρα πολλών ανθρώπων σήμερα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο το βάζουμε σε πολλά κεντρικά και όχι σημεία της πόλης και το φορτίζουμε, η Σύρος είχε γράψει το δικό της κεφάλαιο και τη δική της ιστορία. Το πολύ μικρό λοιπόν αυτοκίνητο ήταν συνδεδεμένο αυτό με μια επιχειρηματική πρωτοβουλία τότε του Γιάννη του Γλανδρή και τη βιομηχανική παράδοση της Ερμούπολης, και είχε αποτελέσει στις αρχές της δεκαετίας του 70 ένα πολύ τολμηρό εγχείρημα για την εποχή εκείνη. Παρά τις προσδοκίες, το αυτοκίνητο δεν απέκτησε ποτέ άδεια πώληση στην Ελλάδα και τα οχήματα κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Η σύντομη ζωή όμως του εγχειρήματος άφησε πίσω ελάχιστα αυτοκίνητα που σήμερα αποτελούν μόνο τεκμήρια μιας ιστορίας αυτής της εποχής. Από τα 123 αυτοκίνητα που παρήχθησαν σε εκείνο το εργοστάσιο του Νεωρίου μέχρι το κλείσιμό του ακριβώς μισό αιώνα πριν, 12 μονάδες τέτοιες είχαν εξαχθεί στην Νότια Αφρική και συγκεκριμένα στο Johannesburg. Να πούμε ότι σήμερα αποσύρθηκε και το τελευταίο, μια πρωτοπορία που δεν είχε συνέχεια, αλλά εμείς μένουμε να καμαρώνουμε ότι τουλάχιστον οι Έλληνες είχαμε δημιουργήσει το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο, έστω και αν ποτέ μα ποτέ δεν προχώρησε αυτό το πολύ σπουδαίο για την εποχή εκείνη βεβαίως εγχείρημα.

FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Καλό βράδυ σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και κάνουμε μαζί ένα ταξίδι σε ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Όσα συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας και όσα συμβαίνουν πιο μακριά. Πάντα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Και αυτό το βράδυ της Τρίτης, λοιπόν 6 του Οκτώβρη και σήμερα έχει γενέθλια το Instagram, το οποίο δημιουργήθηκε σαν σήμερα στις 6 Οκτωβρίου του 2010. Είναι η εποχή που η Apple κυκλοφόρησε το ένα iPhone, το 4, και το πρώτο smartphone με κάμερα, το οποίο είχε αυτόν τον τρόπο που μπορούσε να ανταγωνιστεί και μια πολύ έτσι σύγχρονη και αυτόματη φωτογραφική μηχανή, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Το πρώτο 24ωρο περίπου 25.000 άτομα άρχισαν να κατεβάζουν την εφαρμογή. Μέσα σε 4 μήνες το Instagram έχει σπάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου χρηστών και μέσα σε 18 μήνες πωλείται στο Facebook αντί 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί όταν ξεκινούσε το Instagram είχε μόλις 13 υπαλλήλους και ούτε ένα σέντς έξοδα. Ούτε και έσοδα όμως από την άλλη, έτσι. Το deal έκλεισε σε τιμή ευκαιρίας και σήμερα το Instagram υπολογίζεται να αξίζει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς έχει 1,44 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Και για όλα αυτά βέβαια υπεύθυνος είναι ένα παιδί, ο Kevin Systrom, ο οποίος γεννήθηκε από ένα σενέφπορο προάστιο της Βοστόνης, από ένα πατέρα που ήταν στέλεχος διαφήμισης ανθρώπινου δυναμικού και από μια μητέρα που δούλευε στην τεχνολογία. Πάντως όταν ήταν μικρός αυτός ο άνθρωπος, ασχολούνταν μόνο με τη μουσική, πήγαινε στα δισκάδικα και ήθελε απλά να σπουδάσει στα φοιτητικά του χρόνια κάτι πάρα πολύ που να έχει σχέση με τη μουσική και τότε τίποτα το ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν δημιουργός, έβλεπε πάρα πολύ μπροστά, κατάφερε να εξαγοράσει όλο αυτό τον κολοσσό που τότε δεν άξιζε τίποτα ουσιαστικά και να γίνει ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου. Πάντως το πρώτο πράγμα που έκανε, λέει, όταν πήρε πάρα πολλά λεφτά στα χέρια του ήταν να πάει να φάει ένα μπέργκερ, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να γευτεί κάτι πολύ απλό και πολύ καθημερινό που θα τον άφηνε μακριά από όλη αυτή την ιστορία και τη βαβούρα του deal που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Και κάποτε μας είπε και σε μια συνέντευξη ότι πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μάθημα, τώρα που έχει πολλά λεφτά βέβαια το είπε αυτό, ότι το μεγαλύτερο μάθημα όταν αποκτάς ένα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων είναι ότι τα ίδια τα χρήματα δεν πρέπει να γίνουν ποτέ ο σκοπός της ζωής σου, γιατί και έχασες όλο το παιχνίδι. Γιατί δεν θα σε κάνουν ποτέ πανευτυχισμένο όπως πιστεύεις. Δεν σου λύνονται καν τα προβλήματα υγείας. Μπορεί όμως να σε βοηθήσουν σε όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να φανούν μπροστά σου. Ίσως την πρώτη μέρα να ξυπνάς και να σκέφτεσαι, ναι, αυτό είναι ωραίο, αλλά όσο περνάει η ζωή, σταματάς να κοιτάς κάθε πρωί τον τραπεζικό σου λογαριασμό, γιατί συνειδητοποιείς ότι αυτό από μόνο του δεν πρόκειται ποτέ να σε κάνει ούτε πολύ χαρούμενο, ούτε πολύ ευτυχισμένο, όσο παραδείγματος χάρη ο έρωτας. Και αυτός δυστυχισμένος σε κάνει, φίλε μου. Αλλά ας έχεις εσύ ένα τραπεζικό λογαριασμό γεμάτο με δισεκατομμύρια, όπως είχε πει η Κοκό Σανέλ, καλύτερα να είμαι μόνη δυστυχισμένη σε έναν καναπέ πανάκριβο παρά να κλαίω μόνη μου σε μία τρόγλη. Είναι η αξία των χρημάτων, είναι η ζωή έτσι δύσκολη. Καλό βράδυ σε όλους. Θήτα FM 107,1 σε βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11.

Ήταν λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα, όταν ευρώντιτη ακούσαμε τη μακροσκελή ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα, που έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Εξήγησε γιατί δεν έδωσε το παρόν και εξήγησε γιατί υπάρχει αυτή η οικονομική διαφωνία ανάμεσά τους. Σε μια μακροσκελή και πολύ σκληρή, έτσι, σε πολύ σκληρή ανακοίνωση, δεν είναι ανάρτηση, είναι ανακοίνωση, προχώρησε ο συνθέτης και δήλωσε ότι πίσω από την απουσία του δεν βρίσκεται μόνο μια οικονομική διαφωνία που μπορεί έτσι να έχουν αφήσει να εννοηθεί η κυρία Βύση και ο δικηγόρος της, αλλά μια βαθύτερη καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε εκείνον και τη δημοφιλή ερμηνεύτρια και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει, όπως λέει, τη μουσική τους. Έχοντας ο ίδιος τα πνευματικά δικαιώματα ως δημιουργός, είπε ότι τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βύση στο ΆΚΑ ήταν δικές του δημιουργίες. Ζήτησε, λέει, μόνο να παρευρίσκεται εκεί και αυτός και κάποια μέλη από την οικογένειά του και φίλοι του. Πραγματικά, λέει, αυτό είχε γίνει δεκτό όταν του έστειλαν μία, του ανακοίνωσαν ότι δεν θα πάει στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα παρευρεθεί εκεί, αλλά θα του δώσουν κάποιες άλλες θέσεις. Το θεώρησε υποτιμητικό, ρώτησε αν σε όλο αυτό συμφωνεί η Άννα Βύση με την εταιρεία παραγωγής και του είπαν ότι βεβαίως το ξέρει και ότι συμφωνεί με όλα αυτά. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα έπαιρνε καμία αμοιβή, αλλά ο ίδιος αναφέρει ότι σε προηγούμενες συναυλίες είχε λάβει μια συμφωνημένη αμοιβή στο Καλλιμάρμαρο. Βέβαια, οι θέσεις άλλαξαν, λέει. Δεν πήγα στη συναυλία γιατί θεώρησα συντετριμένος από όλα αυτά όταν τα άκουσα. Η απέτηση μετά τη συναυλία είναι ότι το κείμενο προέβλεπε και ποινή 1.000 ευρώ σε περιπτώσεις που θα προχωρούσε σε τέτοιες δηλώσεις. Ο ίδιος λέει ότι αρνήθηκε να το υπογράψει το κείμενο που του έδωσε η εταιρεία παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν διατεθειμένος να ανταλλάξει την ελευθερία της έκφρασής του με χρήματα και θεωρεί ότι όλα αυτά αποτελούν την αμοιβή του για τη δουλειά του. Η ανακοίνωση κλείνει με μια γενικότερη τοποθέτηση για τα δικαιώματά του ως δημιουργού, τόσο και προς την αμοιβή του και όσο προς τον τρόπο που παρουσιάζεται πλέον το έργο του. Βέβαια, αφήνει και πάρα πολύ σκληρά υπονοούμενα, λέγοντας ότι ο δρόμος που έχει πάρει η Άννα Βύση δεν είναι αυτός, η κατεύθυνση, όπως λέει, που έχει πάρει, τόσο σε καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας, είναι κάτι που δεν τον βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Αφήνει και κάποια υπονοούμενα σχετικά με την εταιρεία παραγωγής, αλλά και με τις τιμές των εισιτηρίων της συγκεκριμένης συναυλίας, που έφταναν ακόμα και τα 400 ευρώ το άτομο. Σέβομαι όσους στερήθηκαν, λέει, για να αγοράσουν αυτά τα χρήματα, αλλά εγώ δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την τέχνη μου. Και βέβαια δεν μπορώ να δεχτώ ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούν το τραγούδι μου σε θέσεις με μειωμένη καθόλου ορατότητα σε ένα χανές γήπεδο. Γι' αυτό, λέει, αποφάσισα να της πω από την αρχή ότι δεν συμφωνώ καθόλου με το εγχείρημα αυτό. Δεν με άκουσε, λέει. Φαίνεται ότι μιλάει, λέει, αυτή είναι η δική μου καλλιτεχνική γλώσσα και μάλλον εκεί όλα του φαίνονταν πολύ καλογελισμένα και πολύ ελίτ. Ο ίδιος είπε ότι βασίζεται στη δουλειά του, κατανοεί όλα αυτά που έγιναν εκείνο το βράδυ, αλλά η τελευταία λέξη ήταν η προσβλητική συμπεριφορά που του επιφύλαξαν με την ολοκλήρωση αυτής της συναυλίας. Και καταλήγοντας, νομίζω, λέει, ότι είναι σαφές ότι όσο από το βελτίο τύπου όσο και από τις επόμενες κινήσεις μου αποσκοπούν μόνο στην υπεράσπιση του έργου μου και στην απόδοση στο πρόσωπό μου του σεβασμού που μου αναλογεί ως δημιουργού. Μια πολύ πολύ σκληρή ανακοίνωση, γιατί δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε και όλοι γιατί είναι μακροσκελής, αλλά δείχνει πραγματικά και την πίκρα και την αποστασιοποίηση, αλλά και τη διαφωνία που έχει πλέον με την Άννα Βύση και στο κομμάτι που αφορά τον καλλιτεχνικό τρόπο, την καλλιτεχνική κατάσταση.

Όχι, δεν νομίζω να είναι διαφημιστικό κόλπο όλο αυτό που μου γράφετε κάποιοι. Νομίζω ότι όντως υπάρχει ζήτημα, γι' αυτό και δεν πήγε και στη συναυλία. Πάντως εμένω σε αυτό το ερώτημα που έθεσα και νομίζω ότι είναι ερώτημα όλων που πλανάτε. Ότι έχει μπει μέσα μια συναυλία την οποία η εταιρεία παραγωγής είναι ένας άνθρωπος πίσω από όλο αυτό που έχει μια αμύθιτη περιουσία και πάρα πολλές εταιρείες στο εξωτερικό. Είναι απίστευτο ότι μπορεί να μπήκε και μέσα. Ναι, βεβαίως μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, ναι, αλλά από 250 ευρώ το εισιτήριο μέχρι 400 ευρώ και 95.000 κόσμου, κάπως περίεργο δεν φαίνεται να έχουν μπει και μέσα. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα στο 697-720-70 μέσω Viber όσοι θέλετε. Επικοινωνείτε με αυτόν τον τρόπο με την εκπομπή και μαζί μας στον FM 107,1, την φωνή της Θεσσαλονίκης, έγκυρη, ανεξάρτητη, δυναμική, δική σας φωνή, καθημερινά, στους 107,1, από το πρωί, από πολύ νωρίς το πρωί, με εκπομπές μέχρι αργά το βράδυ που μένουμε μαζί.

Είναι πολλά τα λεφτά, Άννα, μου λέει ο Γιώργος, και δεν έχει άδικο. Θα μπορούσε να μπει κεφαλίδα σε όλα αυτά. Πάντως το αξίζει η Άννα Βέση, ανεξάρτητα τώρα με τις κόντρες και όλα αυτά που υπάρχουν με τον Νίκο Καρβέλα, με την εταιρεία παραγωγής, και όλα αυτά πιστεύω ότι θα λυθούν στο τέλος, γιατί αυτοί οι δύο μόνο μαζί μπορούν να φτιάχνουν τραγούδια και να κάνουν αυτό το φοβερό δίδυμο. Απ' την άλλη όμως, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, και θα σας πω τώρα στην οικογένεια Σακύρα και Πικέ, που βρίσκεται στο δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών τους. Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης για την αλλαγή των όρκων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με τους δύο γιους τους. Η Σακύρα και ο Πικέ βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου της Βαρκελόνης προκειμένου να συζητήσουν την αλλαγή των όρων σχετικά με το δικαίωμα της επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών τους. Με τους δύο γιους, να πούμε ότι όλα αυτά είχαν έτσι κι αλλιώς καθοριστεί μετά το χωρισμό τους από το 2022, αλλά η τραγουδίστρια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη για συναυλίες ζήτησε να μειωθεί ο αριθμός των ταξιδιών που κάνουν τα παιδιά μεταξύ Μαϊάμι, όπου διαμένουν με εκείνη, και Βαρκελόνης, όπου κατοικεί τώρα ο Πικέ, ο πατέρας τους, προκειμένου να προστατευτεί η συναισθηματική, σωματική και σχολική ευημερία τους, όπως λέει, και το εξήγησαν όλο αυτό και η νομική της. Και επομένως η Σακύρα προτείνει στο Ζεράρ Πικέ να πηγαίνει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη ρουτίνα τους, όπως επισημαίνει. Και με αυτό το αίτημα η τραγουδίστρια δεν προτίθεται να μειώσει το χρόνο που τα παιδιά περνούν με τον πατέρα τους, όπως διευκρινίζει. Η σχέση τους βεβαίως, όπως αποκάλυψαν από το 2011 και μετά, δεν ήταν και ιδιαίτερα καλή. Μεταξύ τους είχαν πάρα πολλά προβλήματα, μια δεκαετία κοινή ζωή, και το ζευγάρι δημοσίως ανακοίνωσε το χωρισμό του από τον Ιούνιο του 2022. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής ο Πικέ, από τους ωραιότερους. Έχει στη διάθεσή του, λέει, αρκετές μέρες το μήνα, όπως και περιόδους διακοπών, για να είναι μαζί με τους δύο γιους του. Άλλωστε δεν του λείπουν και τα χρήματα για να κάνει ταξίδια πάνω κάτω και να μην διαιτεράσει την κανονικότητα και τη ρουτίνα των παιδιών, των σχολικών τους μαθημάτων και όλων αυτών που επικαλέστηκε μέσω των δικηγόρων της η Σακύρα. Βλέπετε, όταν υπάρχουν πολλά λεφτά, αυτά λύνονται.

Την Τετάρτη στις 2 τα ξημερώματα, το Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Μέση και η Αργεντινή. Και ο Νεϊμάρ του έστειλε ένα μήνυμα: «Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο». Μία σπουδαία προσωπικότητα, ο Μέση για το ποδόσφαιρο. Με αφορμή την απόσυρση λοιπόν του Αργεντινού από την εθνική ομάδα, ο Νεϊμάρ θέλησε να σταθεί στο πλευρό του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της ποδοσφαιρικής του καριέρας και έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση στα social, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την κοινή του πορεία με το Μέση και εντός και εκτός του γηπέδου. Οι δυο τους συνδέθηκαν αρχικά στην Μπαρτσελόνα και μετά βρέθηκαν πολλές φορές και αντίπαλοι. Πάντως είναι ένας από τους λόγους, λέει, που ξεπερνάει όλοι, που μπορεί να ξεπεράσει ο καθένας μας, τους λόγους που μπορεί να βλέπει, να τον βλέπει σαν αντίπαλο, γιατί, λέει, όλοι από αυτόν έχουμε μάθει ποδόσφαιρο ουσιαστικά. Όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο, σε απόλαυσε αυτά τα χρόνια, γράφει στο μήνυμά του ο Νεϊμάρ. Σήμερα είναι το τελευταίο σου παιχνίδι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας σου και ελπίζω να απολαύσεις κάθε δευτερόλεπτο, όλες τις τιμές που θα σου αποδοθούν σήμερα και θα σε κάνουν χαρούμενο. Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο. Ήταν τιμή μου που έπαιξα εναντίον σου ακόμα και στη μεγαλύτερη ιστορία που έγραψε στο πλευρό σου. Σε ευχαριστώ, Λέο Μέση». Και νομίζω ότι αυτό που λένε κάποιοι ότι θα του δώσουν για τη χρυσή μπάλα φέτος μπορεί να ισχύει. Για το Μέση το λέμε αυτό, ε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και θα επιστρέψουμε μετά με βραδινές πτήσεις στον ΘΕΤΑ FM. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Theta FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών. Ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε μερίδα του Βήματος, αναφέρθηκε σε οπισθοχώρηση της παιδείας, υποχώρηση της συλλογικότητας, επικράτηση ληστικής αντίληψης και ερήμωση της υπαίθρου για τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Είμαι υπέρ της επιστροφής μιας πολιτικής ιδεών και οραμάτων. Πρέπει να τελειώνουμε με την σκέτη, ματαιόδοξη, ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Μέτρα στήριξης ελληνικής βιομηχανίας εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ανακοίνωσε άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου έως το ποσό των 95 εκατομμυρίων ευρώ. Εξαιτίας της παρουσίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη έγιναν 2 πορείες διαμαρτυρίας. Ο πρόεδρος του Λάους και η σύζυγός του συνελήφθησαν ως επικεφαλής οργάνωσης που εξαπαντούσε τον ΕΦΚΑ μέσω συνολικά 25 εταιριών. Τη μετατροπή της νομοθεσίας για το αδίκημα της εξαπάτησης ηλικιωμένων με την προσθήκη του ιδιώνυμου προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιώργος Φλωρίδης ανακοίνωσε πως στις 15 του μήνα οι τηλεφωνικές απάντες μετατρέπονται σε κακούργημα από το πρώτο ευρώ, καταργώντας το όριο των 120.000 που υπήρχε ως τώρα. 18 άτομα έχουν μπει στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για μοντέλα, influencers και rappers που έχουν μηνυθεί για προώθηση παράνομου τζόγου στα social media. Μετά τους ελέγχους, περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν μπει στη μαύρη λίστα της ΑΔΕ. Με την κατάθεση του Ηλία Βαγγελή Πατέρα της Αναστασίας συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη του Ντεμπόν. Ο μάρτυρας επέμενε στην απέτηση του προς τον εφέτη ανακριτή να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα, αλλά και στο γεγονός ότι δεν κλήθηκαν οι εταιρείες Tommy και Alstom για την επίμαχη σύμβαση 717. Πιλωτική δίκη θα γίνει αύριο στην Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου με αντικείμενο την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Η υπόθεση αφορά σε 450.000 συνταξιούχους. Η απόφαση αναμένεται στο τέλος του χρόνου. Δεν θα αυξηθούν το 2027 τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης με απόφαση του Στέλιου Αγγελούδη. 54χρονος τραυματίστηκε το πρωί στο λιμάνι όταν κοντέινερ απασφαλίστηκε και τραυμάτισε τον εργαζόμενο στα πόδια όταν νοσηλεύεται στο γεννήματάς. 87 λαθρομετανάστες περισυνέλεξαν σκάφη του λιμενικού σήμερα σε θαλάσσιες περιοχές της νότιας Κρήτης. Συνελήφθη ένας Σουδανός διακίνητης. Οι αλλοδαποί ξεκίνησαν το ταξίδι τους από το Τόμπρουκ της Λιβύης. Κλειστός και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Κλεισί θα είναι αύριο μία λωρίδα κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής με κατεύθυνση προς την πόλη λόγω ασφαλτοστρώσεων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Σχετικά αίθριες καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς ανέμους μεταβλητούς και τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

19 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και τα νέα σας στο Viber του Θήτα FM. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε δωρεάν βεβαίως, μέσω μηνυμάτων, μέσω του Viber του Θήτα FM 697-720-70. Βεβαίως υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο που μπορείτε να καλείτε για ό,τι θέλετε, 2310-50.000. Λοιπόν, και μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης βραδινής της καθημερινής που έχουμε εδώ στον Θήτα FM, διάβασα μια έρευνα το μεσημέρι που είναι αποκαρδιωτική για το πώς πλέον ενημερωνόμαστε οι σύγχρονοι άνθρωποι και αν ενημερωνόμαστε σωστά και τον τρόπο που επιλέγουμε να ενημερωθούμε. Λοιπόν, η έρευνα διαπιστώνει ότι το 60% των ανθρώπων ενημερώνονται μέσω των social media για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, δηλαδή από το Facebook, από το Instagram, από το TikTok, γενικώς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα μόλις 10% ενημερώνεται από τις εφημερίδες και ένα 20% από τα ενημερωτικά sites, τα οποία πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά, έχει πληθώρα, μπορεί να ενημερώνεται ο καθένας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τώρα, αν περιμένει κάποιος να μάθει τις ειδήσεις από τα δελτία ειδήσεων τα καθημερινά, αυτό πλέον είναι ένα ψέμα, μια ουτοπία. Οι εφημερίδες επίσης έχουν το 10% της ενημέρωσης και η αλήθεια είναι ότι αγοράζοντας σήμερα ένας πολίτης μια εφημερίδα, αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι τόσο είδηση όσο είναι να διαβάσει την άποψη πίσω από την είδηση. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, είναι η ευάνθηση της είδησης, είναι η γνώση. Ό,τι έχει να κάνει με το Instagram, με το Facebook, με τα social media, με τα μέσα δηλαδή κοινωνικής δικτύωσης και αποτελεί το 60%, είναι κυρίως μία απλή πληροφορία χωρίς τίποτα παραπάνω, χωρίς να μπαίνει μέσα στην ουσία της είδησης, χωρίς να αναλύει την είδηση και το χειρότερο απ' όλα χωρίς να μένει μέσα στο μυαλό σου ως είδηση παρά μόνο μία πληροφορία που πολλές φορές φτάνει και στο επίπεδο ενός κουτσομπολιού μόνο. Και αυτό γύρει μια σειρά από συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα για το πώς λειτουργεί πλέον η είδηση στο αυτί του μέσου πολίτη και κατά πόσο πιστεύει την είδηση.

Μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Θήτα FM 107,1 που είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα εδώ στη Φωνή της Θεσσαλονίκης. Έχω μπροστά μου την έκθεση του ΩΣΑ, το μυστικό του 1% ονομάζεται, και τι δηλώνει? Πως ένα πολύ αναπαίσθητο ποσοστό, όπως είναι το 1%, μπορεί να μειώσει την παιδική φτώχεια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΩΣΑ, ο Ματίας Κόρμαν, προειδοποιεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν απλώς να ξοδεύουν περισσότερα και να αρχίσουν να ξοδεύουν καλύτερα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την παιδική φτώχεια. Παρά την κορύφωση στην αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων παγκοσμίως, η παιδική φτώχεια επιμένει, καθώς οι οικογένειες που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας εξακολουθούν να λαμβάνουν ψίχουλα. Σε όλες τις χώρες λοιπόν του ΩΣΑ οι κοινωνικές δαπάνες έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 2 δεκαετίες, όπως παραδέχονται, αλλά το μερίδιο που κατευθύνεται στις οικογένειες που είναι στα όρια πια της ανέχειας παραμένει κάτω από το 10% του συνόλου. Ωστόσο, η λύση δεν κρύβεται στο να τυπώσουμε και άλλο χρήμα, αλλά στο να αλλάξουμε στρατηγική. Και όπως λέει η νέα έκθεση του ΩΣΑ, μια ανεπαίσθητη μετακίνηση των δαπανών μόλις κατά 1% προς την προσχολική εκπαίδευση μπορεί να κάνει το απίστευτο θαύμα, να εκτοξεύσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά 50% και ταυτόχρονα να σώσει τα δημόσια ταμεία από τα υψηλά βάρη. Το βάρος λοιπόν στην προσχολική εκπαίδευση, εκεί που μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπους που μπορούν να βγουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον και να προσφέρουν στις οικογένειές τους πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα από ό,τι τώρα και σήμερα, που δεν τους δίνουμε απολύτως τίποτα παρά μόνο ψίχουλα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του ΩΣΑ, που αν αποσαφινιστεί και κληθεί να γίνει στη συνέχεια μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας σε όλα τα μέλη κράτη, μπορεί να δημιουργήσει άλλο περιβάλλον πλέον εργασίας στα παιδιά αυτών των πολύ φτωχών οικογενειών.

ΣΥΤΕΦΕΜ 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ακούστε κάτι τώρα. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο από τον Ιούνιο. Σήμερα μας ήρθε μια είδηση το μεσημέρι που έλεγε ότι τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα με 500,000 followers, οι 18 που μηνύθηκαν για τον παράνομο τζόγο έπαιρναν αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τι έχει συμβεί? Είμαστε τώρα στο στάδιο της προανάκρισης. Οι υποθέσεις για την προώθηση του παράνομου τζόγου, 10 από τους 18 λογαριασμούς ξεπερνούν τους 100,000 ακόλουθους, με αρκετούς να κινούνται στην περιοχή των 180,000 ως 300,000. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, ανέφερε ο υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος το έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα, όπως είπε. Υπάρχουν πολύ γνωστοί τραγουδιστές μέσα σε αυτό το κύκλωμα του παράνομου τζόγου, της ραπ, της τραπ μουσικής, TikTokers, μοντέλα, influencers, πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality που συνθέτουν μία ανθρωπογεωγραφία σε όλο αυτό. 18 πρόσωπα για τα οποία έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με την προώθηση του παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα με πολύ έντονη παρουσία στις νεότερες ηλικίες, με πολύ μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, και τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι έχουν δημιουργήσει μικρές κοινότητες ή μεγαλύτερες, εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά για να δέσουν αυτή την υπόθεση. Τη δυνατότητα μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από ένα story, από ένα βίντεο, από ένα σύνδεσμο, και βέβαια η απήχηση και η επιδραστικότητα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στις νεαρότερες ηλικίες είναι δεδομένη. Και από εκεί ξεκινάει η όλη ιστορία. Ανάμεσά τους βρίσκονται καλλιτέχνες, κοινός παρονομαστής είναι η ισχυρή διαδικτυακή παρουσία, η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, αμοιβές, εύκολο και γρήγορο χρήμα, το οποίο φτάνει σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Οι αρχές τώρα προσπαθούν να διερευνούν το τρόπο με τον οποίο γίνονταν όλες αυτές οι συνεργασίες μεταξύ τους, από πού καταβάλλονταν τα χρήματα, τα ποσά, από πού έβγαιναν αυτοί οι λογαριασμοί και κυρίως κατά πόσο μέσω αναρτήσεων, βίντεο, συνδέσμων κατήφθηναν τους χρήστες ουσιαστικά σε ιστοσελίδες τυχερών παιγνίων που δεν διέθεταν ποτέ νόμιμη άδεια στη χώρα μας. Οι μηνύσεις που έχουν κατατεθεί αφορούν 18 πρόσωπα και, όπως έγινε γνωστό, βρίσκονται όλα στο στάδιο της προανάκρισης. Χιλιάδες οι χρήστες, ο τζόγος ανθεί στις πολύ νεαρές ηλικίες. Υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή μέσα σε σπίτια όπου ανήλικοι ή ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας παίρνουν τις κάρτες των γονιών τους και παίζουν διαδικτυακό τζόγο. Μπαίνουν μέσα σε αυτές τις περίεργες σελίδες, τις παράνομες σελίδες, βάζουν εκεί τα χρήματά τους. Ο τζόγος δεν είναι απλά μια υπόθεση που κλείνει, δηλαδή το σταματάς και τελειώνει, είναι εθισμός, είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα οικονομικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, ηθικά και πάρα πολλά προβλήματα σε έναν άνθρωπο. Ότι καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό ξεκινάει από την πολύ νεαρή ηλικία, μπορεί να τον ακολουθήσει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του με καταστροφικές συνέπειες και για τον ίδιο και για το περιβάλλον του. Είναι ένας πολύ δύσκολος εθισμός. Και να πούμε ότι επίσης δεν μπορείς και να τον καταλάβεις πολύ εύκολα στον απέναντί σου, έτσι. ΘΥΤΕΦΕΜ 107,1 στα ραδιόφωνα της πόλης και όπου φτάνει ο ήχος του ΘΥΤΕΦΕΜ, σε όλα τα μήκη και πλάτη, εκεί που οι διαδικτυακές πύλες φιλοξενούν τους ήχους μας καθημερινά. Μας ακούτε από τις 6 το πρωί με ζωντανό πρόγραμμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Theta FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης. Φιλοξενεί αυτή την ώρα την Whitney Houston, την αποκαλούμενη φωνή για όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτής της γης. Έτσι την αποκάλεσαν και όχι άδικα, για τις απίστευτες φωνητικές της δυνατότητες, ικανότητες. Να θυμίσουμε ότι το 2009 μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η τραγουδίστρια με τα περισσότερα βραβεία, συνολικά 415. Οι πωλήσεις των δίσκων της ξεπερνούν τα 170 εκατομμύρια αντίτυπα ετησίως και να πούμε ότι πρόκειται για ίσως μία από τις πιο σπάνιες φωνές που πέρασαν από τον κόσμο τούτο. Βρέθηκε νεκρή στην πανιέρα της πολυτελούς σουίτας της στο Hilton του Beverly Hills στις 11 του Φλεβάρι του 2012 την παραμονή της απονομής των βραβείων Grammy στα οποία θα συμμετείχε. Και ήταν μόλις 48 ετών.

Να, καλώς ορίσω στην παρέα του Θήτα και τον Γιάννη από το ντεπό, την παλιά μου γειτονιά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα μου και τα φιλιά μου. Καλησπέρα και στην Ιωάννα και στην Κατερίνα, οι οποίες με ενημερώνουν για τη σπεσιαλιτέ που φτιάχνουν σήμερα. Μακαρόνια με σολομό, λέει, και μια περίεργη σάλτσα που έχουν βρει. Κορίτσια, θέλω σε φωτογραφία να μου στείλετε και το δημιούργημά σας, για να ανοίξετε και την όρεξη σε κάποιους, όχι ότι μας λείπει, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, βραδινές πτήσεις για το τελευταίο ημίωρο.

Beta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Beta FM μέχρι τις 11

Με αφορμή αυτά που λέγαμε πριν για τον παράνομο διαδικτυακό τζόγο και τους influencers οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως δολώματα για να προωθήσουν όλα αυτά με την επιδραστικότητά τους στον νέο κόσμο. Να σας πω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και αφορά επίσης τους νέους. Μπορεί ναι, οι νέοι στην Ελλάδα να τζογάρουν, αλλά από την άλλη να ξέρετε ότι έχουν σταματήσει να πίνουν. Το αλκοόλ πια δεν είναι ότι δεν είναι μόνο της μόδας στις νεότερες ηλικίες. Έχουν γίνει μόδα κυρίως τα ποτά που περιέχουν 0% αλκοόλ. Είναι και ένα ζήτημα, λέει, που αφορά το πώς διασκεδάζουν σήμερα οι νέοι. Μετά την πανδημία ιδιαίτερα, η τάση έγινε ακόμα πιο έντονη. Στους ενήλικες η τάση είναι προς την ίδια κατεύθυνση, όμως αφορά κυρίως τις μεγαλύτερες ηλικίες, τους πάνω από 55 μέχρι 65 ετών. Υπάρχει μια υποχώρηση της χρήσης του αλκοόλ στις νεότερες ηλικίες και αυτό είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Είναι η οικονομική κρίση, είναι το ότι οι νέοι δεν μπορούν να βγουν κάθε βράδυ έξω όπως παλιότερα, είναι ότι δεν κάθονται μέχρι πάρα πολύ αργά, είναι επίσης ότι έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας με τα πρόστιμα και την αφαίρεση πινακίδων ακόμα και του διπλώματος αν σε πιάσουν με ποτό. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που συνηγορούν στο ότι σήμερα οι νέοι έχουν αποφασίσει να μην πίνουν καθόλου ή να πίνουν λιγότερο ή να πίνουν ποτά με 0% αλκοόλ. Σημασία έχει πάντως ότι αυτό αποτελεί μία πραγματικότητα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και τουλάχιστον έρχεται να προσθεθεί σε ένα από τα σύν. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό που λένε ότι δεν υπάρχει και κέφι έξω έχει συνάρτηση με το ότι έχει σταματήσει να πίνει και ο κόσμος. Αλλά νομίζω ότι το κέφι έρχεται μέσα από άλλα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Μέσα από τον έρωτα, μέσα από τις ωραίες έτσι, συνευρέσεις, τις ωραίες φιλίες, το σεξ γιατί όχι. Και πολλά άλλα ωραία πράγματα αυτής της ζωής. Για να δημιουργηθεί το κέφι πρέπει να υπάρχουν και όλα αυτά, έτσι. Και όχι απαραίτητο στο ποτό.

Λέγαμε πριν για το Μέση, να πούμε και δύο πράγματα τώρα για τον Ρονάλντο που έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση και απολογεί το Κριστιάνο Ρονάλντο. Ζητώ συγγνώμη, λέει τώρα, από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Ο 41χρονος σούπερσταρ έβγαλε μακροσκελέστερη ανακοίνωση και εξηγεί τους λόγους που έφυγε από την αποστολή και αφήνει εχμές για τον προπονητή, τον Ζορζ Ζέσους, ο οποίος τον έβαζε στα παιχνίδια και αφήνει κάποια υπονοούμενα και ζητάει ουσιαστικά συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας και λέει ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει. Μάλιστα, αναλυτικά η δήλωσή του είναι: όπως είχα υποσχεθεί, αποφάσισε να εξηγήσει ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο και με απόλυτη σαφήνεια τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία συγκέντρωση της Εθνικής Πορτογαλίας. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τους Πορτογάλους, την οποία εξακολουθώ να φυλάω. Μόσα θέλω να τους πω και όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσω οριστικά από αυτή την ομάδα. Στη συνέχεια, λέει, μετά το τέλος της διοργάνωσης, ήδη στην πλήση της επιστροφής από τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μου ζήτησε επίμονα να επανεξετάσω την απόφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η Ομοσπονδία επιθυμούσε να συνεχίσω. Η ανακοίνωση είναι μακροσκελής, αλλά ζητά συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας και λέει ότι θέλει να επιστρέψει. Ήταν μια παρεξήγηση. Μου είπε ότι έπρεπε να είμαι έτοιμος επειδή θα έπαιζε για 30 λεπτά. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν όλοι. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο. Έβλεπα τα λεπτά να περνούν, αλλά δεν μπήκα ποτέ. Ο προπονητής μου απλά δεν τήρησε το λόγο του. Και ζητάει τώρα να επανέλθει, ζητώντας συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Τα αδέθη, Κριστιάνο Ρονάλντο. Και είναι προς κρίση όλα αυτά, έτσι.

Φίτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. FitaNews.gr για την καθημερινή ενημερώσή σας. Εφημερίδα Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο. Και βεβαίως σε όλες τις διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τους ήχους του Φίτα FM μπορείτε να μας βρίσκεστε μέσω διαδικτύου καθημερινά όπου και αν βρίσκεστε και να μας ακούτε όπου και αν είστε. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, στην τελική ευθεία των βραδινών πτήσεων στο Φίτα FM. Και έχουμε αναταράξεις στην πτήση. Γιατί έχουμε αναταράξεις? Γιατί ανακοίνωσε πριν από λίγο η Τσεχία ότι θα αποχωρήσει από τη Eurovision για οικονομικούς λόγους. Όσοι παρακολουθούμε Eurovision, όσους μας αρέσει αυτό το ωραίο πανηγύρι της μουσικής, να πούμε ότι δεν είναι η μόνη χώρα και άλλες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το αν θα συμμετέχουν τη φετινή χρονιά, γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα σε πολλές χώρες. Παντός η δημόσια ραδιοτηλεόραση εξήγησε ότι οι δαπάνες που απαιτεί η συμμετοχή δεν επιτρέπουν στη χώρα να δώσει το παρόν στη διοργάνωση του 2027. Μάλιστα, η Τσεχία δεν θα πάρει μέρος, καθώς η δημόσια ραδιοτηλεόραση γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από το διαγωνισμό λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό και του αυξημένου κόστους της παραγωγής. Ο διαγωνισμός δεν πρόκειται επίσης να μεταδοθεί από το τσεχικό δημόσιο δίκτυο, από την δημόσια τηλεόραση της Τσεχίας. Ανακοίνωσαν λοιπόν και την απόφασή τους και στα social media, εξηγώντας ότι οι οικονομικές πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν μπορεί να δώσει η χώρα το παρόν. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι άφησε ένα ενδεχόμενο στο μέλλον ίσως να μπορέσει να συμμετάσχει ξανά. Ο διευθυντής της Eurovision, ο κύριος Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα ότι αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που έχουν πάρα πολλές χώρες και οι οικονομικές αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δεν είναι πάντα ευχάριστες και για τη μουσική αλλά και για αυτή την πολύ ωραία συνάντηση μεταξύ των χωρών στη Eurovision.

Πάντως λέω πως αυτοί οι δύο άνθρωποι πραγματικά έχουν ένα κάρμα που τους ενώνει. Μιλάω για το Μέση και τον Ρονάλντο. Αναλογίζουμε ότι ο ένας αποχαιρετάει την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με γιαχές, με ζητοκραυγές, με τόση μεγάλη υποστήριξη. Και ο άλλος ζητάει συγγνώμη από τον πορτογαλικό λαό και θέλει να επιστρέψει στην εθνική μετά την, όταν λειτουργήσε με ένα θυμικό τρόπο και αποχώρησε εξαιτίας της διαφωνίας που είχε με τον προπονητή. Είναι περίεργο ότι όντως το ποδόσφαιρο ενώνει αλλά και χωρίζει πολύ τους ανθρώπους και δημιουργεί και μέσα σε διαφορετικά ενδάλματα διαφορετικές συνθήκες, έτσι. Είναι μια περίεργη συνθήκη αυτή για τον Ρονάλντο. Ακριβώς την εποχή που αποχαιρετά ο Μέση, εκείνος να ζητάει την επιστροφή του στην Εθνική Πορτογαλίας για να προσφέρει. Μετά την αποχώρηση που ο ίδιος βεβαίως ο ίδιος δημιούργησε με τον τρόπο του. Φίλε FM 107,1 697 2010 για τα τελευταία μηνύματά σας μέσω Viber που είναι δωρεάν και 2310 50 χίλια, έτσι.

Λοιπόν, κλειστό ο περιφερειακό και σήμερα από τι 11.30 έω τι 5.30 τα ξημερώματα, τι 11.30 το βράδυ. Να κλείσουμε και με αυτή τη χρηστική είδηση. Να πούμε ότι και αύριο θα έχουμε υπέροχες καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία που θα αντίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου σε μια πόλη που λάμπει. Με ηλιοφάνεια και αύριο. Και οι βροχούλες έρχονται από το Σαββατοκύριακο και μετά. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Πριν να σας αποχαιρετήσω, να υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί στις 6 ξεκινάει το ζωντανό πρόγραμμα του Θήτα FM για την ενημέρωσή σας. Ο Δημήτρης Καρυπίδης είναι μαζί σας, πρωινό με Κάρι. Στις 8 το πρωί η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής. Στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει με τον Βασίλη Γεχαγιά. Ενημερώνεστε για όλο το πρόγραμμα του Θήτα FM 107,1 και μέσα από τις ιστοσελίδες μας. Και βεβαίως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καθημερινή παρέα που κάνουμε εδώ τα βράδια με τις πτήσεις μας, τις βραδινές. Τώρα προσγειωνόμαστε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλή μουσική μέχρι τις 6 το πρωί που ξεκινάει το ζωντανό πρόγραμμα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα τέλειο βράδυ. Και σας αφήνω με την ολική έκλειψη της καρδιάς. Bonnie Tyler. Καλό βράδυ.

0: 107,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.